0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ κι εγώ.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

2000 FM.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: 2000 FM.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 62 88 και 22734 00693.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα 5 λεπτά μετά τις 7. Παραπολιτικά 90,1, εκτακτή πρωινή πτήση. Στη θέση του Αλέξανδρου Κλώσσα, ο οποίος πετάει. Τι να κάνω, μπορούσα να τον αφήσω έτσι, αφού πετάει. Πάει η Θεσσαλονίκη. Θα τον ακούτε από εκεί. Καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα και δεν ήσασταν στην έρημα μας, κακός, πολύ κακός. Εντάξει, μπορεί να κοιμόσασταν. Μπορεί να ανοίξατε τώρα το ρόλο. Αλλά να τα ανοίγετε πιο νωρίς. Γιατί τα παραπολιτικά είναι αυτό που λέμε. Η πρωινή συνήθεια 13 ετών πλέον. Αλλά πέρα από μια συνήθεια είναι και μια ανάγκη για ενημέρωση, για ψυχαγωγία, για όλο αυτό. Παρασκευή σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι μπροστά μας έχουμε το πρώτο Σαββατοκύριακο του φθινοπόρου, αλλά μόνο φθινοπορεινό δεν θα είναι. Καλοκαιρινό θα είναι, αδέρφια, οπότε εκμεταλλευτείτε το. Υπάρχουν βέβαια και όσοι περιμένουν έτσι, περιμένουν να ακούσουν τι θα πει ο Μητσοτάκης. Θα τα πει, ρε παιδιά, τα έχετε ακούσει. Δεν ξέρω αν έχει καμιά έκπληξη. Έχει καμιά έκπληξη. Πώς να το παίξουμε τώρα στο στοίχημα αυτό. Δηλαδή, πώς το παίζουν οι στοιχηματικές. Θα πει τίποτα ο Μητσοτάκης που δεν θα το ξέρουμε. Για να δούμε. Πάντως Παρασκευή, παιδιά, έχουν γίνει πολλά και ωραία, διάφορα δηλαδή κατά καιρούς. Ήταν Παρασκευή, μια Παρασκευή του Νοεμβρίου του 1978 ο Χριστό, όταν ο βουλευτής και μετέπειτα υπουργός Βασίλης Βασιλικός του Πασόκ εξαφανίζεται μυστηριωδώς, το ψάχνανε. Η χώρα έχει παγώσει, τα τηλέφωνα παίρνουν φωτιά, οι εφημερίδες γράφουν για απαγωγή από σκοτεινά κέντρα. Τέτοια πράγματα. 78. Λίγες ώρες μετά αποκαλείται η αλήθεια. Δεν τον έχει απαγάγει κανείς. Είχε κλειστεί στο ασανσέρ του πολιτικού του γραφείου και δεν είχε σήμα. Δεν υπήρχαν τότε κινητά, έτσι. Για να ειδοποιήσει. Οπότε, παιδιά, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Αν ψάχνετε τον υπουργό σας σήμερα Παρασκευή, κοιτάξτε πρώτα στο ασανσέρ, παρακαλώ. Ήταν Παρασκευή του 1925 Χριστό μου, πολύ παλιά. Ο δικτάτορ Θεόδωρος Πάγκαλος αποφασίζει και διατάσσει ότι η πτώση των ηθών οφείλεται στις κοντές τις φούστες. Εκδίδει λοιπόν διάταγμα. Απαγορεύονται φούστε των γυναικών που απέχουσιν άνω των 30 εκατοστών από του εδάφους. Οι αστυνομικοί περιδιαβαίνουν ό,τι δρόμο υπάρχει. Έχουν μαζί τους, αντί για όπλα και κουμπούρια, μεζούρες. Ναι. Και αρχίζουν και μετράνε τα γόνατα των κυριών. Κορίτσια, προσοχή, σήμερα με τη φούστα θα βγείτε στη δουλειά, γιατί αν ζούσε ο Πάγκαλος, η Παρασκευή σας θα είχε πολύ μέτρημα, λέμε. Παρασκευή του 1896, όλο και πιο πίσω σας πάω, ρε. Ξεσπάει ο Αγγλο-Ζανζιβαρινός πόλεμος. Ζανζιβάρι στην Αφρική. Ο Σουλτάνος της Ζανζιβάρης αποφασίζει να τα βάλει με τη Βρετανική Αυτοκρατορία τότε. Τώρα, άστα. Οι Βρετανοί ανοίγουν πύρ στις 9 το πρωί. 9 και 38, ο Σουλτάνος έχει κλείσει το μαγαζί και την έχει κοπανίσει. Δεν έχει αφήσει τίποτα, τίποτα πίσω, ε. Ναι. Τώρα, αν πιστεύετε ότι η Παρασκευή σας στη δουλειά περνάει αργά, σκεφτείτε ότι Ζανζιβάρι έχασε έναν ολόκληρο πόλεμο σε λιγότερη ώρα από όσο κάνει η δική μας εκπομπή να πάει σε διαφημίσεις. Το λεπτά. Υπάρχει και μια άλλη Παρασκευή. Λέμε βροχερή Παρασκευή. Πόσες Παρασκευές δεν βροχερές? Πάμπουλες, ρε παιδί μου, πάμπουλες. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Υπάρχει η Παρασκευή που έβρεξε μοσχάρια στην Ιαπωνία. Μοσχάρια. 1997, 12 Μαρτίου, ρωσικό φορτηγό αεροπλάνο πετά πάνω από τη θάλασσα της Ιαπωνίας. Το πλήρωμα έχει κλέψει μια γελάδα και την έχει βάλει στο αμπάρι. Δεν είχε ακόμα πέσει στη Σοβιετική Ένωση, οπότε καταλαβαίνετε, περνάγανε καλά, τρώγανε με χρυσά κουτάλια στη Σοβιετική Ένωση. Ναι, και γι' αυτό προσπαθούμε και εμείς εδώ, οι Ενελλάδοι, οι κομμουνιστές δηλαδή, να επαναφέρουν εκείνες τις μέρες τις υπέροχες. Τέλος πάντων, αυτό ήρθε στον παρόδο, έτσι.
Το πλήρωμα λοιπόν είχε κλέψει μια γελάδα, την είχε βάλει στο αμπάρι, το ζώο πανικοβλήθηκε και άρχισε να σπάει τα πάντα. Μήπως ήταν ταύρος, δε, το ψάξαμε. Οι πιλότοι για να μην πέσει το αεροπλάνο ανοίγουν την πίσω πόρτα και την πετάνε στο κενό. Η αγελάδα προσγειώνεται κατευθείαν πάνω σε ιαπωνικό ψαράδικο. Το βυθίζει. Οι ψαράδες διασώνονται, η αστυνομία τους κλείνει στο τρελοκομείο. Έρχονται, τους χώνουν μέσα, παιδιά, μέσα. Φυλακή. Τρελοκομείο. Μέχρι που ομολογούν οι Ρώσοι. Μέχρι που ομολογούν. Πετάξαμε την αγελάδα από το. Ναι. Προσοχή στους δρόμους. Σήμερα ο καιρός δείχνει λίγη συννεφιά. Τουλάχιστον πάντως δεν θα βρέχει αγελάδες, παιδιά. Σεπτεμβρίου, 247η μέρα του έτους. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6:56, δύσεις στις 19:52. Χρόνια πολλά στον Άρον. Θυμάσαι που βάζανε παλιά στα σινεμά. Α, όχι, σινεμά ήτανε. Αυτά τα διάφορα, ρε παιδί μου, τα εγχειροδανιστήρια. Αρών, αβάδιστα. Τα θυμάσαι? Ναι, κάπως έτσι. Σήμερα γιορτάζει ο Αρών, ο αγαπημένος λοιπόν των συγκεκριμένων των εφημεριδάδων που βάζαν τις αγγελίες. Γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη, ο Μωυσής. Είναι η διεθνή ημέρα τα εκοντό. Και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας και επειδή πριν μιλούσαμε για πολιτικούς, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το σεξ και η πολιτική έχουν ένα κοινό, Χριστό. Και στα δύο, αν δεν προσέξεις, στο τέλος την πληρώνεις, αδερφέ. Μόνο που στη σεξουαλική υγεία τα μέτρα προστασίας αποδίδουν αμέσως. Ενώ στην πολιτική περιμένεις 4 χρόνια για να δεις το αποτέλεσμα. Μυρίδης απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, έτοιμος για όλα. Ο Μέγας αρχιερέας, όχι της διαπλοκής. Ο Μέγας sound designer. Μιλάμε για το Dior, μιλάμε για το Versace του ραδιοφώνου. Στο τηλεφωνικό κέντρο μια ξανθιά καλονή, αγαπημένη Παναγιά. Η πανωρεωτάτη Ελένη Τάγκα, 2-11-10-80-8-80. Τα τραγούδια επιλέγει ο γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότος σας, τηλέμαχος Αντωρινέως. Παρέιτσα θα πάμε λοιπόν μέχρι και τις 9 εκτάκτως σήμερα. Αύριο κανονικά, 6 ώρα το πρωί εδώ, ραντεβού. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, έλεγαν οι Λαρισινοί κάποτε. Λάρσα, Λάρσα, Σέντα και Λαχτάρσα. Ναι. Ήρθε η ώρα όμως και του πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Διαχειρός Χρήστου Μυρίδη.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
7: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
2: Ρε καλή άκρη, ρε!
7: Με το μπουφάν στους ώμους.
8: Λοιπόν, ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
7: Και τα μπουκαμισάκια, τα κοντομανικά.
2: Ήθελα κουλτουριαρέ, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
9: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
7: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
4: Το υδρωμένο τισέρτ μου.
7: Να παίζει το τρανζίστορ.
10: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
11: Ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
12: Διαβάστε στην απογευματινή πυρομαδών κατά Τσίπρα για την ακατάσχετη παροχολογία. Μαξίμου και Πασόκ αποδομούν το πρόγραμμα της Ελλάς. Αιώνιοι φοιτητές. Νέο κύμα 80.000 διαγραφών στις 31 Δεκεμβρίου. Τρένα. Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση είναι γεγονός. Ακτινογραφία στον υπερηχητικό πύραυλο που αναπτύσσει κρυφά το Ιράν με τη βοήθεια της Ρωσίας. Ειδική ομάδα της αστυνομίας αναλαμβάνει δράση για τις τηλεφωνικές απάτες. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκοβλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
14: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
14: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Παραπολιτικά 90,1.

Και όλους μας εδώ. Ελπίζω να είστε καλά. Καλή δύναμη σε εσάς που ξεκινάτε τώρα για δουλειά. Οπλιστείτε με υπομονή αν έχετε έτσι πήξει κάπου, αν και δεν έχει ξεκινήσει το πολύ πατυρντή στους δρόμους, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι ήδη παραμένουν εκτός των τυχών, κάποιοι άλλοι ξεκίνησαν διακοπές, λιγότεροι. Όμως το βασικό ποιο είναι, Χρήστο, ότι δεν έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Όταν την άλλη Δευτέρα, είναι 11 του μήνα ξεκινάμε. Ναι, νομίζω. Οπότε από τις 11 και μετά θα αρχίσουμε να λέμε πραγματικά τα κεφάλια. Ε, Παρασκευή είναι. Να λέμε τα κεφάλια μέσα. Τότε θα τα πούμε αυτό. Αλλά Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία. Περίεργο ρε παιδάκι μου, γιατί θα δώσουν βιβλία, ας πούμε, να το συνηθίσουν τα παιδιά του Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα δηλαδή. Μάλιστα. Εντάξει. Καλό είναι αυτό, δεν πειράζει. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα και τι έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και ειδησιογραφικά βέβαια. Είναι αρκετά στον αέρα σήμερα. Πρέπει να σας πω, εντάξει, θα προσπαθήσω ρε Χρήστο τώρα. Οι ειδήσεις δεν είναι καλές. Πες μια θετική είδηση, ας πούμε. Μια θετική είδηση. Θα ακούσουμε κάποια καλά πράγματα, λέει, από το Μητσοτάκη. Ακούσαμε και από τον Τσίπρα. Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα. Θα ήθελα ό,τι έχουν, πρόσεξε τώρα. Jackpot, φίλε, αυτό είναι. Δηλαδή, ό,τι πει ο Μητσοτάκης, ό,τι πει ο Τσίπρας, ό,τι πει ο Ανδρουλάκης, ό,τι πει ο Βελόπουλος, ό,τι πει η Βελαντοπούλα. Τα βάλεις όλα μαζί, ο Κουτσούμπας. Α, τα βάλεις όλα μαζί και να πεις, να βγει ένας, να πει αυτά θα τα κάνω. Αλλά τα κάνει κιόλας. Θα είμαστε οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο, παιδιά. Δεν υπάρχει. Πώς θα γίνει? Δεν μπορώ, πιέζομαι τώρα ρε παιδί μου να πω ειδήσεις κακές. Τι να κάνω, όμως δεν γίνεται ρε Χριστό, πρέπει να μπω. Να μπω για να τις πω. Λοιπόν, στην επικαιρότητα δυστυχώς κακή είδηση που έρχεται από, από το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων στην Κρήτη. Έχουμε το θάνατο του Γιώργου Πολυζωάκη, 65χρονος, πατέρας δύο παιδιών. Εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ σε χωράφι της περιοχής. Βρέθηκε σε αγροτική έκταση, όπως σας είπα. Έφερε τραύμα από όπλο. Πήγαν άμεσα εκεί οι αρμόδιες αρχές. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Με βάση την πρώτη εικόνα, οι αρχές συγκλίνουν στο ενδεχόμενο αυτοχειρίας. Η είδηση του θανάτου έχει προκαλέσει μεγάλο σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς ο συγκεκριμένος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην περιοχή, πολυετή παρουσία στα κοινά, διετέλεσε δημοτικό σύμβουλο όσο και αντιδήμαρχος, ενώ έντονη ήταν και η σύνδεσή του με τον αθλητισμό και τον τοπικό κόρυβο, την ομάδα της περιοχής. Σήμερα θα διεκδικούν στον ανακριτή ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα, που κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφου στην Κυψέλη. Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, ξεκαθαρίζοντας πως η 15χρονη, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Διαφορετικά πάντως είναι τα αποτελέσματα που αφορούν το 9χρονο παιδί. Από την εξέταση προέκυψε μεν ότι είναι βιολογικός γιος της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου. Θα πάει στον ανακριτή πακέτο και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για ανεγενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος 15χρονης κόρης του ζευγαριού, η οποία είναι και έγκυος. Ωραία πράγματα. Και ακόμη πιο ωραία πράγματα στο Μαραθώνα, όπου η αστυνομία ερευνά. Έχει σκάψει το μισό σπίτι και το οικόπεδο έχει σκάψει. Έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθεψε τη μητέρα της την αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχείρησαν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Αυτό το έκανε, την έθεψε για να παίρνει την σύνταξη, λένε οι πληροφορίες. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Γιατί η κατάσταση και εκεί είναι δύσκολη. Κατά τα λοιπά, στο πολιτικό πεδίο,
Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανένα, δεν θα δεχτεί όμως και υποδείξεις από κανένα για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, τον οποίο ενημέρωσε και για την πρόσφατη

0: μάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κύριος Μητσοτάκης επισήμανε πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψηφίας χώρας και τόνισε πως δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στην βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν προσδοκά μόνο αυτό, προσδοκά και την ένταξή της. Έτσι, το ακούγαμε στο παρελθόν. Από την πλευρά του, ο κύριος Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, αν εσείς ακούσατε αυτό, τώρα το είδατε σαν δήλωση στήριξης της Ελλάδας, δεν ξέρω, πραγματικά. Πολύ ήταν τελένια, το είπε έτσι ο κύριος Κώστα. Κώστα, δεν μας τα λες. Κύριε Κώστα, Κώστα μου. Χθες πάντως, σε διάμεμα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, όσο και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Δρεμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι εφετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του ΠΑΣΟΚ. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα της κυβερνήσης τους, πρόσθεσε και διευκρίνησε.
1: 2000 FM.
0: Παράλληλα, παρουσίασε το πρόγραμμα και τις προτάσεις του κόμματός του για κεντρικά ζητήματα όπως η στεγαστική κρίση, τους νέους, τη φορολογική αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών, τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του προβλήματος με το ιδιωτικό χρέος, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Δηλαδή, υποσχέθηκε ότι θα πάρουν 13ο μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι και 13η σύνταξη οι συνταξιούχοι, ενώ θα επανέλθει και το ΕΚΑΣ, το οποίο ΕΚΑΣ το έπαιρναν οι χαμηλό συνταξιούχοι, αν θυμάστε, και καταργήθηκε τα ωραία εκείνα χρόνια των μνημονίων. Αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε πως δεν χωρούν αυταπάτες, για χρόνια μας έλεγαν έχουμε ήρεμα νερά και ξαφνικά βλέπουμε θαλασσοταράχη. Όπως και να έχει το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, κάποιες τελευταίες πιντελιές για την προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζεται και η σύγκρουση κυβέρνησης και κόμματος Τσίπρα της Ελλάδας του κ. Τσίπρα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ασκεί σκληρή κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και μιλώντας για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είχαμε και επίθεση του ΚΚΕ στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις αλλαγές στο Λύκειο και την καθιέρωση του λεγόμενου Εθνικού Απολυτηρίου με αφορμή τη σχετική εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας. Ο Περισσός βάζει στο ίδιο κάδρο ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις τους κινούνται στην ίδια λογική. Στο διεθνές πεδίο τώρα, αναταράξεις στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στα ξημερώματα μέσω Truth Social ότι διορίζει τον Άνταμ Τελ υφυπουργό του στρατού, αρμόδιο για έργα πολιτικού χαρακτήρα, ως προσωρινό υπουργό στρατού των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε ξανά από το Αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο, στο οποίο έχουν καθαρή πλειοψηφία τα συντηρητικά μέλη της, να της επιτρέψει να εφαρμόσει προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με σκοπό να ελέγχονται πολύ πιο αυστηρά οι επιστολικές ψήφοι 2 μήνες πριν από τις κρίσιμες εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας στη χώρα. Ουκρανικό. Ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Ανέφερε ότι έχουν οριστεί προκαταρκτικές ημερομηνίες, χωρίς όμως να τις αποκαλύψει. Εν τω μεταξύ, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας Ουκρανικού πλήγματος στη ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτιμά πως η ανατροπή του ουρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικό στόχος για το Ισραήλ. Σε συνάντηση με στρατιωτικούς αξιωματούχους στο Τελ Αβίβ, ο Νετανιάχου είπε πως το ουρανικό καθεστώς παραπέει, είναι πιο αποδύναμο από ποτέ και δίνει μάχη επιβίωσης. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός βομβάρδισε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Νότιο Λίβανο και περιοχή της Λωρίδας της Γάζας. ακούστε και αυτή την είδηση, η οποία μας αφορά όλους, γιατί πολύ απλά όλοι αυτή τη στιγμή υποφέρουμε από αυτό που συμβαίνει στην αγορά ενέργειας, στην αγορά καυσίμων ειδικότερα, αλλά και ενέργειας, γιατί μπροστά μας έχουμε ένα χειμώνα πολύ δύσκολο. Η μεταφορά του πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Εδώ πρέπει να πούμε βέβαια ότι μπορεί να γίνεται αυτό που λέει ο κύριος Vance, δεν το ξέρω, αλλά δεν νομίζω να γίνεται, γιατί τότε για ποιο λόγο παραμένουν στα πάνω από τα $95 το βαρέλι σήμερα το πετρέλαιο. Εμφανίζει πάλι μια μικρή ανωδική τάση, είχε φτάσει και $98, έτσι. Ο κύριος Vance λοιπόν πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ δεν προτίθεται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Είπε βέβαια και κάτι άλλο, ότι δεν υπάρχει πόλεμος με το Ιράν. Ότι δεν υπάρχει πολεμική αναμέτρηση και ότι τέλος πάντων ουσιαστικά αυτό που επιχείρησε να κάνει είναι να δείξει ότι με έναν τρόπο προσπαθούν οι Αμερικανοί να επιπλακούν από όλο αυτό που έχει ξεκινήσει στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας ό,τι έχει προκαλέσει και μεγάλα δεινά, έτσι, στους υπόλοιπους, σε όσους δεν υποφελούνται, σε όσους δεν είναι δηλαδή, δεν εμπλέκονται σε αυτό που λέμε αγορά ενέργειας και πετρελαίου, καυσίμου γενικότερα. Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Λίον Μπλακ, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο Epstein, δεν προσήλθε χθες στην ενόρκη ακρόαση ενώπιον του Αμερικανικού Κογκρέσου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με πιθανές διώξεις για περιφρόνηση του σώματος. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απίθυνε έγκληση για την συγκέντρωση $100 εκατομμυρίων για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμεις σοβαρές επιπτώσεις του νέου επεισοδίου του φαινομένου El Niño. Αθλητικά να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός, για όσους δεν το ξέρετε, επικράτησε με 1-0 της νίκης Βόλου στο ΑΚΑ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ενώ όσον αφορά τα καιρικά μας, στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Εγώ λέω να δούμε και τα έχετε πρωτοσέλιδα για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς κινήθηκε η επικαιρότητα και πώς κινείται η επικαιρότητα μέσα από τις αναλύσεις που κάνει και το ρεπορτάζ που έχουν οι εφημερίδες, τα έντυπα μέσα, ξεκινώντας με την απογευματινή που κυκλοφορεί σήμερα με πρωτοσέλιδο, κοροϊδία ανεφόρονα το Τσίπρα, ρηφηφή στις τηρίτες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη, οι ασάφειες, οι αντιφάσεις και ο κρυφός λογαριασμός του προγράμματος Θεσσαλονίκης νούμερο 2, καλαυσίγελος με τους παραλογισμούς της πατριωτικής εισφοράς και των 50.000 φθηνών σπιτιών. Παραγωγή 15.000 ντρόνων στον χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις, ο Νίκος Δεμιέψα την Ξάνθη μίλησε για το οικιστικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ, το οποίο προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και την επισκευή και επαναδιάθεση 7.000 υφιστάμενων. Το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση, μια νέα εποχή ασφάλειας ξεκινά. Κυριανάκης, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στην Ελλάδα. Μακάρι. Πιερακάκης στον Economist, έφτασε η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για την Ευρώπη. Χρειάζεται πολιτική βούληση και ταχύτητα, δήλωσε, τονίζοντας ότι μείνει η διέξοδος στην ενοποίηση. Στις 31 Δεκεμβρίου, η ανακοίνωση από τον Υφυπουργό Παιδείας Νικό Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στους αιώνιους φοιτητές. Έρχεται νέο κύμα 80.000 διαγραφών. Το μεταναστευτικό θηλιά για την κυβέρνηση Σάντσεφ, διαδηλώσεις στην Ισπανία και ο υπηρεχητικός πύραυλος που αναπτύσσει το Ιράν. Και αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην συνάντηση με τον Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου προς την Άγκυρα. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα εκτρακίσουμε την άμυνά μας. Στα νέα, σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, Μητσοτάκη στήσει την Τρίτη στο Ελαλαμέιν. Συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και Σύμφωνο Μέκας. Και έκτακτη τριμερής με τη συμμετοχή του Κύπριου Προέδρου Χριστοδουλίδη. Για την Μενιστά ζήτητα τελευταία ρύθμιση, τι συμβαίνει με καταπατημένα. Η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου, μόλις σε 12.000 ειδήσεις εξαγοράς, επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων παρά τις γενναίες εκπτώσεις που φτάνουν το 80%. Ο ΙΕ προειδοποιεί πρώτον πυλών το χειρότερο El Niño από τη συνεργασία των νέων με τον Guardian. Και επανεκκίνηση 3 Σεπτέμβρη από τα παλιά στο Ηράκλειο. Πάμε στη Δημοκρατία. Μαϊμού υπογραφές από το Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Αφαιρετικής Επιτροπής του 2015. Πλαστή πεντάδα που τον στήριξε υπήρξε συγκάλυψη. Κόντρα, άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόπα αποκαλύπτει τον πανικό. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Εφημερίδα των συντακτών, πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το εθνικό σχέδιο ανισυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Πασόκ 3 Σεπτέμβρη, μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Ελεύθερος τύπος, επιστρέφει στο 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις τηρίδες και κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες, αυξάνονται τα περιστατικά με μαϊμού, τεχνικούς και λογιστές. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανένα. Πάμε στην Καθημερινή. Παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για τις ενστάσεις. Και σκούριασε μετά 10 μήνες στη θάλασσα, μπαρουτοκαπνισμένο και εμφανίσει τα σημάδια του πολέμου, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση έγιναν ορατά ως μεγάλες κυλίδες από σκουριά πάνω στο σκαρίτι του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, έδεσε στην Ταϊλάνδη έπειτα από σχεδόν 10 μήνες στη θάλασσα. Ο λόγος στα ύψη τα ενίκια, αφάντα τα σπίτια, δένδια, έρχονται 522 έργα οχύρωσης σε όλη τη χώρα ως το 30 και διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Εστία, χέρι στις τηρίδες από τον Τσίπρα, τι ομολόγησε για το περιουσιολόγιο, να πληρωτήσει το μεάρχης οικονομικών της Ελλάς, τα κοσμήματα των κυρίων ποινικοποιούνται, υιοθετεί μέτρα που εισηγήθηκε η Τρόικα στην κυβέρνηση Παπανδρέου το 10, το κινούμενο της άτυπης ενημέρωσης. Το μανιφέστο, το ντεζαβού για τον Μεσσία, ο Τσίπρας μοίρασε 13 πλάς δισεκατομμύρια τα σφαγεία στη Θεσσαλονίκη, η αμνησία του διάφθορου και στα μαχαίρια το Πασόκ του Ανδρουλάκη με την πλεύση της ζωής. Ελεύθερη ώρα, Βελόπουλος κόμμα αντιβίωση ετοιμάζει ο Τσίπρας, Φράγκος επίσκεψη σκάνδαλο του FD στα κατεχόμενα, ο κύριος Φράγκος ευρωβουλευτής της ελληνικής λύσης δηλαδή, και Πασβαντίδη σκοτώνουν τη γλώσσα σε δημόσιο βίο στα ΜΜΕ. Η Ούρσουλα βάζει χέρι στις αποταμιεύσεις Ελλήνων και Ευρωπαίων, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, έτσι. Voice, πανικός σε εχθρούς και φίλους, Τσίπρας Θεσσαλονίκη, μίλησε ο Αλέξης και δημιούργησε πολιτικό θέμα. Είναι αυτεμπορική. Ποιους ευνοεί η ρήμανση των τριετιών, 700.000 εμείγονται με τον κατώτατο μισθό, η γκρίζα ζώνη της περίοδου 12-24 και ενεργοποιήθηκε η αποζημίωση των υποχρεωτικών εκπτώσεων. Και θα κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει η κυβερνητική απόφαση στη Θεσσαλονίκη, κάνουν sold out τα ξενοδοχεία και η εστίαση για το πρώτο Σαββατοκύριακο της έκθεσης. Άτυπη κίνηση για τη ΔΕΘ με παρουσία Μητσοτάκη από σήμερα στην πόλη. Και αυτοψία στο εργοτάξιο, 700 εργαζόμενοι έφτασαν στο 62% το flyover. Ελλάς, κόντρα για το ταμείο μετά τις εξαγγελίες Τσίπρα.

Θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Start Fixed Experience. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
4: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο Τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: 46 λεπτά μετά τις 7, παραπολιτικά 90,1, έκτακτη πρωινή πτήση σήμερα στη θέση του Αλέξανδρου Κλώσσα. Κανονικά από τη Δευτέρα ο Αλέξανδρος εδώ, έχει ανέβει Θεσσαλονίκη όπως καταλαβαίνετε. Για όλα όσα αναμένονται στην συμπρωτεύουσα. Στο μεταξύ, άμα ακούσουν η Θεσσαλονίκη συμπρωτεύουσα, κρανιώνονται που λένε οι νεότεροι, ναι. Ναι, εντάξει, έχουν και ένα δίκιο εδώ που τα λέμε. Εμείς, πώς το λέει το τραγούδι, Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά και Θεσσαλονικιά. Εμείς με Ρωμιά και Θεσσαλονικιά θα μιλήσουμε, την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδας που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
9: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Είναι η δεύτερη φορά που το ακούω αυτό.
8: Α, ναι.
9: Το συζήτησα χθες και με έναν συνάδελφό σας. Στο ραδιόφωνο τη ΕΤ, ότι ναι, όντως όταν ακούμε τον όρο συμπροτεύουσα, κρανιωνόμαστε.
8: Αυτό. Α, το κρανιωνόμαστε. Α, το ίδιο ακριβώς. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι αυτή όμως. Και το ερωτική πόλη,
9: Έτσι, αυτά τα δύο. Ναι.
8: Εντάξει, πάντως το ερωτική πόλη ισχύει.
9: Φτάνει.
8: Λοιπόν, είστε πάντως όπως και να έχει το πράγμα αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο. Και άλλες μέρες είστε στο επίκεντρο και πρέπει να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη μας είναι μια πόλη που, εντάξει, είναι η πιο ζωντανή πόλη της χώρας, θεωρώ προσωπικά, και μια πόλη που λες καλημέρα και σε καλημερίζουν. Έχω τις καλύτερες εμπειρίες από τη Θεσσαλονίκη γιατί πηγαίνω πάρα πολύ συχνά. Να πάμε στο προκείμενο που έχει να κάνει με τους φούρνους, με την παραδοσιακή αρτοποιία, η οποία έχει στηρίξει τον μέσο Έλληνα, τον μικρομεσαίο Έλληνα, μας έχει στηρίξει όλους και από ό,τι φαίνεται αντιμετωπίζει ζητήματα και θέματα με την ενέργεια, όχι βέβαια μόνο σήμερα, θα έλεγα τα τελευταία 10-15 χρόνια με τα προβλήματα που υπάρχουν και με αρκετούς φούρνους να έχουν βάλει λουκέτο. Έτσι, πρέπει να το πούμε και αυτό.
9: Έτσι είναι ακριβώς.
8: Πώς είναι η κατάσταση σήμερα, κυρία Κουκουμέρια, πώς βλέπετε τα πράγματα να οδεύουν? Μπροστά μας έχουμε και ένα δύσκολο χειμώνα με αβεβαιότητα και με τις τιμές να είναι στο Θεό, έτσι πραγματικά.
9: Έτσι, η κατάσταση συνεχίζει να είναι δύσκολη. Είχαμε πει και μαζί έχουμε μιλήσει πολλές φορές ότι αυτό το κομμάτι της ενέργειας με τα σκαμπανεβάσματα του δεν θα μας εγκαταλείψει γρήγορα. Έχουμε περάσει κρίσεις, αλλά νομίζω ότι η ενεργειακή κρίση έχει ένα rotation. Δηλαδή, επειδή ακριβώς η ενέργεια πλήττεται από εξωγενείς παράγοντες, ένας πόλεμος που θα γίνει, δεν ξέρω, από θέματα, ξηρασία. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι έχουμε αύξηση στη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που θα οδηγήσει σε αύξηση στην κιλοβατόρα στα τιμολόγια. Έχουμε μείωση των αποθεμάτων του αερίου που και αυτό θα φέρει αύξηση στην τιμή του αερίου. Το πετρέλαιο κίνηση το βλέπουμε όλοι, είναι ένα εκρηκτικό μείγμα αυτό της ενέργειας για το αρτοπείο που και την προηγούμενη πενταετία είχε σαν αποτέλεσμα να κλείσουν πολλά αρτοπεία και δυστυχώς αν δεν υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτό το κομμάτι της ενέργειας, ένας μηχανισμός που αυτό το κομμάτι της ενέργειας κάθε φορά που θα συμβαίνει ένα γεγονός θα πρέπει να είμαστε πιο ευπροσάρμοστοι, να πω, γιατί υπήρχαν και στιγμές που βοηθηθήκαμε με κάποια μέτρα που πήρε η κυβέρνηση. Έχω την αίσθηση ότι αυτό θα πρέπει να γίνει πιο μόνιμο, με την έννοια ότι όπως έγινε το καλοκαίρι με το πετρέλαιο και επιβλήθηκε το πλαφόν που είχε μία αποτελεσματικότητα. Είδαμε ότι τώρα που έχει αρθεί το πλαφόν πάλι το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενώ το καλοκαίρι όταν υπήρχε μία περίοδος που αναχαιτίστηκε αυτή η αύξηση. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο μηχανισμός έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργούμε απρόσκοπτα. Είναι κρίμα το ότι κλείνουν τα αρτοπία για δύο λόγους. Ο ένας είναι πασιφανές, το θέμα της ανεργίας και το πώς οι άνθρωποι βρίσκονται χωρίς εργασία. Ο δεύτερος είναι ότι την ίδια στιγμή που κλείνουν τα αρτοπία ανοίγουν σημεία πώληση κατευσυγμένων ψωμιών, με ό,τι σημαίνει αυτό. Από τη διαφορά της ποιότητας που έχει το φρέσκο από το κατευσυγμένο ψωμί και έχει να κάνει με τον καταναλωτή.
8: Επίσης να πούμε, κυρία Κουκουμεριά, να πούμε και το άλλο, ότι υπάρχει μια, θα έλεγα, παραπλάνηση με έναν τρόπο των καταναλωτών, γιατί δεν είναι, δηλαδή όταν πωλείται προψημένο δεν είναι φρέσκο, έτσι, δηλαδή είναι φρεσκοψημένο, απλά φρεσκοψημένο,
9: όχι φρέσκο. Η παραπλάνηση αυτή μεγαλώνει από το γεγονός ότι από το 2015 και μετά όλα αυτά τα σημεία που ψήνουν κατευθυντουμένο προψημένο ψωμί λέγονται φούρνοι.
8: Ωραία.
9: Και ξέρετε κάτι, όλα μπορούν να, όλα φαίνονται ότι, σε όλα φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά στην ποιότητα, στη γεύση, στη διατριχημότητα. Όταν όμως εσείς ή οποιοδήποτε μπει σε μια υπεραγορά που ψήνεται προψημένο ψωμί, η μυρωδιά δεν αλλάζει. Είτε το ψωμί είναι προψημένο, είτε είναι φρέσκο, η μυρωδιά είναι η ίδια και εκεί παραπλανάται ο καταναλωτής και αυτό είναι ένα πρόβλημα που ζητάμε από την πολιτεία τα τελευταία 10 χρόνια.
8: Και δεν το κάνουν. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Τι απάντηση δηλαδή ποια είναι? Για ποιο λόγο δεν υπάρχει ευκρινές?
9: Είναι μια πολιτική απόφαση και δυστυχώς αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει στην αγορά και έχει συγκεντρωθεί ή προσπαθεί να συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων στις υπεραγορές έχει ένα αντίκτυπο. Βέβαια τα αρτοπία όχι ότι είμαστε λίγοι, είμαστε 12.000 σε όλη την Ελλάδα. Έμεσα ή άμεσα δουλεύουν σε εμάς 300.000 άνθρωποι, εννοούμε τους συνεργάτες μας που δουλεύουν μέσα στο
8: μαγαζιά. Άρα 350.000 άνθρωποι ουσιαστικά είναι στο συγκεκριμένο τομέα.
9: Αλλά είναι μια πολιτική απόφαση και μάλιστα ενισχύεται αυτό το κομμάτι, γιατί δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λέει και το ΚΕΠΕ που είναι ένας δημόσιος φορέας, ότι από τη στιγμή που έγινε αυτή η αλλαγή έχουν γίνει μελέτες ότι δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, ο κόσμος παραπλανάται.
8: Σωστά.
9: Θέλω να προσθέσω κιόλας ότι ακόμα και σήμερα, και να σας ευχαριστήσω για την εισαγωγή στην αρχή, ότι ο φούρνος στήριξε τον καταναλωτή και θα συνεχίσει να το στηρίζει, γιατί ακόμα και σήμερα, με όλη την ακρίβεια που βιώνουμε όλοι μας, το ψωμί στο φούρνο είναι σημαντικά φθηνότερο από οποιοδήποτε άλλο τύπου ψωμί και κυκλοφορεί οποιοδήποτε άλλο ράφι.
8: Υπάρχει κίνδυνος να ακριβίνει η κυρία Κουκουμέρια, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, το ράλι των τιμών?
9: Θα πρέπει σίγουρα να γίνουν βάσεις στο κομμάτι της ενέργειας, γιατί αν δεν γίνουν δεν θα μπορέσει να κρατηθεί το αρτοπείο και εκεί να υπάρχει περίπτωση να γίνουν αυξήσεις. Εμείς το απευχόμεθα αυτό το πράγμα. Αυξήσεις, ακούστε, αυξήσεις στις πρώτες ύλες γίνονται κάθε μέρα. Μικρές, οι οποίες περνάνε στα πάνω-πάνω που λέμε. Το κομμάτι της ενέργειας όμως είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ δυνατό, αρκεί να πούμε ότι τώρα που δεν έχουμε ενεργειακή κρίση, εμείς πριν την ενεργειακή κρίση αγοράζαμε την κιλοβατόρα 9 λεπτά. σε αυτό το νούμερο δεν θα ξανάρθουμε ποτέ. Σήμερα πληρώνουμε την κιλοβατόρα 15 λεπτά, 16, 17, 18. Ήδη δηλαδή, από πριν από 5 χρόνια, είμαστε 90% πάνω στην τιμή του ρεύματος.
8: Κύριε Κουκουμαριά, τι θα θέλατε να ανακοινώσει για τον κλάδο σας αύριο ο Πρωθυπουργός?
9: Το πρώτο που θα ήθελα σίγουρα και είναι ηθικό κομμάτι, δεν είναι ούτε οικονομικό ούτε τίποτα, είναι το όνομα φούρνος να μην υπάρχει σε επιχειρήσεις που δεν κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνουμε εμείς. Ξέρω ότι είναι ουτοπικό. Δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ποτέ δεν έχει γίνει αυτό, να κάνει μια παρένθεση για την οποιαδήποτε τάξη. Σίγουρα είναι καλοδεχούμενο το όποιο μέτρο μειώνει τη φορολογία. Και σε πιο γενικό μέτρο, επειδή έχουμε και ένα ψηφιακό μετασχηματισμό απαραίτητο ή αλλά κοστοβόρο από την άλλη πλευρά, σίγουρα νομίζω ότι και εγώ όπως οι άλλοι επαγγελματίες θα θέλουμε αυτές οι ψηφιακές αλλαγές που γίνονται να μην χρεώνονται πια στις επιχειρήσεις αλλά να χρεώνονται στο κράτος.
8: Σας ευχαριστώ, κύριε Κουκουμεριά.
9: Να είστε καλά και εγώ.
8: Καλημέρα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει τώρα, παιδιά, κοιτάξτε. Καλή ποιότητα και στα υπόλοιπα τα προψημένα και τα λοιπά. Δεν αντιλέγω. Αλλά σαν το ψωμάκι το καυτό που βγαίνει από το φούρνο και το μυρίζεις. Σαν αυτό που λέμε καθημερινή επαφή με το φούρναρε της γειτονιάς. Που ενίοτε είναι και το πρακτορείο ειδήσεων της γειτονιάς. Δεν υπάρχει. Πώς θα το κάνουμε, βρε παιδιά? Και είναι πραγματικά... κακό δείγμα να κλείνουν τα αρτοπία. Γιατί είναι και επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις, το έχουν στηρίξει την ελληνική οικογένεια γενικότερα και τις γειτονιές μας και έχουν και μια ποιότητα, ρε αδερφέ. Εντάξει, δεν λέω ότι κοιτάξτε, και φούρνοι χρησιμοποιούν και βελτιωτικά χρησιμοποιούν και κάποια συντηρητικά χρησιμοποιούν, αλλά ρε παιδάκι μου, παίρνει το ψωμί για τόστ και κρατάει 3 μέρες. Δεν κρατάει 1,5 μήνα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάτι κρατάει 1,5 μήνα. Ένα μήνα, ξέρω εγώ, χωρίς να έχει μέσα συντηρητικά. Πώς κρατάει το ψωμί για τόστ 1 μήνα. Αυτό θα ρωτήσουμε ένα χημικό, ρε Χριστό, για να μας πει. Δηλαδή, εντάξει. Βλέπω σε λίγο ότι θα έρθει ο Βασίλης Ντέτσικας, γιατί ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή. Προθερμαίνεται για το δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Αλλά στην καθημερινότητά μας, και επειδή είναι και Παρασκευή δηλαδή, και πρέπει έτσι την Παρασκευή να είμαστε και λίγο πιο χαλαροί, Χριστό. Γιατί το Σαββατοκύριακο, τι είναι το Σαββατοκύριακο? Το Σαββατοκύριακο είναι ιερό. Και εφόσον είναι ιερό, με χορευτικό τρόπο θα μπούμε. Θα μας χορέψει με ειδήσεις μετά, βέβαια, σημαντικές και απίστευτες. Πιστευτές θα είναι. Ο Βασίλης Ντέτσικας, το καλύτερο βελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Διάλειμμα, επανερχόμαστε σε λίγο.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. 6 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Έκτακτη πρωινή πτήση. Παρασκευή σήμερα. Κανονικά έπρεπε να είναι πίσω από το μικρόφωνο. Μπροστά μάλλον το μικρόφωνο. Ο Αλέξανδρος Κλώσσας, αλλά πετάει αυτή την ώρα για τη Θεσσαλονίκη. Οπότε εμείς αναλαμβάνουμε την πρωινή σας ενημέρωση σήμερα. Όπως φυσικά θα είμαστε μαζί και το Σαββατοκύριακο επισήμως. Στην πρώτη πρωινή πτήση αύριο τη σεζόν, 6 ώρα το πρωί, ακριβώς όπως μας έχετε συνηθίσει τα τελευταία 13 χρόνια. 13 χρόνια. Χρήστος Μυρίδης ελέγχει, συντονίζει, ρυθμίζει τον ήχο. Ο sound designer, κυρίες και κύριοι, κάτι σαν το Versace, κάτι σαν το Dior. Διορίσιμο, Χρήστο Διορίσιμο. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, Νηριίδα. Κατερίνα Πλατή. Στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1088-80, η Πανωρεωτάτη. Ξανθή αγαπημένη Παναγιά, Ελένη Τάγκα, κυρίες και κύριοι. Ενώ τα τραγούδια επιλέγει ο γευσηγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής, Βασίλης Κρυμπάς. Το μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Αντωνίος. Θα πάμε με παρέιτσα μέχρι τις 9 σήμερα. Εκτάκτως, όπως σας είπα. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, όπως πάντα, και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ο Αναστάσης Κάπα, καλημέρα. Πρωί-πρωί μας λέτε, λέει, για τις ηλιθιότητες των πολιτικών μας. Δεν τους πιστεύει πια κανείς. Έχουμε τους πιο παρακμιακούς εδώ και 150 χρόνια. Δεν υπάρχουν, λέει, και η Ελλάδα θα συνεχίσει να βουλιάζει, να εξαφανίζεται. Δεν μου αρέσει το τσουβάλιασμα, αγαπητέ φίλε. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Ο πολιτικός κρίνεται όταν κυβερνά και όταν υπόσχεται ότι θα κυβερνήσει. Και επειδή έχουμε γεμίσει μαύρο για λούρους, να ξέρετε ότι στις εκλογές θα πάρετε όλοι σας αυτά που μας δίνετε κι εσείς κάθε φορά. Καλημέρα, συνταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης. Ο Γιώργος, καλημέρα με υγεία, καλή εκπομπή, πάντα δυνατός, λέει, τα φιλιά μου, και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Ο Αποστόλης ο Ακρίτας, από Ρόδο, καλημέρα, λέει, πιλότε μας. Μαζί τα λέγαμε με μηνύματα με τους Τούρκους, λέει, να τα ξαναπούμε και για το καινούργιο ερευνητικό. Εδώ είμαστε να τα λέμε. Ο Γιώργος από την έκρηξη, καλημέρα σας, λέει, από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο τον Ιούλιο, όπου κάηκαν πια κάποιοι άνθρωποι από παράπλευρη επιχείρηση, προχθές το πρωί ο ένας απεβίωσε, 43 ετών, αθώος, κανείς όμως δεν το ανέφερε δυστυχώς. Καλημέρα στο Μιχάλη στα Χανιά της Κρήτης, γεια σου Μισελ. Επίσης, για ρώτησε, λέει, την κυρία Κουκουμέρια, το ψωμί κάνει καρκίνο και χρησιμοποιεί αμίαντο στο φούρνο? Και αν δεν χρησιμοποιεί, από τι είναι φτιαγμένος ο φούρνος? Από τι είναι φτιαγμένος? Δεν είναι από αμίαντο. Από μέταλλο είναι ο φούρνος φτιαγμένος. Κάποιες μεταλλικές πλάκες αμιάντου παλαιές χρησιμοποιώντας τους φούρνους 30 χρόνια πριν και 40. Εάν υπάρχουν τέτοιοι φούρνοι πλέον, θα είναι μουσιακό είδος, έτσι, να ξέρεις, αδερφέ. Ιδιαίτερη καλημέρα, επίσης, στον Παντελή, ο οποίος μας στέλνει τις ευχές του. Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Το σημαντικότερο σε αυτή τη ζωή είναι να μπορούμε να έχουμε, αδερφέ μου καλέ, συνεννόηση. Και συνεννόηση πιστεύω ότι έχουμε. Η Μαριάννα λέει, καλημέρα πιλότε μου, όλοι, λέει, τα ίδια είναι. Εμείς το θέμα είναι να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ας τους ξεχάσουμε, λέει. Μα μπορείς να ξεχάσεις τώρα, ποιος να ξεχάσεις? Δεν σου έχει μείνει αξέχαστος ο... ποιος να σου πω? Πες μου έναν ο οποίος δεν είναι στο προσκήνιο και να σου έχει μείνει αξέχαστος, ρε Χριστό. Ο Πάνος, ο Καμένος, ας πούμε, δεν σου έχει μείνει αξέχαστος? Πού είναι ο Πανάρας? Δηλαδή... εμένα μου έχει μείνει αξέχαστος ο Ευκλήβης, ο Τσακαλώτος, ας πούμε. Με την 40ποδαρούσα, ναι. Πώς το είχε πει, κουτσί, 40ποδαρούσα, η οποία δεν μπορεί. Ναι, τα θυμάσαι όλα αυτά. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει, παιδιά, ναι. Καλημέρα, καλημέρα στον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Καλημέρα στην Αναστασία, Νέο Φωτίστου και στον Παναγιώτη που μας αναμεταδίδουν στη Μάνη. Καλημέρα κορώνες μου. Στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλή αρχή, καλή χρονιά, όλα καλά να πάνε. Σε ευχαριστούμε Νικολέτα μου, να σε καλά. Στο Θανάστο Καφαντάρι, σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Πολύ χαίρομαι λέει που σε ακούω σήμερα. Και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω όλους εδώ συγκεντρωμένους αδερφιά. Επίσης στο Δημήτρη, στο Θανάση, ο Ευσταθείο Γιώργος. Καλημέρα πιλότε, καλή δύναμη. Δεν θα σε έχουμε αύριο λέει. Βεβαίως και θα με έχετε αύριο, βεβαίως. Σαββατοκύριακο κανονικότατα θα είμαστε εδώ, 6 με 9 το πρωί παιδιά. Και έχουμε να πούμε, ωραία τι έχει να γίνει.
1: Ως αριστερός που θέλω να πηγαίνω καλά, ως αριστερός σας ευχαριστώ για αυτή την καταστροφολογία. Έχετε βάλει τόσο χαμηλά το πήχη που μια θυματική 40-ποδαραρούσα με πρόβλημα μηνίσκου σε 25 από τα 40 πόδια και κρατώντας βαριές σακούλες για τα ψώνια της εβδομάδας από το Lidl, θα είχε περάσει από πάνω.
0: Τι έχουμε ακούσει σε αυτόν τον τόπο, τι έχουμε ακούσει ρε παιδιά, τι έχουμε ακούσει. Και τι θα ακούσουμε, και τι θα ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε κανονικούς τώρα, κανονικούς ανθρώπους, έτσι. Ανθρώπους του μόχθου, της εργασίας, του καθημερινού κάματου. Δικούς μας ανθρώπους, έτσι. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σοκράτη Αληφτήρα, αντιπρόεδρο της Αγροτικής Ομοσπονδίας της Λάρισας, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Σαντορλέο, καλημέρα τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Έχουμε ακούσει πολλά από τους πολιτικούς, ένθεν κακήθεν, από όλες τις παρατάξεις έχουμε ακούσει τα απίστευτα σε διάφορες εποχές. Τέλος πάντων, δεν θα το εξετάσουμε αυτό τώρα, κύριε Αληφτήρα. Το θέμα είναι τι προσδοκάτε εσείς αύριο. Από αυτά που θα ακούσετε από τον Πρωθυπουργό, τι θα θέλατε να ακούσετε, δηλαδή το βασικότερο είναι τι θα θέλατε να πει αύριο ο Πρωθυπουργός και να σας εκπλήξει. Να πείτε πού τι είπε.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά τα τελευταία χρόνια έχουν πει για παραγωγική ανασυγκρότηση αυτού του τόπου, αλλά δυστυχώς στην πράξη αποδεικνύεται πάρα πολύ δύσκολο, καθώς δεν έχουν τη θέληση να το κάνουν και γι' αυτό ο πρωτογενής τομέας έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σήμερα. Εμείς, κύριε Σαντορνέο, δεν έχουμε μεγάλες προσδοκίες από τον Πρωθυπουργό του κ. Μητσοτάκη, καθώς και τα προηγούμενα χρόνια, είναι 8 χρόνια κυβέρνηση, δεν υπάρχει σωστή διαχείριση όσον αφορά τους ανθρώπους στον προσδοκητή τομέα. Αυτό που θέλουμε είναι σίγουρα να μας δώσει ό,τι μας οφείλει από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του 2025, να ολοκληρωθούν επιτέλους οι έλεγχοι που γίνονται με το monitoring, το σύστημα αεροφωτογραφιών και να πάρουν οι συνάδελφοί μου αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Να αλλάξει το στρατηγικό σχέδιο όσον αφορά τη διαχείριση της ευλογιάς του αυτόδους πυρετού, καθώς είδαμε ένα νομοσχέδιο με τροπολογία, ο πέρασε προχθές και είναι πρωτόγνωρο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για πρώτη φορά στα χρόνια της μεταπολίτευσης, παραδίδει τις αρμοδιότητες διαχείρισης μιας ζωονόσου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, έρχεται το στρατό για να λύσει τα προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί μας οι οποίοι δεν έχουν ούτε ένα ευρώ λόγω θανατοθέντων ζώων και έχουν θανατωθεί στη χώρα πανόλη, ευλογιά και αυτόδη, πάνω από 900.000 ζώα σε ένα σύνολο ζωικού κεφαλαίου με πρόβατα και έγκυες περίπου 5 εκατομμύρια. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει
0: μια ερώτηση να
2: κάνουμε. Το πώς παραγωγής, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που λένε οι πολιτικοί μας ότι είναι εισαγόμενη η κρίση. Δεν είναι μόνο εισαγόμενη η κρίση. Εντάξει,
0: θέλω να πάμε εκεί. Θα πάμε εκεί, θα σας δώσω χρόνο. Μία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Αυτές οι ζωονόσοι τώρα εμφανίστηκαν. Δεν είναι παλιά. Δηλαδή δεν νοσούσαν παλιότερα από αυτοδιπηρετό, από ευλογιά. Είναι καινούργιες ασθένειες αυτές. Δεν υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο να ακολουθείτε και να έχει εγκριθεί και από τους αγρότες να λένε ωραία, καλά πάμε έτσι. Δηλαδή, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, κύριε Αληφτήρα. Και αύριο, αν συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την κατάσταση, πού θα πάμε, ας πούμε.
2: Εντάξει, η ζωονόση δεν είναι καινούριο στη χώρα μας. Ειδικά στον Εύρο που συνορεύει με την Τουρκία, η Τουρκία έχει όλες αυτές τις ζωονόσους. Ήταν πολύ σύνηθες φαινόμενο να νοσούν τα ζώα τους. Απλώς το αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι εκεί πέρα και με τοπικούς και ελεγχόμενους εμβολιασμούς. Απλώς τώρα η ελληνική κυβέρνηση έχει στυλώσει τα πόδια. Μας λέει ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρωτόκολλο το οποίο απαγορεύει τους εμβολιασμούς. Μάλλον και απαγορεύει τους εμβολιασμούς. Η δικιά μας κυβέρνηση δεν θέλει τους εμβολιασμούς καθώς φοβάται τις εξαγωγές της πέτας και αν θα μπορέσει η πέτα να διατηρηθεί ως pop προϊόν και ένα brand name που εισφέρει χρήματα στα ελληνικά.
0: Η παραγωγή που βγάζουν φέτα, τι λένε γι' αυτό, τι σας λένε, δηλαδή υπάρχει βάση σε αυτό.
2: Ακούστε να σας πω. Οι παραγωγοί που βγάζουν φέτα θέλουν για να διατηρήσουν το ζωικό του κεφάλαιο, θέλουν να κάνουμε έστω στοχευμένο και ελεγχόμενο εμβολιασμό.
3: Θέλουν.
2: Δεν ξέρουμε αν η χώρα μας έχει πάει και με στοιχεία έχει στοιχειοθετήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει πλέον, επειδή έχει ξεφύγει το πράγμα. Ναι. Γιατί την ευλογιά δεν την έχουμε εδώ και δύο μήνες, την έχουμε εδώ και δύο χρόνια.
3: Ναι.
2: Το πράγμα είναι ελεγξένητο πρόβλημα. Δεν μπορεί να μαζευτεί από πουθενά. Και θα πρέπει να περάσουμε σε ένα στοχευμένο και ελεγχόμενο εμβολιασμό. Με τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο, συνάδελφοί μας αυτό δεν ζητάνε. Ένα στοχευμένο και ελεγχόμενο εμβολιασμό και τα προϊόντα καταναλώνονται έστω στην ελληνική κοινωνία.
3: Δύο χρόνια τώρα.
2: Τι είναι τα προϊόντα,
3: δύο χρόνια τώρα δεν έχει.
2: Είναι σαντορινέο.
3: Ναι.
2: Θα τη χάσουμε ούτως ή άλλως. Δεν θα τη χάσουμε γιατί θα κάνουμε εμβολιασμό, θα τη χάσουμε γιατί δεν θα υπάρχει το γάλα. Δεν υπάρχουν τα πρόβατα ώστε να βγαίνει το γάλα για να γίνει φέτα.
3: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα αιτήματα, τα οποία αναμένουμε να θέσετε και εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, θα υπάρξουν κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη, έτσι, από τους αγρότες.
2: Έχουμε προγραμματίσει αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα συναλλητήριο με τραχτέρ στο Λευκό Πύργο. Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε στον Πρωθυπουργό αλλά και συνολικότερα στην κυβέρνηση ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε αυτή την κυβερνητική πολιτική που ακολουθείτε, που σκοπό έχει να μας διώξει σιγά-σιγά από το επάγγελμά μας. Είμαστε αποφασισμένοι να παραμείνουμε στον τόπο μας. Να έχουν ζωντάνια τα χωριά μας και να συνεχίσουμε να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα για όλο το ελληνικό πληθυσμό.
3: Ναι, ναι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα είχαμε τους αγρότες να είναι στον δρόμο. Μιλάμε τώρα δηλαδή πριν κάνα εξάμηνο. Δεν ξέρω τώρα τι θα είναι αυτό που θα σας διατηρήσει στους δρόμους ή τι θα είναι αυτό το οποίο θα σας ξαναβγάλει στους δρόμους το αμέσως επόμενο διάστημα. Γιατί γνωρίζω ότι πολλά από τα αιτήματα, όπως τα αναφέρατε και προηγουμένως, δεν έχουν επιληθεί και χρήζουν άμεσης απάντησης. Τι πιστεύετε, πώς θα πάει το επόμενο διάστημα, κύριε Ληφτήρα, και αν είστε έτοιμοι πάλι για νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Και με λόγια κλείσιμο δρόμων. Έτσι.
2: Είμαστε 55 μέρες στον δρόμο, δώσαμε έναν αγώνα αξιοπρέπειας, έναν αγώνα για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, καθώς ολόκληρη την κοινωνία εξαρτάται από τον πρωτοκίνητο τομέα, καθώς είμαστε αυτοί που παράγουμε και είμαστε αυτοί που βγάζουμε τα προϊόντα για να καταναλώνει κάθε οικογένεια στο τραπέζι της κάθε μεσημέρι. Από εκεί και πέρα, τώρα είμαστε σε πολύ σιρότερο σημείο από ότι ήμασταν το χειμώνα, καθώς μεσοσταθμικά έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής 20-30% λόγω της εκρηκτικής αύξησης του πετρελαίου, της αύξησης τιμής των λοιπασμάτων. Ζητάμε από την κυβέρνηση πλέον ένα ολιστικό ρηξικέλευτο σχέδιο για την πρωτογενή τομέα. Αν πραγματικά θέλει να υπάρχει πρωτογενή τομέα, θα πρέπει επιτέλους αυτή η χώρα που έχει τους εφορότερους κάμπους όλης της Ευρώπης να παράγει και να θρησκεύει τα προϊόντα που παράγονται στην ελληνική κοινωνία, να μην πηγαίνουμε σαν ελεγχόμενες εισαγωγές. Δεν είμαστε κατά των εισαγωγών, καθώς είναι ελεύθερο εμπόριο και φυσικά θα γίνονται και εξαγωγές και εισαγωγές. Αλλά δεν μπορεί να έχει το ρύζι, να παράγει ρύζι στα Μάλγαρα, για παράδειγμα, να το έχει αποθηκευμένο σε αποθήκη να σαφίζει και εσύ την ίδια στιγμή να παίρνει ρύζι από τον Μπαγκλαντέ για να ταΐζει τον ελληνικό πληθυσμό. Δεν μπορεί τα στάρια τα δικά μας να είναι αντιάθετα και την ίδια στιγμή να έρχονται στάρια από την Ουκρανία, που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν πολλά φυτοφάρμακα τα οποία δεν επιτρέπονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν μπορεί να συνεχίσει να διώχνει τους νέους ανθρώπους, καθώς 75.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, έχουν φύγει από το αγροτικό επάγγελμα το 2025, όσο επιτοπλίστων νέοι άνθρωποι. Τι θα φάει αυτή η χώρα σε λίγα χρόνια? Δεν μπορεί να ικανοποιήσει συνθήκες που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ελεγξένιστα. Γιατί η συνθήκη Μερκοσούρ, για παράδειγμα, είναι μια συνθήκη, μια συμφωνία που εξυπηρετεί κυρίως τα βόρεια ευρωπαϊκά κράτη. Καθώς αυτά μπορούν και παράγουν ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό και εξάγουν προς χώρες Λατινικής Αμερικής και την ίδια ώρα εισάγουν πρωτογενή προϊόντα, προϊόντα από αγροτικά προϊόντα.
3: Κυρία Ληφτήρα, θα τα πούμε πάλι την Κυριακή το πρωί. Θα τα πούμε πάλι την Κυριακή το πρωί, αφού ακούσουμε και όλες τις εξαγγελίες, για να το συζητήσουμε πάλι και να δούμε πώς θα
2: γίνει. Κύριε, θα πρέπει να απαντήσει το ερώτημα. Θέλει πρωτογενή τομέα σε αυτή τη χώρα? Θέλει οι Έλληνες, ο ελληνικός πληθυσμός να τρώει ποιοτικά προϊόντα? Αν πραγματικά θέλει, θα πρέπει να λάβει την ευθύνη που το αναλογεί και να εκπονήσει ένα ολιστικό σχέδιο την πρωτογενή τομέα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Κύριος Σωκράτης Αληφτήρας, αντιπρόεδρος της Αγροτικής Ομοσπονδίας της Λάρισας. Και εμείς έτοιμοι να πάμε στο πρώτο διάλειμμα της δεύτερης ώρας.

0: περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στον αιώνα του Ντίνι Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Ντίνι Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Ντίνις Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
5: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
6: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.

0: 29 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση εκτάκτου σήμερα στη θέση του Αλέξανδρου Κλώσσα που πετάει για Θεσσαλονίκη.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέει, ρε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Να πάμε να κλάψουμε, λέει, πάλι. Για το 13ο μισθό και το 14ο στην πλατεία Κλαφμόνος. Εκεί μας έχουν, λέει, καταντήσει. Πάντως, ναι, δεν άκουσα τον Τσίπρα να μιλάει για 13ο μισθό. Κάνω λάθος? Δεν νομίζω. Άκουσα όμως τον Ανδρουλάκη να λέει για 13ο μισθό και 14η σύνταξη. Καλά, την κυβέρνηση δεν έχει ακούσει κάτι. Δεν νομίζω. Γιατί να έχουμε καμιά έκπληξη. Δύσκολο. Δύσκολο το βλέπω. Εν τω μεταξύ, είναι και κάποιοι συνάδελφοι που τους λες Θεσσαλονικάρχες. Γιατί έχουν τόση εμπειρία, ας πούμε. Πάνε τώρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που είναι έτσι, ας πούμε, στο Λίμα ρεπόρτερ, δημοσιογράφος ρεπόρτερ. Άμα μπει στο λεξικό, έχει τη φωτογραφία του. Δεδομένη εμβληματική φωτογραφία, η εμβληματική μορφή. Είναι αυτό που λέμε Θεσσαλονικάρχες. Δηλαδή, δεν ξέρω κι εγώ πόσες διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης έχει παρακολουθήσει, εκ του μακρόφεν, εκ του κοντόφεν, αλλά είναι πάμπολες, Δημήτρη, δεν είναι? Καλημέρα, πώς είσαι?
9: Καλημέρα, σε ευχαριστώ, τηλεπαγγελία.
0: Δεν θα με ευχαριστείς. Το θέμα είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι είσαι. Λοιπόν,
9: εδώ πόσες... μαζί έχουμε καλύψει πως 10 τουλάχιστον, 12 τουλάχιστον.
0: Μαζί,
9: 12.
0: 12. 12 έχουμε καλύψει.
9: Είμαι εδώ από τη δεκαετία του 90, έρχομαι κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο είναι.
0: Τα ίδια δεν είναι.
9: Πάνω κάτω. Όχι πάντα. Υπάρχουν και περίοδοι με μεγάλες εντάσεις, όπως είπαμε αυτό, και μνημονιακές περιόδους. Και τη δεκαετία του 90 είχαμε πάρα πολλές εντάσεις. Ορισμένες όταν υπήρχαν οι πόλεμοι τότε στην Σερβία από πάνω στα σύνορα εδώ πέρα. Τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και τα ελληνογιουγκοσλαβικά τότε. Υπήρχαν εντάσεις. Υπήρχαν. Τώρα τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Εντάξει,
0: είναι καθιερωμένο όλο αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, ας πούμε, είναι όπως είναι η παρέλαση στην 28 Οκτωβρίου, είναι και οι κινητοποιήσεις που έχουν οι παραγωγικοί φορείς συνήθως στη διεθνή εκθέση.
9: Οι οποίες ξεκινάνε από σήμερα το πρωί, όπως πάντα. Έχουμε την κινητοποίηση σήμερα των υγειονομικών, οι οποίοι θα ξεκινήσουν από το Ιππογράτο Νοσοκομείο, μάλλον τώρα. Σε λίγο ξεκινάνε οι άνθρωποι, θα κατευθυνθούν προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, το Υφυπουργείο, τώρα παλιό Υπουργείο. Έχουμε μετά κάποιες κινητοποιήσεις δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων πάλι προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτοί διεκδικούν επιδόματα και επιστροφή 13 και 14 μισθού, παρότι έχει κρυφτεί από την Ευρωβουλή Ελευθεριού του Συγγνώμη του Βουλή της Επικρατείας πρόσφατα ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και αύριο θα έχουμε το απόγευμα τις πορείες έτσι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και από τους εργαζόμενους που υπάγονται στη ΓΕΣΕ και από την ΑΔΔ, αλλά θα έχουμε αυτή τη φορά για αγρότες τηλέμαχοι, οι οποίοι λένε ότι θα έρθουν με το τρακτέρ. πώς θα φέρουν έτσι συμβολικά τα τρακτέρ τους. Θα έχουμε και από συγγενείς των θυμάτων των Δεμπών που ξεκινούν τα δικαστήρια τη Δευτέρα, ξεκινάει ξανά η δίκη στο τριμελές επαιτίο γουρημάτων Λάρισας, αλλά και από αλληλέγγυους, από διευθυντικούς, λόγω των συλλήψεων και των προφυλακίσεων που έχουν γίνει σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Δέστορα, γνώμαστε όλοι ότι εξηγεί πριν από 2 μήνες.
0: Σωστά.
9: Με τις βόμβες Μολότοφ σε 3 σπίτια πολιτικών. Δεν είναι κακό το κλίμα. Έχουν προηγηθεί πολλές συναντήσεις κυβερνητικών στελεχών. Έχουν συμμετοχηθεί και συναντήσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, και ο Πρωθυπουργός απόψε από το μεσημέρι και μετά θα ξεκινήσει εδώ τις συναντήσεις του. Θα πάει και στους απολόγους του Θεσσαλονίκη. Θα έχει και διάφορες επισκέψεις και βιομηχανικές μονάδες σε εταιρείες και σε νοσοκομεία. Είναι η 90η φέτος ΔΕΘ. Είναι η τελευταία ΔΕΘ της παρούσας κυβέρνησης. Θα δούμε τι θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι από εδώ και πέρα θα έχουμε εκλογές του χρόνου, δηλαδή. Η κυβέρνηση που θα προκύψει είναι καινούργια ούτως ή άλλως από τις εκλογές. Θα δούμε τι θα πει ο κ. Μητσοτάκης. Καλλιεργούνται κάποιες προσδοκίες. Εγώ προσωπικά κρατάω μικρό καλάθι σε όλα αυτά. Εμένα σε αυτά που είπε ο κ. Μαρινάκης, θες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που μας είπε στα παραπολιτικά, ότι θα γίνουν οριζόντιες παρεμβάσεις, οριζόντιες δηλαδή θα αφορούν όλους, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων και μόνιμες. Ναι. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω.
0: Να δούμε καταρχάς, Δημήτρη, αν υπάρχει κάποιο έτσι κρυφό χαρτί που κρατάει ο Πρωθυπουργός, αν θα το ρίξει, μετά και όσα ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη στις τοποθετήσεις που έκαναν χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, προχθές ο κύριος Τσίπρας.
9: Ναι.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Γιατί
9: είναι για τους αγώνες. Θα σας πω τώρα τι μας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες στον briefing. Γιατί θες εγώ τηλέμαχοι όπως και εσύ δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτά που λέγονται επισήμως. Γιατί τα σενάρια, ειδικά με τις ΔΕΘ, δεν είναι τόσο εύκολα. Δεν επαληθεύονται τόσο εύκολα.
0: Σωστά.
9: Έτσι. Προέρχονται κυρίως από αυτούς που θα ήθελαν να πούν κάτι, να ακούσουν κάτι, παρά από το ίδιο το επιτελείο. Υπήρχε συνάντηση χθες λοιπόν του κυρίου Πιερακάκη με τον Πρωθυπουργό, ρισκοποιήθηκε το πακέτο. Και αυτά που μας είπε ο κ. Μαρινάκης χθες είναι ότι έχει σχέση κυρίως με τις οικογένειες, δηλαδή με την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος, είτε με τους μισθοσυντήρητους, είτε με την ενίσχυση για την απόκριση παιδιών. Εδώ θα δούμε κάποια ενίσχυση, μόνιμη ενίσχυση για την απόκριση παιδιών, γιατί μην ξεχνάτε πέρα στη λέμαχη, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί. Είναι η υπογεννητικότητα. Τέλος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας.
0: Και σε αυτό, σε αυτό θα έπρεπε να ασχολούνται και να κάνουμε συζήτηση καθημερινά. Και η πολιτική,
9: μόνο,
0: έτσι.
9: Μόνο.
0: Και
9: εμείς, χωρίς εισοδηματικά, χωρίς κριτήρια, χωρίς προϋποθέσεις.
0: Μα ούτως ή άλλως αυτό διαπερνά όλο το φάσμα της πολιτικής. Γιατί η υπογεννητικότητα δεν οφείλεται σε ένα τομέα και μόνο. Οφείλεται σε ολόκληρη την οικονομία και στο φάσμα του πώς αντιμετωπίζονται έτσι, οι οικογένειες και αν δεν είναι μόνο ο θεσμός της οικογένειας και αν τελικά δίνονται αυτά που πρέπει να δοθούν προκειμένου να μην υπάρχει το φαινόμενο το οποίο πραγματικά δίνει την εικόνα το επόμενο διάστημα ότι θα είναι μια Ελλάδα πολύ μικρότερη αυτή που θα ζήσουμε.
9: Έτσι, ακριβώς. Φέτος θα βρεθούν που σας αντέξω εδώ, είμαστε την επόμενη εβδομάδα να πρώτα Θεός να το συζητήσουμε. Θα είμαστε 11 Σεπτεμβρίου. Η χρονιά με τις πρώτη δημοτικού θα έχει τα λιγότερες μαθητές. Η χρονιά με τις λιγότερες μαθητές πρώτη δημοτικού. Θα είναι ιστορικό του χαμηλό το επίπεδο. Το επίπεδο θα είναι σε ιστορικά χαμηλά.
0: Ναι, εν τω μεταξύ, έρχονται και άλλα τώρα εδώ. Παραδείγματος χάρη μου λένε, ποια είναι η γνώμη σου λέει για το γεγονός ότι σε βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού και της Έκτης Δημοτικού, εκτός από τους γονείς της κανονικής παραδοσιακής οικογένειας, υπάρχουν και οικογένειες με δύο γυναίκες, δύο μαμάδες και οικογένειες με δύο παταράδες. Κοίτα τώρα, εντάξει, το μεγάλο θέμα μας είναι η υπογεννητικότητα. Τώρα τα υπόλοιπα. Εντάξει, αν έχουμε λύσει όλα τα υπόλοιπα και βάζουμε στα βιβλία και αυτό, τι εντάξει, να πω. Εντάξει, και θεωρείται πρόβλημα.
9: Η υπογεννητικότητα έτσι ενισχύεται με αυτό που είπες.
0: Τέλος πάντων, ναι.
9: Έτσι. Όταν δίνεται έτσι δικαίωμα και λαβή και αφορμή και αναγνωρίζεται αυτούς του είδους οι καταστάσεις, ενισχύεται η υπογεννητικότητα. Γιατί να κάνει άλλο παιδί.
0: Μεγάλη κουβέντα, Δημήτρη μου.
9: Θα δώσει μεγάλη έμφαση. Φέτος θα είναι η χρονιά των ανθρώπων που θέλουν ή έχουν παιδιά και δυσκολεύονται να μεγαλώσουν. Μην ξεχνάμε Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι οπωσδήποτε να επιτοπιστούν, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια σε όσον αφορά τι στέγη.
0: Άλλο εδώ, μικρομεσαίο. Έχω ένα μαγαζάκι και χρωστάω στην εφορία. Ναι. Χρωστάω στην εφορία και τα χρέη μου έχουν να κάνουν, έχουν δημιουργηθεί και το 2025. Για ποιο λόγο δεν φροντίζει η κυβέρνηση, τι θα στοιχήσει τελικά να μας βοηθήσει και εμάς τους κακόμοιρους, λέει ο αγαπητός φίλος, να μπούμε και εμείς σε μια αρρύθμιση για τις 72 δόσεις. Δεν πλειοδοτώ, δεν λέω ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει καλά που μας λέει για 120 δόσεις, αλλά θα ήταν μεγάλη βοήθεια για μας. Τι στοιχίζει αυτό στην κυβέρνηση? Γιατί ο κύριος Πιερακάκης κλείνει τα αυτιά στις φωνές των παραγωγικών τάξεων? Γιατί δεν παρεμβαίνει ο Πρωθυπουργός να μας βοηθήσει, λέει ο φίλος εδώ?
9: Ναι, νομίζω ότι εδώ θα υπάρχει μια παρέμβαση για τους μικρομεσαίους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, όσον αφορά την περαιτέρω αποκλιμάκων των προεκλογικών κλιμάκων και την εξυπηρέτηση των δανείων, των υποχρεώσεών τους. Θα υπάρξει μια ανακοίνωση, όπως και για τους αγορώτες. Ναι. Οι αγορώτες, υπάρχει μια συνάντηση χθες με τους αγορώτες εντός Θεσσαλονίκη έγινε. Πολύ πιθανό να ανακοινωθούν πράγματα που αφορούν την μείωση των φόρων και την ενίσχυση των επιδοτήσεων. Με τους αγορώτες δεν έχει πάει καλά η κυβέρνηση. Είναι πρόβλημα μεγάλο.
0: Ναι, ναι.
9: Όπως και με τους μικρομεσαίους έχουν αρχίσει τώρα και υπάρχουν πολλά παράπονα, ειδικά όσον αφορά στη ρύθμιση δόσεων που έχουν μείνει ρύθμιση, δηλαδή αυξάνονται πολύ τα χρέη τους.
0: Ναι. Πρέπει να... αυτό είναι, Δημήτρη. Πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον και συζητώντας με αρμόδιους της ΑΔΕ, οι οφειλέτες έχουν γυρίσει στην πλάτη σε 72 δόσεις για άλλη συμπρόθεσμα χρέη. Η προθεσμία να πούμε ότι λήγει στις 31 Δεκεμβρίου μεν, αλλά βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να είναι φορολογικά ενήμεροι για τις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά.
9: Ναι,
0: δηλαδή
9: ναι.
0: Θα πρέπει να έχεις ρυθμίσει, να έχεις κάνει τη ρύθμιση των 24 δόσεων που είναι η πάγια ρύθμιση και μετά να μπεις στις 72. Και αυτό είναι τροχοπέδι. Δηλαδή αντί να υπάρχει κάτι καθαρό, όπως λένε οι άνθρωποι των παραγωγικών τάξεων, να είναι μια ρύθμιση η οποία θα είναι καθαρή, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι άτοκο το ποσό. Έχει ετήσιο επιτόκιο 5,84%. Έτσι, 72 μηνιαίες δόσεις. Οπότε ζητούν κάτι το οποίο να είναι καθαρό, πεντακάθαρο, για να μπορούν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν στα χρέη που υπάρχουν και να μην έχουν αυτό το βρόχο μόνιμα στο λαιμό τους.
9: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό που λέει στην Τηλεμαχία. Γιατί όσα ρυθμίσεις εξαγγέλλονται από την κυβέρνηση έχουν πάντα αγωνίες. Αφορούν αυτούς, δεν περιλαμβάνουν εκείνους. Σχετίζονται με τους άλλους, όχι, βάζουν συστηματικά κριτήρια, βάζουν κάτι τέτοιο είδους κριτήρια.
0: Ναι.
9: Δηλαδή, κάποιος μπορούσε να μπει στη δόση στην προηγούμενη ρύθμιση του 24, δεν θα είχε πρόβλημα. Mm. Αυτό σημαίνει για να φτάσει σήμερα ρύθμιση στο 26, σημαίνει ότι είχε πρόβλημα και το 24. Επομένως, δεν μπορούσε να μπει στο 25. Έτσι δεν είναι?
0: Είναι ένας φαύλος κύκλος. Εάν δεν υπάρξει. Ναι. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν διατηρήσει 120 δόσεις, δηλαδή τις παλιές, την έχουν διατηρήσει τη ρύθμιση. Αυτοί, ας πούμε, γιατί να μην είχαν μια δεύτερη ευκαιρία? Θέλω να πω πολύ απλά ότι εάν υπήρχε η θέληση για βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους, τότε και αυτοί, έχω την εντύπωση, θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν καλύτερα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, λεφτά θα μπουν στο ταμείο. Με πιο αργό ρυθμό, αλλά λεφτά και εντόκος, παρακαλώ. Κάθε χρόνο, είπαμε, 26, πόσο είπαμε είναι, 5,26% νομίζω. Αυτό.
9: Ναι.
0: Λοιπόν...
9: Κοίτα, η γενικώς πίεση που επικρατεί, γιατί υπήρξε και προηγήθηκαν και συναντήσεις και με τις φορείς του εμπορίου και της ΓΕΣΕΠΕ και τα λοιπά, είναι ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τους μικρομεσαίους. Για τους ελευθερούς επαγγελματίες, για τους βιοτέχνες.
0: 5,84% το ετήσιο επιτόκιο, έτσι, αυτό είναι.
9: Ακριβώς. 5,84, ναι. Έχει καθιζάνει η αγορά, τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου είναι απελπιστικά, δηλαδή. Πολύ μοιραστή, δεν πήγαν καλά και οι εκτόσεις όσον αφορά στο λιανεμπόριο.
0: Ναι.
9: Υπάρχει βέβαια μια κινητικότητα στην αγορά, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα διάθεση του Ταμείου Ανάκαμψης πήγε καλά, τα χρήματα και από τα ΕΣΠΑ υπάρχει απορροφητικότητα. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν αυτά τα έχουν αρχίσει και ανακύπτουν πολύ σοβαρά ζητήματα.
0: Έτσι,
9: κάτι θα λυθεί από αυτό. Εγώ έχω, δηλαδή, ειδικά για τους μικρομεσαίους, τους αγρότες και για τις νέες οικογένειες, τους νέους ανθρώπους, θα υπάρξουν ανακοινώσεις, έτσι πιστεύω.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, και εδώ μου λέει τώρα ακροάτρια η κυρία Μαριάννα, μου λέει πώς μπορεί, λέει ο Δημήτρης, τον βλέπουμε πάντα, λέει, στην τηλεόραση. Πάντα τον βλέπουμε στην τηλεόραση.
9: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιατί είναι αυτό που λέμε ο ορισμός του ρεπόρτερ, είναι ο Δημήτρης Ογιαννακόπουλος, συνάδελφός μας, και είναι έτσι μεγάλη, μεγάλη τιμή να είναι συνεργάτης μας.
9: Και φίλος του τηλέμαχου.
0: Και φίλος πάνω απ' όλα, ναι. Αυτό
9: το
0: είναι σημαντικό.
9: Βράδυ να πω και κάτι τηλέμαχε τελευταίο, ότι θα έχουμε μια συνάντηση και με τον κύριο Μαρινάκη, στο οποίο προφανώς συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτός μας έχει καλέσει, ο κύριος Μαρινάκης. Και εκεί ίσως στα πηγαδάκια που θα δημιουργηθούν, που συμβαίνει κάθε χρόνο να παρασκευή βράδυ στο Ηλέκτρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να έχουμε κάποια νεότερα σε σχέση με τις αυριανές εξαγγελίες, ενώ και αύριο και σήμερα και αύριο θα έχουμε αρκετές συγκεντρώσεις από πλευράς υπουργών και βουλευτών εδώ της περιοχής Θεσσαλονίκης.
0: Και θα τις καλύψεις όπως πάντα. Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πολύ.
9: Έλα,
0: καλή δύναμη, γιατί θα έχεις αρκετή δουλειά βέβαια. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα τώρα. Για το θέμα πάντως των 72 δόσεων, της ρύθμισης αυτής που έχουν εξαγγείλει, όντως οι πληροφορίες λένε ότι δεν έχουν ενταχθεί πολύ σε όλο αυτό. Περιμένουν ίσως κάτι καλύτερο να ακούσουν από τον Πρωθυπουργό αύριο. Και θα είναι πραγματικά ευχής έργων, έτσι όπως το εισπράττουμε εμείς από τον κόσμο που τοποθετείται μέσα από τα μηνύματά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει, εάν δεν υπάρξουν περισσότερες δόσεις, τουλάχιστον να ενταχθούν σε αυτές τις 72 δόσεις και ληξιπρόθεσμες μεσοφυλαίες και του 2025, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν ανάσα, οι μικρομεσαίοι να πάρουν ανάσα, να μπορέσει τελικά το πράγμα να γίνει καλύτερο και να μην πνίγονται στα χρέη, τα οποία δεν εξυπηρετούνται κιόλας, έτσι, είναι και αυτό. Διάλειμμα, επανερχόμαστε για να προσγειωθούμε σε λίγο.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ιανουαρίου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
8: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

52 λεπτά μετά τις 8, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Είναι αυτό το πρωινό της Παρασκευής, το οποίο έτσι, όταν είσαι στη δουλειά, περνάει η ώρα πιο δύσκολα, ρε παιδί μου. Αναμένεις, ας πούμε, για να μπορέσεις να μετά να ξεφύγεις, να γεμίσεις πάλι μπαταρές. Θα πει κάποιος, έλα μωρέ, τώρα γυρίσαμε από διακοπές, πάλι ψάχνουμε το Σαββατοκύριακο. Τι να κάνουμε, πρέπει να μπούμε και ομαλά, βρε παιδιά. Και είπαμε, όσο δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία, είμαστε καλοκαίρι. Τέλος. Βέβαια, έχω και τους υπόλοιπους που λένε, ξέρω εγώ, να, σαν την γυναίκα μου, ας πούμε, που τη λέει, μετράει τις μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Τι να πω. Κώστας μας στέλνει μήνυμα, λέει εδώ, η κυβέρνηση μπορεί να πληρώσει, αποπληρώσει τα δικά της τα χρωστούμενα, πώς θα μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο. Με τις αποφάσεις της, αγαπητέ φίλε. Η κάθε κυβέρνηση με τις αποφάσεις της βοηθάει ή δεν βοηθάει τον κόσμο. Απλά είναι τα πράγματα. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Κοντόπουλο. Δεν ξέρεις, λέει, πώς θα λυθεί η επιγεννητικότητα. Να σου πω εγώ. Αυτό δεν μπορώ να το πω, ρε Βαγγέλη. Δηλαδή... Εντάξει, έλεος. Πες κάτι να μπορέσω να το πω, να το διαβάσω, δεν γίνεται αλλιώς. Δύσκολο. Καλημέρα, καλημέρα σωτηρία μου. Σε ευχαριστώ για όσα λες. Υγεία πάνω απ' όλα είναι το πιο σημαντικό. Ναι, αλλά καλή είναι υγεία. Να έχουμε και λίγη τύχη όμως, γιατί χρειάζεται σε αυτή τη ζωή να έχεις και λίγη τύχη. Φάνης, καλά τα είπες για το θέμα των 120 δόσεων. Υπάρχουν όμως και οι μπαταξίδες. Βεβαίως υπάρχουν και οι μπαταξίδες. Και βέβαια, να σου πω την αλήθεια, και εγώ προβληματίζομαι όταν ακούω ότι κοντά στα ξερά λέει και εγώ και τα χλωρά. Αλλά να σου πω όμως κάτι, αυτό δεν είναι δικαιολογία για να μπορέσει, γιατί όταν είναι να βοηθήσεις και πραγματικά να σώσεις κάποιους ανθρώπους από αυτό το βρόχο που τους πνίγει, σίγουρα ανάμεσα σε αυτούς και κάποιοι οι οποίοι δεν θα έπρεπε, θα διασωθούν κι αυτοί. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πνιγούν οι υπόλοιποι επειδή κάποιοι είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας γενικά, οι μπαταξίδες. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι τα παραπολιτικά όλο το Σαββατοκύριακο θα έχουμε συνδέσεις, συνεχείς συνδέσεις, και φυσικά θα έχουμε και ειδικό στούντιο, το οποίο όπως κάθε χρόνο θα στηθεί, είναι ήδη έτοιμο δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως. Όπως πάντα από εκεί θα περάσουν άπαντες και ο Πρωθυπουργός. Και όπως πάντα θα σας μεταδώσουν λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από τη Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση, από όλα όσα σημαντικά συμβούν εκεί. Με όλο το δημοσιογραφικό και τεχνητό επιτελείο του σταθμού να είναι επιποδός πολέμου, για να κερδίσουν για ακόμη μια φορά το στοίχημα της ενημέρωσης. Η ομαδάρα λοιπόν των παραπολιτικών στη Θεσσαλονίκη. Εμείς εδώ από Αθήνα θα σας δίνουμε όλα τα στοιχεία και θα κάνουμε και τις συνδέσεις. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική επαφή, που ήταν έκτακτη, στη θέση του Αλέξανδρου Κλώσσα. Βλέπω το Βασίλη Ντέτσικα είναι ήδη έτοιμος για να πει σε λίγο, να εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων με τις κύριες ειδήσεις που πρέπει να ξέρετε της ημέρας. Αμέσως μετά, Σωτήρης Τσενάκης, Βασίλης Κουρής, το Δίδυμο Φωτιά, μαζί σας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, ήτη, τον sound designer, τον Versace των ήχων, τον Christian Dior, Χρήστο Μυρίδη, Νελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, Ξανθομαλούσα Πρασινωμάτα Μάγισσα. Την ένδυφη του Ευωικού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή στην επέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής και το Βασίλη Κρυμπά, τον γευσηγνώστη και απόλυτο γνώστη της μουσικής, που διάλεξε τα τραγούδια. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρα. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 6.
για ένα τρίωρο πρωινό, για τρίωρη πρωινή απογείωση ραδιοφωνικά. Και μέχρι τότε ελπίζω να έχετε χαμόγελο και τίποτα να μην σκιάσει την ημέρα σας και το κέφι σας, αδέρφια. Κι αν κάποια στιγμή το πρόβλημα δείτε να κοντοζυγώνει και τα γκρίζα σύννεφα να πλησιάζουν απειλητικά, εσείς θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά και με θετική διάθεση και αισιοδοξία θα αντιμετωπίσετε τα πάντα. Αδέρφια μου, καλημέρα!

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
10: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθης Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Μπλούζα γυναικεία? Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
13: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
13: Πάρτο!
14: Μως έτσι δεν γίνεται.
15: Τι σούκλα είναι αυτή?
14: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
15: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
14: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
16: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
17: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
18: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
17: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
18: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
17: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
18: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
17: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
18: Έτσι.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
17: Πεινάω. Τι θα
0: φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
2: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
0: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
22: Απόψε το βράδυ, ναι, θα έχει συγκέντρωση αστυνομικών, λιμενικών. Ναι,
23: στην πλατεία στο τέλος την είχαν κάνει πέρσι.
22: Και λιμενικών πυροσβεστών, ναι, και στρατιωτικών. Νομίζω πολλοί ότι... εκ των οποίων θα είναι με τις στολές τους. Και στρατιωτικοί, ναι, με τις στολές τους.
23: Και πέρσι τους θυμάμαι, ήταν στην πλατεία στο τέλος. Γιατί θυμάμαι ότι έκανε αυτή τη.
22: Νομίζω ότι εκεί ήταν το τέλος, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
23: Όχι, εγώ είδα συγκέντρωση. Και εν πάση περιπτώσει το θυμάμαι πέρσι, γιατί μου έκανε και εμένα εντύπωση. Ήταν αρκετή πέρσι.
22: Δεν ξέρουμε, παιδιά, να σας πούμε πού θα γίνει η συγκέντρωση, αλλά θα γίνει.
23: Ναι, οι ενδιαφερόμενοι νομίζω το ξέρουν.
22: Γύρω στις 7 το απόγευμα είναι εκεί.
23: Οι ενδιαφερόμενοι θα το ξέρουν.
22: Θα κλείσει δηλαδή το κέντρο της Θεσσαλονίκης απολύτως.
23: Χθες, επειδή. Τώρα είναι αυτό το τριήμερο κυβερνητικό, το διήμερο τουλάχιστον δηλαδή κυβερνητικό.
22: Χθες
23: είχαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο στην Κρήτη, σε μια συγκέντρωση μεγάλη που έκανε. Ρίξε έναν Ανδρουλάκη από την Κρήτη.
24: Το δίλημα δεν είναι συντήρηση του σημερινού συστήματος εξουσίας ή ανακύκλωση ενός θεσινού αποτυχημένου παρελθόντος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφοράς, ούτε μεσίες. Η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο, αξιοπιστία και πολιτική ηθική για να πάει μπροστά. Για το θα δώσουμε μαζί τον αγώνα. Εμείς μπορούμε και θα το αποδείξουμε από σήμερα μέχρι το βράδυ των εθνικών εκλογών. Τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους.
23: Πρόσεξε τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι.
22: Είναι.
23: Πιο διμέτωπος δεν γίνεται. Όχι, δηλαδή.
22: Γίνεται.
23: Αλλά με πρώτο τον Τσίπρα.
22: Ξεκίνησε με μονομέτωπο.
23: Ναι.
22: Κατά του Μητσοτάκη.
23: Ναι.
22: Δεν είναι. Έγινε διμέτωπος κατά Μητσοτάκη Τσίπρα, που ουσιαστικά είναι, κατά τη γνώμη μου, μονομέτωπος προς τον Τσίπρα.
23: Εντάξει, με το μέτωπος. Εντάξει,
22: ναι.
23: Το λες αντικειμενικά, ναι, έτσι δείχνει να είναι. Αλλά το ανέφερε πρώτο τον Τσίπρα. Όπως είδες, χρειάζεται τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη. Λοιπόν.
22: Παιδί μου, στα αλήθεια τώρα δεν υπάρχει.
23: Και το είπε και στην Κρήτη, έτσι, για να μας δείξει.
22: Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει πρώτη θέση για το Πασόκ τώρα. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται από πουθενά. Έτσι, ναι,
23: αν τις δούμε και τις καινούργιες, τις φρέσκες,
22: ναι, βέβαια. Δεν το βγάλει πρώτο.
23: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάνει υπομονή.
22: Λοιπόν,
23: δεν θα βάζα στοίχημα.
22: Φαίνεται, ναι, δεν θα βάζα στοίχημα. Λοιπόν, ναι, πρέπει λοιπόν αυτό να το δούμε. Η βασική διεκδίκηση είναι η δεύτερη θέση.
23: Να. No. Ναι. Τώρα που μιλάμε, ναι, τώρα που μιλάμε, αυτό είναι, ναι, αυτό είναι που λες, αλλά λοιπόν, είχε μεγάλη κινητοποίηση το Πασόκ χθες, εν πάση περιπτώσει.
22: Όχι, Κρήτη, παιδί μου, και η Αθήνα.
23: Εντάξει, ήρθαν βουλευτές και η Λάρση μόνο, και η κυρία Γιακούλη και χόρευε.
22: Μόνο βουλευτές ήρθαν.
23: Και στελέχη.
22: Όλα τα στελέχη, αυτό υπάρχει. Τα πάντα όλα.
23: Πάνω και δύο μέρες στην Κρήτη,
22: τρεις.
23: Τρεις, ωραία.
22: Και είδα και τον κύριο Φαραντούρη πάνω σε ένα τραχτέρ. Να, να, να, να. Εκεί με σημαίες και λοιπά.
23: Σε ένα πράσινο τρακτέρ όμως.
22: Εννοείται, και με πράσινες σημαίες, ναι, με αγροτικά από πίσω.
23: Και έκανε και μεταγραφή.
22: Και χωρίς να έχει πιάνο.
23: Και έκανε και μεταγραφή. Εμείς δεν κάναμε μεταγραφή. Εμείς ψάχνουμε δεξί μπακ. Πήρε την κυρία Τελιγιορίδου. Η οποία είναι μια πολύ εξαιρετική περίπτωση. Βουλευτή, να θυμάμαι εγώ.
22: Έχει κάποιους εκατοντάδες ψήφους
23: στην
22: Καστοριά του φέρει. Δεν πήγε ένα κασιμάτι. Τόσους έχει, να το υπολόγισαν. Ακούω τα επιτελεία του Ανδρουλάκη, τι λένε.
23: Ναι. Και για τη μονοεδρική είναι σημαντικό.
22: Ναι.
23: Δύσκολο να την πάρει, αλλά λέμε τώρα ότι θα την βοηθήσει τα ποσοστά. Ναι. Για την περιφέρεια συνολικά. Και είναι και μια καλή προσωπικότητα. Θέλω να πω, την έχω γνωρίσει σε τηλεοπτικά πάνελ. Χθες την ανακοίνωση, νομίζω, και επίσημα και το ξέραμε. Λοιπόν, Πώς το λένε, μήπως δεν πιστεύω να έχεις τίποτα θηρίδες και εσύ στην τράπεζα, με κοσμήματα.
22: Όχι, εγώ δεν είχα.
23: Μάλιστα, μάλιστα.
22: Αλλά και δεν ισχύει ένας βλάξ πολιτικά. Το πέ. Και συνήθως
23: ένας πολιτικός που είχα γνωρίσει παλιά έλεγε ο Θεός να με φυλάει από τους συνεργάτες μου. Αλήθεια σου λέω, έχω πει εσένα και ποιος είναι ο πολιτικός. Ο Θεός να φυλάει από τους συνεργάτες μου, γιατί κανείς δεν ξέρει. Δεν μπορεί να ξέρει για 50-60 ανθρώπους γύρω-γύρω σου από πού θα σου προκύψει, όταν μάλιστα γίνεται και μια προσπάθεια από κάποιους, τώρα το γενικεύω, το λέω τον άνθρωπο, να κάνουν την παρουσία τους αισθητή, ας πούμε, λένε και μια κουβέντα παραπάνω.
22: Παίρνω πίσω το πολιτικό βλάξ και λέω πολιτική βλακεία, έτσι.
23: Αυτό εννοούσα.
22: Αυτό εννοούσα εκ των πραγμάτων. Όμως αυτά είναι αντικειμενικά ορισμένα πράγματα. Να πω που είναι αντικειμενικά. Η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που αλλάζει πλήρως τις θέσεις του. Ο Αλέξης Τσίπρας σε πάρα πολλά σημεία από αυτά που είχε στον.
23: Μα τα λέγαμε χθες με τον κύριο Παπά.
22: Τσίπρα, όχι τις αρχές του, τους στόχους του κλπ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μία μετά. Αυτό δεν τις ξέρει ο άλλος τις θέσεις και πέφτει πολύ εύκολα, ειδικά αν είναι άπειρος, σε παγίδες που σωστά του στείλουν την ώρα. Ρωτάνε, λογικά. Έτσι δεν είναι.
23: Πώς θα βγάζουμε ειδήσεις, ρε φίλε. Πώς θα βγάζουμε ειδήσεις. Αλλιώς δεν βγάζουμε ειδήσεις. Αλλιώς κάνουμε κουβέντες.
22: Σοβαρές ειδήσεις, για παράδειγμα, είναι το εξής. Αν ρωτήσω εγώ έναν τώρα.
23: Ναι.
22: Πότε το δημοσιονομικό συμβούλιο που υποτίθεται θα κάνει την κοστολόγηση των προγραμμάτων θα το κάνει.
23: Τον Νοέμβριο νομίζω ότι κάνει.
22: Τον Νοέμβριο.
23: Ναι.
22: Πάμε λοιπόν για τον Νοέμβριο. Αλλά πώς είναι κοστολογημένα τα προγράμματα, από ποιους είναι?
23: Από τα κάποια κόμματα.
22: Από τους ίδιους.
23: Από τους ίδιους.
22: Ωραία, και εγώ λέω ότι είμαι ο Ρίτσαρντ Γκίρ, τι πάμε πει δηλαδή.
23: Του φέρνεις.
22: Έχω σε παραμαλιά. Θέλω να πω ότι.
23: Του φέρνεις.
22: Θέλω να πω. Και επίσης κοστολόγηση γίνεται πάνω σε ένα πράγμα αν συνεχιστεί το σημερινό όπως είναι. Αν αλλάξει ο κόσμος, αν αλλάξει. Αν αλλάξουν οι ιεραρχίσεις, αν αλλάξουν σειρά πραγμάτων. Ναι, έτσι θέλω να πω.
23: Και με ρυθμούς πολυβόλου. Έχεις απόλυτο δίκιο, Βασιλάκη μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχεις δίκιο. Λοιπόν, ένα στοιχείο το οποίο θέλω να το πω γιατί μου κάνει εντύπωση, το διάβασα χθες και θα το κρατήσω. Το διαβάζω το powergame.gr. Είναι γιατί βλέπαμε, ρε παιδί μου, βλέπαμε τουρισμό να έρχεται σε αριθμητικά. Εδώ στην Αττική, λοιπόν, η Αττική, δεν ξέρω αν το είδες, έκανε ρεκόρ και σε αφίξεις και σε εισπράξεις. Οι εισπράξεις σημείωσαν αύξηση σχεδόν 15%, οι αυξήσεις επίσης 15,5% ανάλογα. Το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι είναι, νομίζω, το 25% το μερίδιο από το σύνολο του τουρισμού στην Ελλάδα.
22: Και που πολλοί έρχονται και μένουν μόνο στην Αθήνα. Πρόσθετα, εγώ συμφωνώ με τον Σωτήρη, είναι από τα σημαντικότερα ευρήματα των τελευταίων.
23: Ναι, εντυπωσιάστηκα, δεν σου κρύβω. Κάποτε πριν 15 χρόνια λέγανε, ρε παιδί μου, να το κάνουμε μια στάση μια μέρα.
22: Αν γίνει.
23: Φεύγανε.
22: Το φεύγαμε εμείς, έτσι δεν είναι? Αλλά το κέντρο της Αθήνας έχει γίνει πάρα πολύ καλύτερο. Έχουν δημιουργηθεί ξενοδοχεία. Έχουν τονιστεί.
23: Και βρίσκουμε πάρκινγκ.
22: Εντάξει, τουρίστες δεν τους πάντα λεωφορεία, δεν είναι? Προχτές έβλεπα ένα.
23: Η Αττική ήταν η πιο ωφελημένη περιφέρεια. Συγγνώμη, περιφέρεια. Το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη κυρίαρχη θέση. Νέοι προορισμοί όπως η Ήπειρος δημιουργούνται και προφανώς άλλοι χάνουν ένα κομμάτι μεγάλο, έτσι δεν είναι?
22: Η Δυτική Μακεδονία, που δεν είχε πάντα για τον περισσότερο τουρισμό. Και αν θυμάμαι καλά, εδώ είναι το ενδιαφέρον, το Ανατολικό Αιγαίο.
23: Είναι η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο. Αυτές οι τέσσερις περιοχές είναι οι περιοχές, λέει εδώ πέρα, διαβάζω στο powergame.gr, οι οποίες είδαν τα τουριστικά μεγέθη να κινούνται κάτω από τις προπανδημίας επίπεδα πρώτη φορά. Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο.
22: Το χωριό μου σκίζει πάντως στη Δυτική Ελλάδα.
23: Το Πάλερον.
22: Είχαμε για τον Πυρακάκι, που λέει, είχαμε και το Δραγασάκι.
23: Που κάνεις διαφήμιση.
22: Είχαμε για το Δωράκι.
23: Που κάνεις διαφήμιση.
22: Το Σταύρο Θεοδωράκι, έτσι. Και τον Χωμενίδη.
23: Τι έλεγε το Δωράκι.
22: Καλά ήταν.
23: Τι έλεγε το Πούλμαν.
22: Μόνο εγώ δεν πήγα.
23: Είδε ένα Πούλμαν εδώ, κάτι ένα Πούλμαν λέει. Και κάνε τι το Πούλμαν. Κάτι είδε. Είδε ένα Πούλμαν, ξέκοψε εκεί, πήγε να πει, είδε ένα Πούλμαν που χθε εδώ.
22: Είχε αφήσει του τουρίστε. Όχι, άφησε του τουρίστε πολύ πιο κάτω και προσπαθούσαν οι άνθρωποι μέσα στον καύσο. Τα πα στο ξενοδοχείο με τις βαλίτσες και λοιπά.
23: Αν έχουν έρθει από τη Φιλανδία, στην Ελλάδα ήρθαν. Για κάνουμε τώρα. Και εμείς παγώνουμε τα πάμε εκεί. Κάποτε που πηγαίναμε.
22: Ναι, αλλά συνήθως έχει πάρει το ξενοδοχείο να μας αφήσει εκεί.
23: Τι έχει?
22: Έχει πάρει το ξενοδοχείο να μας αφήσει εκεί.
23: Συνήθως όχι πάντα. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, δεν μπορεί να παρκάρεις να το ξενοδοχείο μπροστά στη Νέα Υόρκη όπου θες και να σε αφήσει μπροστά. Πρέπει να κάνεις. Ναι, αλλά έχει μέρος να πάει.
22: Ναι.
23: Μπορείς να σου φύγει η ψυχή.
22: Και εδώ δέστε, για παράδειγμα, την Ακαδημία. Δέστε στα δύο. Δέστε και που είναι μεγάλα ξενοδοχεία. Δέστε ακόμα και τη συγκρού που είναι. Αυτό δεν υπάρχει.
23: Τώρα είναι ο κόμβος, περίμενε.
22: Τι θα έρθει να διώξει τα λεωφορεία.
23: Ο κόμβος. Η θυμαριά. Ο κόμβος. Το μενού σήμερα θα έχει και πολιτική, έτσι. Θα έχει και οικονομία. Θα έχουμε απ' όλα δηλαδή. Και λογικό είναι αυτό. Τέτοιες μέρες. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μας σε όλους. Και ειδικότερα στο φίλο μας τον Βασίλη που λέει. Μας ενδιαφέρει ο καιρός, λέει γενικά. Good morning. Μάλιστα, κύριε Βασίλη μας, θα σας κάνουμε μια παραγγελία. Λοιπόν,
22: και εκπλήξεις προσεχώς.
23: Και εκπλήξεις προσεχώς.
22: Κάτω, το κι άστο, παιδί μου, στον αέρα.
23: Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω.
22: Λοιπόν, για πάμε και.
23: Λοιπόν, πάμε σε, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να μην έχουμε διακοπές μετά στην ροή της ενημέρωσης.
22: Ναι, ναι.
23: Λοιπόν, επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη, για κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και τιμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top chances, τη κασετίνς, απίθανα τετράδια γραφική ύλη και ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Και μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία, για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος, το Box. Λοιπόν, αυτά μια που έλεγαμε σχολεία, αν ακόμα στοιχείο το οποίο είναι εντυπωσιακό, 75 σχολεία λιγότερα φέτος. 75 δημοτικά σχολεία λιγότερα σε όλη την Ελλάδα. Και πάλι μειωμένος ο αριθμός των μαθητών για συνεχόμενη χρονιά, δεν ξέρω εγώ πόσοι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Βαίνει μειούμενος διαρκώς ο αριθμός των μαθητών που γράφονται στα δημοτικά σχολεία.
22: Δημογραφικό που λέγαμε.
23: Είναι, το οποίο έχει να κάνει με τη δημογραφική. Τι να σου πω τώρα, με το δημογραφικό τεράστιο ζήτημα της χώρας. Ζήτημα επιβίωσης. Έτσι, για τη χώρα μας, τους Έλληνες, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, μην το βαρύνουμε πολύ.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Έτοιμος για το σχολείο?
6: Ναι.
5: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
6: Εντάξει.
5: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
6: Εντάξει.
5: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
6: Εντάξει.
5: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
6: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
25: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
6: Και είσαι εντάξει.
26: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
27: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
28: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
29: Κρύβε λόγια.
27: Ακούω.
28: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
30: Κρύβε λόγια.
28: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
30: Ρε, κρύβε λόγια.
27: Μάλιστα.
28: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
27: Μοντέλα. Το ξέρα.
28: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
31: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
32: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa.

0: Ειδική ομάδα της αστυνομίας αναλαμβάνει δράση για τις τηλεφωνικές απάτες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε, πολλές καλημέρες σε όλους και σε όλους. Ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, ο βουλευτής. Ο προεκλητής. Έχει παραιτηθεί ο άνθρωπος, να το πούμε αυτό.
1: Ήταν στο Τσίπρα προχθές, πάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, μα έχει γραφτεί στην Ελλάδα κανονικά. Είναι στέλεχος της Ελλάδας. Θέλω να πω μέλος της Ελλάδας.
1: Θα νομίζω και ο Ζαχαριάδης και η Αθηνά.
0: Τέλος πάντων, επειδή μας ακούει και άκουσε που λέει για τον τουρισμό στην Αθήνα, λέει επίσης έχουμε υπέροχες παραλίες. Το Μαραθώνα, τη Νέα Μάκρη, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, την Κερατέα, το Λαύριο, το Σούνιο, τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη, τον Οροπό και το γνωρίζουν πια οι τουρίστες. Λοιπόν, να πω μια κουβέντα. Δεν ξέρω αν ξέχασε καμιά παραλία της Αττικής. Ο Οροπός τώρα εντάξει δεν έχει και τίποτα υπέροχες παραλίες. Έτσι, επειδή το γνωρίζω εκ πρώτης όψης. Πώς το λένε, αλλά. Καλά είναι, δεν είναι άσχημα.
1: Ο κύριος Καραμέρος βλέπω τις αναρτήσεις του. Δεν υπάρχει εκκλησία και γιορτή που δεν έχει πάει.
0: Αυτό το έχω πει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έχει μάθει ό,τι ορτολόγιο. Αν και το ήξερε και από πριν, θέλω να σου πω. Το ήξερε και τα χρόνια τα.
1: Που δεν ήταν βουλευτής.
0: Που ήταν και πριν γίνει βουλευτής, το ήξερε. Τα ορτολόγια το ήξερε. Δεν είναι δηλαδή κάτι που κάνει επειδή δεν το πιστεύει. Το πιστεύει και το ξέρει. Το λέω εγώ με απόλυτη βεβαιότητα.
1: Ο πιο θρήσκος που έχω δει πραγματικός δηλαδή είναι ο Ρέπας.
0: Και ο Ρέπας. Το θυμάμαι και εγώ.
1: Δεν λέει αυτό, πηγαίνει ψέλνη.
0: Υπάρχουν διάφοροι υπόσχεσοι και και το ίδιο στοιχείο για τον Γιώργο. Λοιπόν, έχουμε τώρα και άλλα μηνύματα. Μετά όμως, αλλά χαιρόμαστε να μας τα στέλνετε. Ευχαριστούμε, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, καθώς πάμε την τιμητική του είχε χθες, προχθές και σήμερα βέβαια.
1: Τριήμερο.
0: Το Πασόκ με επίκεντρο το προπύργιο του για. Πολλά για δεκαετίες προπήρειό και ακόμα και τώρα δηλαδή είναι
1: συγκεντρώνει
0: μεγάλο αριθμό ψήφων. Ναι. Ο κ. Κώστας Τσουκαλάς λοιπόν είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
2: Καλημέρα. Και καλή σεζόν γιατί δεν το έχουμε ξαναπεί.
0: Σωστά.
1: Σε αυτή την εκπομπή, γιατί στο ραδιόφωνο τα είπατε τη Δευτέρα.
2: Ναι, το λέω για εσάς τους δύο που πάντα είστε πάρα πολύ φιλόξενοι.
0: Γυρίσατε, που λένε γυρίσατε.
2: Γυρνάω σε πάρα πολύ λίγο.
0: Άρα, να προλάβουμε
2: λοιπόν. Σε 20 λεπτά θα πάω στο αεροδρόμιο για να γυρίσω.
0: Λοιπόν. Τι λέγαμε εμείς σχολιάζοντας την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη χθες, αλλά και τη γενικότερη παρουσία του Πασόκ στις τελευταίες ημέρες, πέρα από τις οικονομικές εξαγγελίες που θα μιλήσουμε, ότι ο αγώνας που κάνει πλέον, όπως το βλέπουμε, έχει γίνει διμέτωπος. Δηλαδή, έχει γίνει και εναντίον της κυβέρνησης, αλλά και εναντίον του κ. Τσίπρα. Στον οποίο μάλιστα έκανε και ονοματική αναφορά χθες ο κ. Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο. Ναι.
2: Όχι, ο αγώνας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Αλλά προφανώς έχεις μέτωπο με την αναξιοπιστία, αλλά έχεις και μέτωπο με πολιτικές που δεν βάζουν την κοινωνία και τις ανάγκες μπροστά. Για παράδειγμα, όταν συμφωνούν Ελλάς και Νέα Δημοκρατία ότι δεν χρειάζεται επαναφορά νόμου για προστασία πρώτης κατοικίας, όταν συμφωνούν ότι δεν χρειάζεται επαναφορά 13ου μισθού, 13ης σύνταξης, ότι δεν χρειάζεται στήριξη χαμένων συνταξιούχων με νέο ΕΚΑΣ, προφανώς εδώ μπαίνει ένα θέμα ότι υπάρχει. Ένα κόμμα το Πασόκ με ένα πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης και υπάρχουν δύο κόμματα που επιμένουν στην πολιτική της υπερφορολόγησης των θηριωδών πλεονασμάτων μέσα από την αφέμαξη από την αγορά των φόρων. Όταν λοιπόν έχουμε ομοιότητες στην πολιτική, εκεί προφανώς αυτό θα αναδεικνύεται.
1: Αλλά αυτό όμως είναι ο αντιμέτωπος, δεν είναι τίποτα άλλο.
2: Ο αντιμέτωπος είναι όταν έχεις δύο.

0: διαφορετικές ιδεολογικές αποχρώσεις που στρέφεσαι σε αυτές. Εδώ το ένα κόμμα, προφανώς η Νέα Δημοκρατία, εκφράζει ένα νεοφιλελεύθερο αυταρχικό ελιτισμό που δεν μπορεί να είναι η λύση. Απ' την άλλη βλέπουμε έναν πιο απρόσημο λαϊκισμό και κυρίως την αναξιοπιστία. Δεν είναι τόσο πολύ...
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Μα αυτό προϋποθέτει αλλαγή των συσχετισμών. Γι' αυτό σας λέω για εμάς ο αντίπαλος.
9: Στα 40 χρόνια
0: δεν είναι η μεσαία τάξη που μπορεί να έχει ένα μενταγιόν. Ο αντίπαλος είναι, εκεί πρέπει να φορολογηθούν, είναι τα φανς, είναι οι τράπεζες, είναι τα υπερκέρδη. Γι' αυτό εμείς λέμε για μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση υπερκερδών. Ναι. Και δεν πάμε σε μια λογική τώρα... προφανώς. Είναι λάθος το να πεις θα φορολογήσω ξανά τη μεσαία τάξη.
10: Ναι. Λοιπόν, να γυρίσουμε σε πιο πολιτικά, να σου κάνω κάποια πιο πολιτικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το ποια είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Προφανώς δεν φαίνεται να γίνουν πρόωρα, δηλαδή δεν να γίνονται μέσα στον χρόνο. Αυτό φαίνεται πως θα γίνουν κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν δεν προκύψει κάτι έκτακτο, τι να σου πω, ο Πρωθυπουργός το ξέρει μόνο αυτό. Λοιπόν, και βέβαια θα σας βάλω το ερώτημα υποχρεωτικά, δεν γίνεται αλλιώς. Σε μια εβδομάδα, 10 μέρες μετά, θα μετρηθείτε όλοι δημοσκοπικά από εταιρείες. Λοιπόν, εκεί. Το αποτέλεσμα αυτών των δημοσκοπήσεων, δεν ξέρω ποια θα είναι, δεν μπορώ να τα μαντέψω, αλλά δεν θα δείξουν ποιος θα είναι ο αντίπαλος της κυβέρνησης σήμερα, ο βασικός. Πιστεύετε και εκτιμάτε εσείς ότι θα δείξουν πως είναι το Πασόκ?
0: Νομίζω ότι σε 2 με 3 μήνες θα είναι πεντακάθαρο και με μεγάλη διαφορά.
10: Σε 2-3
0: μήνες. Όσο πιο γρήγορα γίνει, μάλιστα, ναι. Όσο πιο μεγάλες είναι και οι πιθανότητες να ηγηθεί η Νέα Δημοκρατία.
10: Στους 2-3 μήνες λέτε εσείς και θα.
0: Η εκτίμησή μας είναι αυτό που πούμε όλοι, ότι τα κόμματα τα νεοπαγοί τα οποία δημιουργήθηκαν τον Ιούνιο ξεφουσκώνουν. Ότι υπάρχει πτώση ποσοστιαία, και ότι υπάρχει άνοδος του Πασόκ και στα θυμότητα της Νέας Δημοκρατίας, έστω και μικρή άνοδος του Πασόκ. Η εκτίμησή μας είναι ότι αυτό, όταν φτάσουμε στο σημείο και ξεκαθαρίσει
10: μέχρι πράγματι τέλος χρόνου, κανένα χαμένο εξάμεινο, λέτε μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Ναι, γιατί το λέω. Πράγματι, η είσοδος αυτών των κομμάτων έδωσε φιλή τη ζωή στη Νέα Δημοκρατία. Αν πράγματι δεν είχαμε την είδηση των κομμάτων αυτών,
10: δηλαδή το κόμμα Τσίπρα δίνει φιλή ζωή στη Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα Τσίπρα δίνει φιλή ζωή.
9: Συγγνώμη,
0: ναι, γιατί ξαναέβαλε την ιστορία τη διάσπαση στον χώρο τη αντιπολίτευση. Αλλιώ θα είχαμε μια εικόνα σήμερα πολύ κοντινή μεταξύ Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Χάθηκε ένα εξάμηνο από αυτό. Ο κόσμο νομίζω καταλαβαίνει πλέον και έχει καταλάβει και ειδικά μετά τι τοποθετήσει των κομμάτων. Γίνεται κατανοητό ότι ξέρετε το αφήγημα. Υπήρχε ένα αφήγημα τον προηγούμενο Ιούνιο. Το Πασόκ δεν κάνει δυναμική αντιπολίτευση. Όποιος έχει δει τους τελευταίους τρεις μήνες τα νέα κόμματα για το Πασόκ, αντιλαμβάνεται ότι συντριπτικά το Πασόκ υπερέχει και στην ένταση και στην ουσία και στο περιεχόμενο και στην προωθητικότητα της αντιπολίτευσης. Τα ζητήματα, για παράδειγμα, του ιδιωτικού χρέους, τα οποία αφορούν πάρα πολύ μεγάλο μέρος πληθυσμού. Το Πασόκ τα έβαλε. Άλλα κόμματα δεν μπορούν.
10: Και λέτε ότι σε αυτούς τους τρεις μήνες θα ξεφουσκώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, η Ελλάς θα ξεφουσκώσει η Ελλάς και το Πασόκ θα ενισχυθεί και πιστεύετε ότι αυτό θα το δούμε μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Αυτό γιατί το λέω. Για να μπορέσει να είσαι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να έχεις ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με την Ελλάδα.
10: Δεν το έχει ο κ. Τσίπρας. Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι μετά τη χθεσινή του Πασόκ είναι ξεκάθαρο.
9: Να κάνω μια ερώτηση τελευταία. Το φιλί, λέτε ότι έδωσε το φιλί της ζωής στη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ και τότε είχε ένα ποσοστό 13-12 της εκλογής.
0: 15% είχε στη Μέτρο το Μάιο.
9: Και πάντα βάζαμε ένα ερώτημα. Αν μπορεί να είναι πρώτο κόμμα ή αν η ιστορία αυτή είναι χαμένη. Εδώ το έχουμε κουβεντιάσει μαζί πάρα πολλές φορές. Και ότι πώς θα φτάσει στις εκλογές με αυτό το πράγμα. Κάνω λάθος. Αυτό δεν κουβεντιάζαμε πολλές φορές εδώ μαζί.
0: Οι δημοσκοπήσεις. Ναι. Όταν λέμε το τετριμένο. Ότι φωταρφίζουν μόνο τη στιγμή. Νομίζω ότι το τελευταίο δίμηνο είναι η τρανή επιβεβαίωση. Αν θυμάστε, πριν δύο μήνες, και εσείς εύλογα δημοσιογραφικά και άλλοι ρωτάγανε, α, το Πασόκ, μήπως είναι τέταρτο και το περάσει το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού. Τώρα, να ακούγαμε. Δύο μήνες πριν, δεν μιλάμε για ένα χρόνο πριν.
10: Θα ξεφουσκώσει και το κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού τώρα φαίνεται να μετέτρεται στο 3%.
10: Μάλιστα. Πιστεύετε θα ξεφουσκώσει και το κόμμα Τσίπρα.
0: Όλα αυτά που μπορεί να φαίνονται ως βεβαιότητες, αν πάω να προβάλλω τη στιγμή, τη σημερινή, στο μέλλον, έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι σταθερές και βεβαιότητες. Και ότι επειδή η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών, οι στόχοι είναι εφικτοί. Εγώ δεν λέω ότι ο στόχος του να κερδίσουμε είναι ένας εύκολος στόχος.
10: Ναι.
0: Είναι ένας δύσκολος στόχος, αλλά είναι ένας εφικτός στόχος. Και είναι και αναγκαιότητα. Και νομίζω ότι η ίδια η ίδρυση του Πασόκ, αλλά και η επαναφορά του, είναι η ανάγκη που γίνεται ιστορία, γιατί ακριβώς εξυπηρετεί τις πολύ μεγάλες προκλήσεις και του μέλλοντος, αλλά και τις ανάγκες του λαού και της κοινωνίας.
10: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Καλό ταξίδι για
9: την ανάγκη που γίνεται ιστορία.
10: Το Μητροπάνω θυμηθεί.
9: Αλκαίος,
10: Αλκαίος. Ευχαριστούμε πολύ,
9: κύριε Τσουκαλά.
10: Φιλή τη ζωή έδωσε στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Τσίπρας, είπε εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Και εκτιμά.
9: Που είδε το κόμμα, έτσι.
10: Ναι. Και εκτιμά ότι σε 2-3 μήνες από τώρα.
9: Το Πασόκ τώρα. Μπροστά από τον κύριο Τσίπρα, με πεντακάθαρα, όπως χαρακτηρίζεται.
10: Ναι, σε 2-3 μήνες από τώρα. Θα κρατήσουμε αυτά τα δύο που μας είπε. Εντάξει, λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Φανούρη, που λέει ότι οι κανονικοί πολίτες αυτής της χώρας γιατί πρέπει να πληρώνουμε το κόστος των νατοτσολιάδων, νοικοκυρέων που στηρίζουν όλους τους Ισλαμοφασίστες κλπ. Να τους πάρουν σπίτι τους, λέει η Νησάφη. Καλημέρα σας, κύριε Φανούρη, μας ευχαριστώ που μας ακούτε. Ο φίλος μας ο Νίκος λέει πρέπει να είσαι πολύ άσχετος στην πολιτική για να ταυτίζεις Τσίπρα Μητσοτάκη. Καλύτερη τη θέση στην Πασοκάρα, λέει, και στη διάλυσή του. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Ζαμάνη, που λέει όσα είπε ο Τσίπρας για θερίδες είναι μια αριστερή μπαρούφα. Δεν τα είπε ο Τσίπρας, τα είπε ένας συνεργάτης του και τα πήρε πίσω το κόμμα μέσα σε μια ώρα.
9: Πρέπει να
10: το
9: πω αυτό,
10: έτσι. Ο ίδιος.
9: Και με έναν τρόπο ηγεμονικό.
10: Εν τω μεταξύ, είναι μόνο που δεν μας έδινε κιόλας, έτσι.
9: Ναι, αυτό θα να σου πω.
10: Μόνο που δεν μας έδινε. Δηλαδή, εμάς ογεί αυτό που το. Μόνο που δεν μας έδινε, που δεν το καταλάβαμε καλά. Εντάξει, μπήκε στην πολιτική τώρα, το καθ' τα μάθει. Λοιπόν.
9: Η Δήμητρα Φίλη στέλνει ένα μήνυμα, το έστειλε και προχθέ με τον κύριο Τεμπονέρα. Λέει, είπε η χώρα έχει παράξει.
10: Ναι.
9: Τώρα για τον κύριο Τσοκαλά λέει, είπε και αυτός να παράξουμε.
10: Ναι.
9: Νομίζω και έχουν τελειώσει και οι δύο. Δεν ξέρω αν δεν λέμε να παράξουμε. Πάση κουβέντα του ξέρω.
10: Ευχαριστούμε πολύ για την πατήση.
9: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
10: Λοιπόν, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άλκη από τον Ιμητό που λέει να πείτε στον κύριο Καλαμέρο ότι για την καταπληκτική παραλία της Λούτσας πρέπει να ξεσηκωθούν και πέτρες με ένα καρακιτσαριό που έχει γίνει με ένα εστιατόριο λέει, στη θάλασσα και δεν γνωρίζει κανείς γιατί δεν έχει αφήσει το μισό μέτρο την παραλία με τους λουόμενους. την καλημέρα μου, λέει: έχω γνωρίσει από κοντά και είναι ιδιαίτερα συμπαθής ο κ. Καραμέρος, αλλά του λέει το πρόβλημά του. Θα το ακούσει τώρα, είναι βέβαιο αυτό, ή θα το, μετά, θα το δει στις απόγνωσες, σε αυτά που παίρνει τις τέτοιες. Καλημέρα, αγόρια, λέει ο Ηλίας. Εγώ δεν ψηφίζω στην Ελλάδα, είμαι δημότης Ελσίνκη από το 83. Μου κάνει εντύπωση όμως ότι επικεντρώνεται στα τρία κόμματα που το μόνο που έχουν προσφέρει στην Ελλάδα είναι λόγια, λόγια, λόγια. Συγγνώμη. Μου δημιουργείται εντύπωση ότι στον όμιλο των παραπολιτικών υπάρχει απαγορευτικό για την ελληνική λύση. Ηλία, χθες το πρωί άκουγες άλλο ραδιόφωνο ή δεν άκουγες ραδιόφωνο? Γιατί αν άκουγες ραδιόφωνο, τούτη την ώρα που λέμε, τούτο το μακέτο, τούτο το μακέτο, το μακέτο, είχε προστεκλημένο τον κύριο Βελόπουλο, με τον οποίο μιλήσαμε για κάνα τεταρτάκι τουλάχιστον, νομίζω, έτσι δεν είναι, Βασίλη μου?
11: Ακριβώς.
10: Άρα υπάρχει καμία απαγορευτικό και δεν υπάρχει απαγορευτικό για κανέναν και για καμία άποψη η οποία είναι εντός πλαισίων κανονικότητας, έτσι, να το πούμε.
11: Δηλαδή δεν ξέρω. Είναι κανονικότητας όλα, το κουβεντιάζουμε.
10: Ναι, όχι, όχι, όχι. Φρασιολογία, λέω.
11: Ειδικά εδώ δηλαδή και στην εκπομπή.
10: Ναι, για τη φρασιολογία μιλάω. Μόνο για τη φρασιολογία, για τίποτα άλλο.
11: Καλά, δεν βρίζουμε, εντάξει.
10: Ό,τι και δεν αφήσουν, δεν αφήνουμε δημόσια να βρίσκουν.
11: Ναι, ναι, ναι,
10: δεν
11: ναι.
10: Μεταφέρουμε φρυσιές δημοσίως. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο διάλειμμα. Θα πει κάτι?
11: Όχι, όχι, πάμε.
10: Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουν μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα, γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θες να φιλείς τον Deliveroo από τη χαρά σου χωρίς περιβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, παραγγείλει box, το Deliveroo που πάντα κερδίζεις. Ρέντιο παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματάκια σας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
3: ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μία μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή. Από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα ήσυχα βράδια, η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μία μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα και αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδης. Λαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα μόνο στο δικηγόρο, τον κύριο Κιμιονή που μας ακούει. Και λέει: καλή σεζόν, κύριε. Καλημέρα, καλή ακροματικότητα. Προ λίγο ακούσαμε ένα βομβαρδισμό από παράξυλη. Το ορθό είναι παραγάγι. Το άγχο και τα παράγωγα ρήματά του έχουν απαρέμφατο και μέλλοντα στιγμιώσει παραγάγι. Αλήθεια, οι συνομιλητές ανέφεραν ποτέ που έχω ότι ο Μητσοτάκης έχει προάξει κάποιον στο κόμμα ή προαγάγι. Αχ, ευτυχώς μαθαίναμε γραμματική στη σχολή μας παλιότερα. Ιωάννης Κιμιονής, δικηγόρος, απόφυτος Λυκείου, το ιστορικό 87. Εμείς το ιστορικό 83. Εμείς.
1: Και η Δήμητρα πριν και ο δικηγόρος τώρα.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, να είστε καλά, πάμε να καλημερίσουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα, έτσι, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι στο επίκεντρο και θα είναι για πολλές μέρες ακόμα. Ο βουλευτής της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, δηλαδή του κέντρου της καρδιάς της Θεσσαλονίκης, ο κ. Γιάννης Δελής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Δελή.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Σκουρή και κύριε Ξενάκη. Καλή σας μέρα.
1: Εκτός από απόβαση κυβερνητικών στελεχών και έχουμε και απόβαση εργαζομένων από ό,τι κατάλαβα. Είναι μεγάλες οι κινητοποιήσεις που κάνει το ΚΚΕ. Και είναι και άλλα, είναι και ΓΕΣΕΗ και ΑΔΔΗ και αριστεριστές.
2: Πρόκειται για μια κομβική κινητοποίηση, κύριε Σκουρή, αυτή που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο έξω από το, από το κτίριο που θα γίνεται η ομιλία
1: το Βελίδιο,
2: του Πρωθυπουργού, έξω από το Βελίδιο.
1: Και εκεί θα γίνει
2: είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση των ομοσπονδιών, των συνδικάτων, που συντονίζεται από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και θεωρούμε ότι θα βουλιάξει η Θεσσαλονίκη. Και αν θέλετε, σε αυτή τη συγκυρία και σε εκείνο το απόγευμα θα δούμε, νομίζω, ανάγλυφα τη σύγκρουση των δύο κόσμων. Από τη μια, ο κόσμος των κερδών, των επιχειρηματικών, της εκμετάλλευσης, του πολέμου που ζητάει διαρκώς καινούργιες θυσίες από το λαό, και από την άλλη, βέβαια, ο κόσμος της δουλειάς που θα είναι απ' έξω και θα διαδηλώνει τα δικαιώματά του, την ικανοποίηση των αναγκών του, ο κόσμος της αλληλεγγύης, του συλλογικού αγώνα, ο κόσμος που οργανώνει και που διεκδικεί, που ανοίγει το δρόμο, που είναι ο μόνος ελπιδοφόρος δρόμος για τον ίδιο και τα παιδιά του. Ναι. Και λέμε ότι είναι κομβική, κύριε Ξενάκη, ας μου επιτραπεί, γιατί ξέρετε, τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα και είναι εδώ μπροστά μας. Υπάρχουν οι εξελίξεις, είναι μάλλον η μεγάλη εικόνα που καθορίζεται και ορίζεται από τους ανταγωνισμούς και τους πολέμους σε όλο τον κόσμο, αυτό που βλέπουμε δηλαδή, και που βεβαίως αυτό τελικά επιδρά και με αρνητικό τρόπο στη ζωή των λαϊκών στρωμάτων, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά παγκόσμια. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα,
1: να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί πάντα είχα μια απορία. Είναι πολλά χρόνια τώρα, είναι 20-30 χρόνια που γίνονται αυτές κατορισμένες και επαιτειακές εκδηλώσεις στη Διεθνική Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Δεν θα συμφωνήσουμε με το επαιτειακές, αλλά σας ακούω.
1: Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Γίνονται αυτές και λοιπόν τα συνδικάτα είναι απολύτως απαξιωμένα. Κάνουν κάποιες κινητοποιήσεις πάνω στη Θεσσαλονίκη. Σε μεγάλο βαθμό πολλά είναι ξεχωριστές συγκεντρώσεις. Είναι, πώς να το πω, βλέπετε, ο κόσμος συνδικαλίζεται όλο και λιγότερο. Υπάρχει ένα θέμα και είναι σαν αυτές οι συγκεντρώσεις Θεσσαλονίκης για μένα, όπως το βλέπω, είναι σαν να καλύπτουν ένα πρόβλημα που υπάρχει πίσω, την ουσία που υπάρχει πίσω. Του τα συνδικάτα δεν μπορούν να κάνουν πραγματικές κινητοποίησεις παντού.
2: Καταρχάς, αυτό που είπατε για τα συνδικάτα είναι εν μέρη σωστό, γιατί την ίδια στιγμή υπάρχουν
1: τα ταξικά
2: συνδικάτα τα οποία συσπηρώνουν όλο ένα και περισσότερο εργαζόμενους, διεκδικούν, πετυχαίνουν νίκες. Να θυμηθούμε εδώ πρόσφατα την συλλογική σύμβαση που πέτυχαν οι οικοδόμοι. Το μεγάλο εμπόδιο βέβαια είναι ένα από τα μεγάλα εμπόδια, όχι το μόνο, είναι οι συμβιβασμένες αυτές, όπως τις αποκαλούμε, και είναι συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΕΣΕΕ, οι οποίες έφτασαν να υπογράφουν συμφωνίες κυρίων σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις, που είναι πραγματικά συμφωνίες ντροπής και που στηρίζονται, αν θέλετε, και από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το ΠΑΣΟΚ και τις δυνάμεις της Σοσιαλδημοκρατίας, είτε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, είτε το νεότευκτο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Αλήθεια, μιας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, πώς τις είδατε? Γιατί αυτές έχουν μέχρι τώρα.
2: Είναι αναμενόμενες. Πρόκειται για αναμασήματα σοσιαλδημοκρατικών προτάσεων τα ίδια πάνω κάτω λέει και το ΠΑΣΟΚ, προτάσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν, άλλωστε γι' αυτό και αλληλοκατηγορούνται ότι ο ένας κλέβει το πρόγραμμα του άλλου, είναι προτάσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν όμως, κύριε Σκουρή, και στην Ισπανία από την σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και στη Γερμανία. Και αποτελέσματα φιλολαϊκά δεν είδα ο κόσμος εκεί πέρα. Πρόκειται για διαχείριση της ίδιας της βαρβαρότητας και δεν έχει αποτέλεσμα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν γίνεται την ίδια στιγμή να ικανοποιούνται και τα αιτήματα και οι στόχοι του κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων για τα επιχειρηματικά κέρδη μετρό και μιλώ και από την άλλη να ικανοποιούνται και οι λαϊκές ανάγκες. Ξέρετε, για να κερδίσουν τα λαϊκά στρώματα, για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Δεν μπορεί να κερδίζουν και οι δύο. Και όπως τώρα κερδίζει το κεφάλαιο, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο χάνουν και οι εργαζόμενοι. Άλλωστε, οι χαμηλοί μισθοί στην Ελλάδα δεν είναι παρά το άλλο πρόσωπο της λεγόμενης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Περί αυτού πρόκειται.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Δελή. Καλή επιτυχία.
2: Να καλούμε τον κόσμο και από το ραδιόφωνο σας να έρθει στη Θεσσαλονίκη και όσοι είναι στη Θεσσαλονίκη να συμμετέχουν
0: αύριο,
2: στη μεγάλη
0: αύριο,
2: αυτή διαδήλωση.
0: Τι ώρα είναι, αύριο,
2: αύριο το απόγευμα στις 5.30.
0: Α, 5.30.
1: Στη Χάνθ είναι και μετά έχει πορεία στο Βελίγιο.
2: Στη Χάνθ και θα ακολουθήσει πορεία μετά, αλλά βασικά είναι η ίδια η εκδήλωση μπροστά στη Χάνθ. Μπροστά
0: ευχαριστούμε κύριε Δελή, να είστε καλά.
2: Είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Κύριος Δελής, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πέσει πολύ στην ορθογραφία σήμερα, κύριε Βασίλη μας. Εδώ ο φίλος μας ο Χάρης λέει, δεν ξέρω ποιος το είπε από τους δυο μας,
1: ναι.
0: Το κόμμα λέει Ελλάς, η αστυνομία Ελλάς, άρα το Ελλάς και η Ελλάς. Δηλαδή πρέπει να λέμε το Ελλάς, πώς λέμε το Πασόκ, να λέμε το Ελλάς. Αλλά αφού είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Όχι, έχει λάθος. Το Πασόκ είναι το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα.
0: Ενώ τώρα είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άρα είναι η
1: Ελλάς. Σωστά το λέμε δηλαδή.
0: Είναι, έτσι δεν είναι, σωστά το λέμε. Ναι. Χάρη μας νομίζω ότι έχεις λάθος εσύ. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά δηλαδή. Λοιπόν, μου στέλνουν τα στοιχεία,
1: ναι.
0: 74 σχολεία σε όλη τη χώρα λιγότερα, ο χάρτης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μόνο, και είναι 43 νηπιαγωγεία τα οποία καταργούνται οριστικά, 32 δημοτικά σχολεία καταργούνται οριστικά και μόλις ένα νέο δημοτικό σχολείο ιδρύεται, δηλαδή είναι 74, δεν είναι 75, διότι ιδρύεται και το ένα ιδρύεται από αυτά που είδα. Λοιπόν, έχουμε 4 σχολικές μονάδες και συγχώνευση άλλων 44 σχολικών μονάδων, καθώς πολλά σχολεία γίνονται από εξαθέσια, τετραθέσια ή ακόμα πιο λίγες θέσεις. Έχουν γραφεί την τελευταία δεκαετία περίπου 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού. Ναι, τι σημαίνει αυτό. Για το που πορευόμαστε ως χώρα, και δεν είναι θετική αυτή η πορεία προφανώς, έτσι, όταν λιγοστεύουμε θα πεις όλες τις ευρωπαϊκές, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το ίδιο πρόβλημα έχουν, νομίζω στην ευρωπαϊκή πλειοψηφία γερασμένο πληθυσμό, στην Ιταλία για πάει, η Ιταλία ας πούμε έχει το πιο γερασμένο πληθυσμό σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Στο παρελθόν γίνανε κάποιες προσπάθειες, γίνανε επιτροπές και επιτροπές της Βουλής και διακομματικές επιτροπές και βγήκαν και πορίσματα, θυμάμαι, με πολύ μεγάλες προσδοκίες κλπ. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε στους αριθμούς. Εγώ σκέφτομαι και το ανάποδο, Βασίλη μου, όπως το σκέφτομαι πάντα. Προσπαθώ. Λέω ότι αν ήταν και αυτά, πόσες θα ήταν γεννήσεις λιγότερες ενδεχομένως. Δεν ξέρω. Προφανώς δεν λύνει το πρόβλημα τα υπεντώματα χιλιάρικα. Είναι πιο μεγάλο το ζήτημα.
1: Η διευθύραμβη που γίνανε για το χιλιάρικο ήταν έξω από κάθε λογική και κρύβαν το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει και που, όπως λες, είναι απίστευτα δύσκολο στην αντιμετώπιση του, γιατί είναι πολλά πράγματα μαζί.
0: Ναι.
1: Το πρώτο και το κυριότερο, κατά τη γνώμη μου, είναι ποιος θα κρατάει το παιδί στο σπίτι. Όταν έχει ποιος δεν θα το κρατήσει το παιδί, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Μην κοροϊδεύεστε. Όσο υπάρχει γιαγιά και παππούς και μπορούν, κάτι γίνεται. Διαφορετικά πρέπει κάποιος να κρατάει και τον παππού και τη γιαγιά. Έτσι. Είναι ναι. Ένας κόσμος διαφορετικός πια. Είναι το γεγονός ότι η γυναίκα θέλει να κάνει καριέρα. Ναι. Δεν γεννάει εύκολα. Είναι επίσης ένα σημείο ότι όταν κάνεις το πρώτο παιδί στα 30 ή στα 35, πολύ δύσκολα κάνεις δεύτερο. Ενώ για τη γυναίκα είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα και πολύ σοβαρό. Έχει αντικειμενικές και υποκειμενικές αιτίες και πρέπει να τις δούμε πώς να το πω, βάζοντας το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων και να δούμε, ρε παιδί μου, το ποιος θα κρατήσει το παιδί στο σπίτι, ποιος θα το πάρει από το σχολείο, μπορεί να είναι σοβαρότερο από το τι λεφτά παίρνεις όταν έχεις παιδί.
0: Είναι πολύ μεργάλο θέμα.
1: Όταν εργάζονται γονείς.
0: Είναι πολύ μεγάλο θέμα όταν εργάζονται δύο γονείς και δεν υπάρχουν παππούδες ή γιαγιάδες που μπορούν να βοηθήσουν, γιατί σε αυτήν την ιστορία βοηθάνε πάρα πολλοί παππούδες και γιαγιάδες, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Όσο όμως μπορούν και αυτοί και όσο είναι και νέοι. Τώρα τι έχει συμβεί, επειδή πια είναι, οι άνθρωποι κάνουν μεγαλύτερη παιδιά. Δεν κάνουν τις ηλικίες που κάνουν οι μπαμπάδες μας και οι μαμάδες μας παιδιά. Τα κάνουν πολύ μεγαλύτεροι. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες των παιδιών που γεννιούνται είναι μεγάλοι. Δεν είναι άνθρωποι που σαν τους δικούς μας γονείς που μας είχαν. Εμένα, ας πούμε, ο πατέρας μου και η μάνα μου με κάνανε στα 22 χρόνια. Θέλω να πω ότι και όταν εγώ έκανα παιδί, ξέρω ότι εγώ ήταν 45 χρονών, 50, ξέρω, μπορούσαν να βοηθήσουν.
1: Και κάνεις ένα παιδί
0: είναι
1: μετά.
0: Είναι αλλιώς. Μετά από το να είναι 75 ο άλλος. Δεν γίνεται.
1: Το περνάς μια φορά όταν κάνεις το πρώτο παιδί. Το περνάς το λόγο θετικά, γιατί είναι σπουδαίο πράγμα το παιδί, το συζητάμε έτσι. Λοιπόν, τη δεύτερη φορά το ξανακάνεις. Ειδικά η γυναίκα που πέφτει το βάρος πάνω της. Γιατί να είμαστε δίκαιοι, σε ποιον πέφτει το βάρος?
0: Στη γυναίκα
1: πέφτει. Στη γυναίκα. Γιατί έχει τη δουλειά έξω, έχει τη δουλειά στο σπίτι. Είναι η Άννα, πώς τη λέγανε.
0: Παναγιωταρά.
1: Είναι αλήθεια, τα λέμε εμείς πρώτοι.
0: Ο Χάρης λέει είναι το κόμμα και όπως λέγεται. Εντάξει, θα επιμείνουμε τώρα. Δεν μάλλον γι' αυτό τώρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσκα και επιστρέφουμε.

0: 2000 FM.
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
2: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
2: Πάρτο!
3: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ!
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτα σε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης

0: 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
6: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
5: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
6: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
5: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
6: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
5: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62 562 και 62 563.
6: Πανουράκης.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: 2000 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
11: Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
11: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
14: Παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
16: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
15: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Στέφανε.
17: Ναι.
11: Πάω σούπερ μάρκετ.
17: Στο τάδε.
11: Όχι.
17: Στο άλλο τάδε.
11: Μπα, όχι.
17: Πού θα πας?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες. Αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ, το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
18: VKD Market λοιπόν.
11: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
18: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
19: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
20: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: και ο σταθμός κοντά έναντι της Τράπεζας της Ελλάδας. Υπάρχει ρήπανση μικρής κλίμακας βέβαια, έχει κληθεί και το λιμενικό, να δούμε πάλι τι περιτίνος πρόκειται. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται γενικότερα. Είμαστε βέβαια σε ένα αναμονή της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, του προγράμματος που θα ανακοινώσει. Η συζήτηση βέβαια όλες αυτές από προχθές είναι για την ομιλία του κυρίου Τσίπρα και το πρόγραμμα που ανακοίνωσε. Πάρα πολλά αυτά που δηλώνει και η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση, αξιωματική κλπ. Θα δούμε. Μένει να δούμε εάν και εφόσον ανακοινωθούν όλα τα υπόλοιπα προγράμματα, πόσο κοστολογημένα είναι. Μάλιστα άκουγα προχθές το Πασόκ να λέει ότι μας έχει κλέψει κάποιο από το πρόγραμμα και εάν ξεκινήσει αυτό, η ερώτηση βέβαια που βγαίνει αβίαστα είναι αν σας έχει κλέψει ένα πρόγραμμα που εσείς το θεωρείτε κοστολογημένο, γιατί να μην είναι κοστολογημένο από κάποιον άλλον. Λέμε τώρα, έτσι. Δηλαδή όταν το παρουσιάζουμε εμείς δεν βγαίνει, όταν το παρουσιάζει κάποιος άλλος βγαίνει. Τέλος πάντων, πολλά είναι αυτά που θα υποθούν τις επόμενες ημέρες. Εχθές βέβαια με την ευκαιρία της επετείου της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης έστειλε μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες από την Κρήτη. Η φετινή 3η του Σεπτέμβρη ήταν διαφορετική για το ΠΑΣΟΚ. Ο κριτικός ουρανός πρασίνισε με το σχηματισμό του ιστορικού συμβόλου του κόμματος. 52 χρόνια γάρ. Οι κόρνες ηχούσαν δυνατά. Οι πράσινες και οι άσπρες σημαίες ανέμιζαν, ενώ τα συνθήματα συνόδευαν τη δυναμική ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως λένε σήμερα τα μέσα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αξιοποίησε το γεγονός ότι έπαιζε εντός έδρας. Η Κρήτη είναι αυτή που έχει δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό, βέβαια, ever στο ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας μέσω της ομιλίας του να ανεβάσει το ποσοτικό, έτσι, το πασοκικό ηθικό και το ποσοστό του βέβαια. Επί της ουσίας σφύριξε την έναρξη της προεκλογικής κούρσας, στρώνοντας ταυτόχρονα το δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν πέρασε απαρατήρητη η σκληρή γραμμή που ακολούθησε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο έβαλε στο ίδιο κάδρο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στα highlights της βραδιάς ήταν επίσης η επισημοποίηση του πολιτικού γάμου του ΠΑΣΟΚ με τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τέλη Γεωρίδου και Λευτέρη Αβραμάκη. Αμφότεροι έδωσαν το παρόν στην επαιτειακή εκδήλωση του Ηρακλείου και μάλιστα φωτογραφήθηκαν με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και πάμε τώρα να δούμε μάλλον και μια είδηση ευχάριστη, γιατί υπάρχουν δύο άνθρωποι που διασώθηκαν 9 μέρες μετά την καταστροφική και φωνική πλημμύρα στο Νεπάλ. Πριν από 2 μέρες, 7 δηλαδή μέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα, είδαμε να διασώζεται μια μητέρα με το μόλις 40 ημερών μωρό της. Είναι από αυτά τα μικρά θαύματα που συμβαίνουν και βέβαια σε όλα αυτά βοηθούν και οι διασώστες, οι οποίοι δίνουν πραγματικά μάχη με το χρόνο για να σώσουν ζωές. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε ξανά τον βουλευτή του νομού, καθώς χθες λόγω της πίεσης του χρόνου δεν αναφερθήκαμε καθόλου στο θέμα των σχολείων και των υποβαθμίσεων, κάποια που παρέμειναν όπως ήταν τέλος πάντων, παρόλο που μπορεί ένα παιδί ή δύο να είναι λιγότερα. Και βέβαια μία παρέμβαση που έγινε για την δασική υπηρεσία, η οποία έχει προβλήματα από τις αρχές του Αυγούστου με την οπτική ίνα. Ένα πρόβλημα βέβαια που υπάρχει κατά κύριο λόγο εδώ στο νησί, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά μιλάμε και για μια δημόσια υπηρεσία που εάν δεν υπάρχει σύνδεση με το ίντερνετ δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τώρα κακά τα ψέματα, όχι μόνο μια δημόσια υπηρεσία, και εμείς στο σπίτι μας πια και το κινητό, αν δεν έχει ίντερνετ παθαίνουμε κάτι. Λοιπόν, για να πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή του νομού, τον καθηγητή Χριστόδουλο Στεφανάδη, για να πούμε περισσότερα για αυτό το θέμα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αντρικώδη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να πάμε από το τελευταίο που αναφέρθηκα για την παρέμβαση στο πρόβλημα που υπάρχει με την ζημιά εκεί στην οπτική ίνα, στην δασική υπηρεσία.
1: Όπως είπατε, η δασική υπηρεσία, όπως και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες,

0: Είναι πολύ σημαντικές, ειδικά για ένα νησί με τόσα προβλήματα και ειδικά για τη Σάμο με τα δάση και με όλα αυτά. Μου κατήγγειλαν ότι για ένα μήνα από τις αρχές Αυγούστου δεν λειτουργεί το ίντερνετ λόγω καταστροφής της οπτικής ίνας τότε. Η διοίκηση και η διεύθυνση της υπηρεσίας έκανε κατά επανειλημμένες παρεμβάσεις, δεν ξέρω πώς αυτά, αλλά στα γρανάζια της γραφειοκρατίας δεν είχε φτάσει, φαίνεται, μέχρι το ΟΤΕ και τον εργολάβο για να το φτιάξει. Mm-hmm. Η παρέμβασή μου ήταν αυτή, το σκοπό είχε. Ούτε οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούν, αλλά ούτε και ανάγκες υπηρεσίας. Χωρίς την, όπως είπατε πολύ σωστά, όλα έχουν δομηθεί γύρω από το ίντερνετ τώρα. Και όλες οι βεβαιώσεις και οι απαντήσεις και οι έλεγχοι και οτιδήποτε χρειάζονται το διαδίκτυο. Mm-hmm. Η παρέμβασή μου έγινε άμεσα στον Υπουργό, στον κ. Παπασταύρο, ο οποίος αμέσως και εκείνος παρενέβη. Και νομίζω μου είπε σχέδι ότι μέχρι την επόμενη, τέλος της επόμενης εβδομάδος θα το φτιάξει τότε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το οποίο είναι έτσι απογοητευτικό είναι ότι οι παρεμβάσεις υπηρεσίας δεν είχαν φτάσει εκεί που έπρεπε να φτάσουν. Ποιος ξέρει, Αύγουστος, άδειες, αδιαφορία, μιλάω για τις κεντρικές υπηρεσίες.
1: Ναι. Εγώ να συμφωνήσω και να πω ότι πραγματικά τον Αύγουστο δεν λειτουργεί τίποτα. Όταν θες να πάρεις υπηρεσίες, όχι μόνο εδώ στη ΣΑΜΟ, γενικότερα υπουργεία, είναι... Μιλάμε για το διοικητικό προσωπικό, υπολειτουργούν γιατί όλος ο κόσμος σχεδόν θα πάρει την άδειά του τον Αύγουστο. Φυσικό επόμενο είναι, δεν το πάρει μέσα στο Φλεβάρι την άδεια, εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς θα πούμε τέλος...
0: Είναι ένα γεγονός το οποίο δημιουργεί πολλά προβλήματα στους πολίτες. Αυτό
1: σαφέστατα.
0: Είναι.
1: Τέλος καλό, όλα καλά για αυτή την υπηρεσία. Γενικότερα βέβαια είδαμε ότι, ξέρουμε μάλλον, ότι στη ΣΑΜΟ υπάρχουν προβλήματα με το διαδίκτυο, την οπτική ίνα, γενικότερα με κινητή τηλεφωνία. Βέβαια τώρα τελευταία είδαμε ότι αποκαταστάθηκαν τουλάχιστον κάποια προβλήματα με τη Vodafone και προσπαθούμε. Το καταλαβαίνουμε, είναι και η μορφολογία εδώ του νησιού. Γενικότερα, άλλοι επικαλούνται εκεί στο Πυθαγόριο το αεροδρόμιο. Πάντως, δεν είναι εύκολη η σύνδεση πάντα με το ίντερνετ. Αυτό είναι γεγονός.
0: Όπως θα λέτε, βέβαια για ένα ιδιώτη οπωσδήποτε είναι πρόβλημα, αλλά για μια υπηρεσία και μάλιστα κομβικής σημασίας για ένα κατάφυτο νησί όπως είναι η Σάμος, μιλάω για την υπηρεσία, τη δασική υπηρεσία, είναι σημαντικό.
1: Σαφέστε.
0: Δεν μπορεί ένα μήνα να μην μπορεί να λειτουργήσει επειδή κόπηκε η οπτική ίνα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα σχολεία. Καθώς διαβάζουμε συνεχώς τις ανακοινώσεις σας για επαφές με το Υπουργείο και για κάποια σχολεία που ήταν να υποβαθμιστούν τελικά παραμένουν ως έχουν. Βέβαια έχουμε ένα-δυο παράπονα ακόμη. Εσείς βέβαια στις ανακοινώσεις σας, διαβάζω προσεκτικά που λέτε, έγινε μία πρόταση, μία επαφή, αλλά υπήρχε και μία αιτιολόγηση συγκεκριμένη.
0: Βέβαια υπάρχει αιτιολόγηση. Κάθε αίτημα πρέπει να το αιτιολογήσεις. Δεν μπορεί να είναι έολο και σαν αποτέλεσμα προσωπικής σχέσης. Ξέρετε, αυτό ξεκίνησε από τα Κοτακέικα που ήταν δίκαιο το αίτημα και το λύσαμε το θέμα για να μείνει ως έχει εκεί πέρα το σχολείο. Να μην υποβαθμιστεί όσον αφορά τους διδάσκοντες. Μετά προέκυψε το θέμα των Μυτιλινιών και επίσης παρέμβαση. Η παρέμβαση είναι ότι όταν είναι στο όριο, ξέρετε, ο νόμος μιλάει για ένα ορισμένο αριθμό. Όχι, δεν αφορά τη ΣΑΜΟ μόνο ο νόμος, αφορά όλη τη χώρα. Στους Μυτιλινιούς ήταν ένα παιδί λιγότερο και πασφερτός υπάρχει μια ελαστικότητα. Τώρα για το θέμα του Πυθαγορείου έγινε πολύ, για το θέμα του Κοκαρίου που υπάρχει και εκεί διαμαρτυρίες είναι πολύ κάτω από το όριο που προβλέπεται και εκεί δεν μπορεί να γίνει, γιατί αν γίνει για το Κοκάρι πρέπει να γίνει για όλη τη χώρα, καταλάβατε. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δραστηριοποιεί το ένας μετά τον άλλον. Δηλαδή σαν ένα είδος κοινωνικού εκπαιδευτικού αυτοματισμού. Εδώ τα αιτήματα πρέπει να είναι συνολικά, συλλογικά και να τα αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή παρουσιάζεται κάθε μέρα κάποιος και να λέει «Μα και εμείς θέλουμε», γιατί δεν είναι, έτσι χάνουμε και την αξιοπιστία μας.
1: Θεωρείτε ότι θα έπρεπε από την αρχή να έχει γίνει μια καταγραφή των σχολείων που ενδέχεται να είναι στη λίστα των υποβαθμισμένων σχολείων, τέλος πάντων, και να γίνει ένα συνολικό αίτημα. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Συνολικό αίτημα και να είναι στα πλαίσια του λογικού και του εφικτού. Δηλαδή, σας είπα, άλλο να είναι δύο παιδιά, τρία κάτω από το όριο που θέτει ο νόμος, και άλλο να είναι 20. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι. Σωστά.
0: Πλέον δεν έχει λογική να στηρίξει ένα τέτοιο αίτημα, ανεξάρτητα από την επιρροή τη σχέση με το Υπουργείο που ενδεχομένως έχω.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο στην Θεσσαλονίκη, όπου εκεί στρέφονται όλα τα βλέμματα. Δεν ξέρω αν εσείς θα μεταβείτε, θα συμμετέχετε στην έκθεση.
0: Ναι, βέβαια, θα συμμετέχω. Θα είμαι, όπως πάω κάθε χρόνο, θα πάω και φέτος, βέβαια.
1: Έχει πάντως, αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός και αν, αυτό τουλάχιστον περιμένουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εάν έχει επηρεάσει το πρόγραμμα το τι είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές και αν δηλαδή γίνεται και κάποιο, να το πω, αν μου επιτραπεί η έκφραση, χτένισμα, αλλαγές του προγράμματος.
0: Ξέρετε, η διαφορά των εξαγγελιών της κυβέρνησης και της κάθε κυβέρνησης σε σχέση με της αντιπολίτευσης έχει μια ειδοποιώ διαφορά. Η κυβέρνηση κυβερνά και αν κάτι εξαγγείλει πρέπει να το εφαρμόσει ή να δώσει το χρονοδιάγραμμα, την κοστολόγηση. Η αντιπολίτευση όχι τώρα και πάντα υπόσχεται, ενδεχομένως με το δεδομένο ότι δεν θα κυβερνήσεις στο ορατό μέλλον, μπορεί να υποσχεθεί τα πάντα, αλλά σε κάθε περίπτωση. Μιλάτε για την Λάση, για τον πρόεδρο.
1: Ναι,
0: του
1: ναι, για τον κύριο Τσίπρα. Ναι,
0: ναι, εντάξει, μίλαγε μια μισή ώρα και έταξε τα πάντα στους πάντες. Ξέρω με την ότι μπορεί να άλλαξε παστόση κόμμα, έκανε μια νέα προσπάθεια κάνει ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρετε, η ιστορία είναι πρόσφατη και δεν μπορεί να την αγνοήσει κανείς. Δηλαδή το τι είχε τάξη και το τι έκανε όντας κυβέρνηση τα χρόνια, τα 3,5 χρόνια, πόσα ήταν, 4 χρόνια κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, εντάξει, κάθε άνθρωπος μπορεί να αλλάζει ή να παρουσιάζεται με άλλο προσωπείο, αλλά η εξαγγελία σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο είναι θεωρητικό. Και
1: πάντως
0: ότι δεν είναι κοστολογημένο, δηλαδή βλέπετε ένα μεγάλο χάσμα στην κοστολόγηση. Η πλευρά της κυβέρνησης μιλάει ότι μιλάει για 13 περίπου δισεκατομμύρια, ένα τεράστιο ποσό ετησίως, ότι θα στοιχίζουν τα μέτρα τα οποία πρότεινε ο πρόεδρος της Ελλάς. Εκείνοι λένε, εκείνος λέει για 6,5-7, υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Εδώ υπησέρχεται η αρμοδιότητα του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους να το αξιολογεί, να το αποτιμήσει όλο το πακέτο αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση η αντιπολίτευση υπερθεματίζει, πολλές φορές δημαγωγώντας και προσπαθώντας να επηρεάσει τον κόσμο, τους ψηφοφόρους. Πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι έχουν την εμπειρία για να κρίνουν ποιος εφαρμόζει αυτά που λέει και ποιος υπόσχεται μη εφαρμόσιμα πράγματα.
1: Τώρα, έχουμε και μετά την ανακοίνωση αυτή τη συνεργασία με το Ισραήλ, της ασπίδας του Αχιλλέα, πραγματικά χθες ήταν έτσι διάχυτος ο εκνευρισμός από την πλευρά του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος επέλεξε να απαντήσει ο ίδιος, να μην βάλει καν δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει δηλώσεις, και ουσιαστικά είπε ότι μπορεί εσείς να προετοιμάζετε να έχετε ένα θόλο, τέλος πάντων, να προστατεύετε νησιά, αλλά ίσως αυτό έχει γίνει στόχος.
0: Σας λέω ότι πράγματι αυτό είναι το σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουμε τώρα και όχι υποσχέσεις ή έολες της όποιας αντιπολίτευσης. Η Τουρκία μεθοδικά προσπαθεί να δημιουργήσει μια ψυχολογία στην εσωτερική της αγορά σε εισαγωγικά, αλλά γενικά στην διεθνή κοινή γνώμη ότι το Αιγαίο είναι περιοχή που αμφισβητείται και που έχει δικαιώματα. Και προφανώς δεν είναι έτσι. Και εδώ δικαιώνεται βέβαια η απόφαση της κυβέρνησης και προσωπικά και του κ. Δένδια να οχυρώσει τη χώρα με ταχύς ρυθμούς, να εξοπλίσει τη χώρα. Και αυτή η προσπάθεια και η συνεργασία με το Ισραήλ αποσκοπεί εκεί. Σε κάθε περίπτωση είδατε ότι παρουσιάζουν χάρτες με τα νησιά, ειδικά εμάς, αποστάσεις από την Τουρκία και αυτά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μεθοδικά η Τουρκία προσπαθεί να τα προωθήσει στη διεθνή κοινή γνώμη. Η Ελλάδα οφείλει να είναι ενωμένη και αυτό έχει σχέση και με τον πολιτικό κόσμο. Ότι εδώ δεν έχουμε περιθώρια για μεγάλες αντιπαραθέσεις. Στη δημοκρατία υπάρχουν αντιπαραθέσεις, αλλά τα εθνικά θέματα πρέπει ενωμένοι όλοι να αντιμετωπίσουν το τουρκικό κίνδυνο που είναι διαχρονικός. Θυμίζω το Κυπριακό ότι βρίσκεται, περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία για να παρέμβουν. Και βέβαια αυτοί οι Τούρκοι έχουν επιτύχει μια διαχρονική, ανεξάρτητα από τους ποιος κυβερνά, πολιτική όσον αφορά την εξωτερική τους παρουσία. Mm-hmm. Όταν κατέλαβαν την Κύπρο, βρήκαν την κατάλληλη και απόπροστα να παρέμβουν. Μην έχουμε κάτι ανάλογο. Έβλεπα το χάρτη που παρουσιάζονται τα τουρκικά ΜΜΕ σε βγει τηλεοράσεις, που έχει και τη Σάμο μέσα, ότι είναι 2 χιλιόμετρα, και μαζί με τα άλλα νησιά απέχουν. Αυτό το επιχείρημα ότι απέχει Σάμος 2 χιλιόμετρα, ναι. Και εμείς 2 χιλιόμετρα δεν σημαίνει ότι επειδή είναι
1: τόσο κοντά
0: όρια. Είναι ένα αστείο επιχείρημα, ναι, κύριε Τρυπόδη. Τα όρια των κρατών, αυτό λένε. Ο ένας απέχει τόσο από τον άλλο. Τι να κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι το Αιγαίο είναι γκρίζα περιοχή. Σε κάθε περίπτωση οι Τούρκοι θέλουν να παίξουν ένα ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, και η συμμαχία με το Ισραήλ είναι πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το Ισραήλ είναι ένας μικρό κράτος μεν, αλλά πολύ ισχυρό κράτος, που οι Τούρκοι θα σκεφτούν καλά να κάνουν παρεμβάσεις. Mm-hmm.
1: Και είδαμε και χθες αυτή τη νέα πρόκληση με αυτό το μη επανδρωμένο, ναι, το Bayraktar πάνω από το κεντρικό Αιγαίο για αρκετή ώρα. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να είμαστε βέβαια σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας και βρίσκονται οι ελληνικές αρχές, και πόσο αυτό τελικά επηρεάζει αυτά τα ήρεμα νερά, που κάθε άλλο παρά ήρεμα είναι, τρικυμιώδη, 8 μποφόρ θα λέγαμε είναι.
0: Όπως το λέτε, είναι όπως ο καιρός στο Ανατολικό Αιγαίο, πότε φυσάει με τέμι, πότε είναι καλοσύνη. Αυτά σε κάθε περίπτωση, αυτό που λένε ορισμένοι σόφρονες αναλυτές, πρέπει να είμαστε εμείς θα αντιμετωπίσουμε το όποιο πρόβλημα. Είναι φίλοι οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, το ΝΑΤΟ, ξέρω εγώ, οι Αμερικανοί, αλλά την απόκριση της τουρκικής επιθετικότητας θα την αντιμετωπίσουμε εμείς. Και γι' αυτό πρέπει να είναι ισχυρή η χώρα και να είναι έτοιμη για όλα.
1: Εξάλλου η ιστορία έχει δείξει ότι όποιοι σύμμαχοι στο τέλος δεν μας φέρθηκαν όπως έπρεπε. Ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του εξάλλου στην πολιτική σκακέρα. Έτσι είναι.
0: Δηλαδή, αν οι Τούρκοι κάνουν παρέμβαση σε κάποιο νησί, δεν θα έρθουν οι Γάλλοι να προστατεύσουν. Εμείς θα είμαστε εδώ. Εννοείται. Και εμείς θα προστατεύσουμε. Αυτό θέλω να πω, ότι οι Τούρκοι είναι μια διαχρονική απειλή για τη χώρα μας. Έχει την δική τους πολιτική, η οποία, μας περιπτώσει, αν βρουν την κατάλληλη ευκαιρία, μπορεί να την αξιοποιήσουν. Μιλάτε για το μη επανδρωμένο που περιφερόταν πάνω από τη Σάμο και την Ικαρία. Σε κάποια φάση ενδεχομένως θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να γίνονται αυτά, και ότι και η κατάρριψη είναι μέσα στα πλαίσια της άμυνας και της προστασίας του ελληνικού χώρου.
1: Εύθραστη πάντως η κατάσταση, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρεις πότε και τι μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Όταν έχεις ένα γείτονα σαν τον Ερντογάν, αν και πολλοί διεθνολόγοι λένε ότι καλύτερο ο Ερντογάν παρά οποιοδήποτε άλλος θα υπάρξει διάδοχος.
0: Για όταν σας είπα έτσι, ότι η τουρκική πολιτική, ο ένας αμιλάται τον άλλον σε σκληρότητα και σε διεκδικήσεις ενάντια της Ελλάδος. Και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι. Ενδεχομένως ο Ερντογάν είναι πιο ελεγχόμενος και από την Δύση ή από τους Αμερικανούς, δεν ξέρω. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει εμείς να είμαστε ισχυροί. Και αυτή την εποχή είμαστε και γινόμαστε πιο ισχυροί. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για τα νησιά και ιδιαίτερα για τη Σάμο. Το να εξοπλίζεται το νησί είναι εκ των ουκάνευ. Είναι απόλυτα απαραίτητο.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο που έχει να κάνει εδώ με το νησί, με τα θέματα υγείας, είναι σε εξέλιξη και η συγκέντρωση υπογραφών με τους υγειονομικούς να αντιδρούν για την κατάσταση στις δημόσιες δομές, στο νοσοκομείο της Σάμου. Αντιδράσεις για γιατρούς που δεν έρχονται, αντιδράσεις για γιατρούς που ενδεχομένως θέλουν να εξυπηρετήσουν και άλλα νησιά. Υπάρχει γενικότερα μία γκρίνια που είναι εντελώς δικαιολογημένη, γιατί όταν μιλάμε για ένα νησί που δίπλα δεν υπάρχει άλλο νοσοκομείο, είναι το μοναδικό, δεν έχεις που να πας, πρέπει να μπεις είτε σε πλοίο είτε σε αεροπλάνο.
0: Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα, δεν το αφισβητώ, ούτε κανείς μπορεί να το αφισβητήσει, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στελέχωσης των δομών υγείας του νησιού, του νομού. Τα λέγα όπως είναι και στους άλλους δομούς, αλλά εμείς κοιτάζουμε τα δικά μας. Το τι γίνεται το έχουμε καταρχήν επανάληψη αναφέρει, γιατί δεν έρχονται γιατροί, γίνονται προκηρύξεις. Στην αρχή υπήρχε η άποψη μήπως οι μαζικές προκηρύξεις φέρουν γιατρούς, έγινε προκήρυξη για 13, πως έγινε ειδικοτήτων γιατρούς, δεν είχαμε την ανταπόκριση που περιμέναμε, νομίζω 4 μόνο προσήλθαν και βασιζόμαστε σε αποσπάσεις και σε μέτρα τα οποία είναι πολύ εφήμερα. Τα κίνητρα δόθηκαν από το Υπουργείο, γιατί θα πει κάποιος καλά το Υπουργείο δεν δίνει κίνητρα. Προφανώς δίνει και μισθολογικά και εξέλιξης κίνητρα και κίνητρα που αφορούν και είναι βασικό αυτό δυνατότητα να έχουν παράλληλα ιδιωτικό ιατρείο, να μην είναι γιατροί αποκλειστικής απασχόλησης, αλλά παρόλα αυτά έχουμε πρόβλημα. Πρόβλημα γιατρών, φύγα πολλοί γιατροί στο εξωτερικό και δεν έρχονται σε Σάμο και στα νησιά. Το γιατί δεν έρχονται σε Σάμο, ένας παράγων είναι και αυτή η συνεχής προσπάθεια, μπορεί να μην είναι συνειδητή, αλλά εκ των πραγμάτων, εκ του αποτελέσματος, να υπάρχει μια έτσι υποβάθμιση της του νοσοκομείου ως μονάδας. Δηλαδή το δεν έχουμε, το νοσοκομείο καταραίει, το νοσοκομείο βασιλετός δεν μπορεί να νοσηλεύσει τον πλήστη, να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού, αυτό είναι ότι το χειρότερο. Κυρία Τρυπόδη, αν κάποιος γιατρός θέλει να έρθει, προφανώς θα ρωτήσει έναν συνάδελφό του που έχει περάσει, που είναι στο νοσοκομείο, και αν του πει ότι δεν είναι καλά τα πράγματα, ξέρετε, υπάρχει μεγάλη συνδικαλιστική οργάνωση, καλός συνδικαλισμός βοηθάει, αλλά μέχρι ενός ορίου. Γιατί αν η πολιτική πιθανεύσει στο συνδικαλισμό, ειδικά στην υγεία, τότε δεν έχουμε θετικά αποτελέσματα. Μου λέτε για υπογραφές, για καταλήψεις, δεν ξέρω γιατί. Αυτό δεν νομίζω ότι λύνει το πρόβλημα, να το λύσει. Να το επιδεινώσει μπορεί ενδεχομένως. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι η υγεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι πάνω από κομματικές αντιπαραθέσεις. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι η υγεία ένα μέτωπο συγκρούσεων πολιτικών.
1: Και απ' την άλλη,
0: λέω ότι γίνεται, ναι, ξέρετε, συνειδητά. Εντάξει, κάθε πολιτική παράταξη έχει τις απόψεις, αλλά ειδικά για τα νοσοκομεία, για τις μονάδες υγείας, ίσως χρειάζεται μια αυτοσυγκράτηση όσον αφορά την πρόθεση διαφορών απόψεων όσον αφορά την ποιότητα.
1: Πάντως σε όλα τα site και όλα αυτά που υπάρχουν, Viber, τέλος πάντων οι τρόποι επικοινωνίας, οι ομάδες που υπάρχουν μεταξύ των γιατρών, η Σάμος λέει είναι με κόκκινο. Δηλαδή μην πλησιάζετε και στο φοιτητικό κόσμο.
0: Το είπα περιφραστικά, θέλω εγώ να έρθω στη Σάμο ως νέος γιατρός. Όταν ακούσω ότι εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αντιπαραθέσεων και πολιτικοποίησης των προβλημάτων και υπονόμευσης του συστήματος, θα πάω κάπου αλλού.
1: Βέβαια, ότι υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχει. Γιατί,
0: σαφώς υπάρχει. Το πρόβλημα υπάρχει.
1: Ο ιατρικός σύλλογος περιγράφει και λέει ότι δεν χωρά καμία ωραιοποίηση στο πρόβλημα που υπάρχει με την υποστελέχωση.
0: Έχει δίκιο ο σύλλογος. Υπάρχει υποστελέχωση. Αλλά λέω, σε κάθε αποτέλεσμα υπάρχει ένα αίτιο. Γιατί. Ναι. Γιατί Σάμο να είναι πιο αυτό που λέτε, να είναι σε κόκκινο και να μην έρχονται και να πηγαίνουν στη Λέρο, ξέρω εγώ, περισσότεροι. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι πεδίο αντιπαραθέσεως. Το λέω αυτό γιατί μου μιλήσατε για υπογραφές. Δεν ξέρω τι θα προσθέσουν παραπάνω. Όλα τα ΜΜΕ, εσείς και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι, αυτά προβάλλει το πρόβλημα. Απαντάει ο διοικητής, λέει τα γεγονότα, απαντάει το Υπουργείο. Υπογραφές τώρα, εντάξει. Τονίζουν ένα πρόβλημα, υπερτονίζουν που είναι υπαρκτό. Αλλά δεν νομίζω ότι δίνουμε λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η λύση είναι να υπάρχει μια ηρεμία και μια ομοψυχία, θα έλεγα. Οι παραστάσεις στο Υπουργείο είναι συνεχείς και προσωπικά οι δικές μου. Και έχω ειδικές, εν πάση περιπτώσει, δυνατότητα να προβάλλω τα θέματα της ΣΑΜΟ και όχι με υπογραφές και με κραυγές στο διαδίκτυο. Αλλά θέλει και να υπάρχει και μια σύμπραξη από όλους τους φορείς, πολιτικούς και μη. Και μια και μιλάμε για υγεία στη συγκέντρωση που είχαμε εκεί, στη συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη, του θέσα και κάτι, ένα άλλο θέμα, και το νοσοκομείο έχει άλλο ένα πρόβλημα, το οποίο ενδεχομένως συμβάλλει στον άνεξ, στο κόκκινο ή το νοσοκομείο της Σάμου, ότι έχει το βάρος της εξυπηρέτησης των μεταναστών, των παράνομων μεταναστών, των τροφίμων της δομής. Ξέρετε εσείς τους αριθμούς κάθε μέρα που προσέρχονται εκεί, παλιότερα ήταν πολύ περισσότεροι. Αυτό οφείλει το Υπουργείο, του είπα, να στελεχώσει τη δομή εκεί πάνω, γιατί έχει άρτιο εξοπλισμό, πολύ καλό, και όχι με περιστασιακά, με 2 γιατρούς που πάνε. Να κάνει μια κανονική, σαν κέντρο υγείας, πλήρως ελεγχομένο για να εξυπηρετεί τη δομή. Γιατί η δομή δεν μιλάμε για ένα χωριό 100 κατοίκων, μιλάμε για 1.000-2.000 άτομα ενδεχομένως ορισμένες. Αυτή τη στιγμή 1.000, αλλά υπήρξαν περίοδοι που υπήρχαν 2.000. Μία κομμόπολη
1: και 3.000
0: δηλαδή. Για την, έτσι, για την εξυπηρετεί το νοσοκομείο ΣΑΜ. Ένας ακόμη παράγοντας που αποτρέπει κάποιον που θέλει να έρθει κάτω, όταν ξέρει ότι θα έχει να χειριστεί και αλλοδαπούς τόσους πολλούς, με προβλήματα πολλούς από αυτούς. Καταλάβατε, και μας δώσει να το κοιτάξει αυτό. Δηλαδή να υπάρχει μια υγειονομική μονάδα στελεχωμένη με χρηματοδότηση απευθείας του Υπουργείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι του Υπουργείου Υγείας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
0: Εγώ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, αυτά από τον βουλευτή του νομού. Πες μου, Δημήτρη. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Νούλα, τον διεθνολόγο. Ελπίζουμε να τα καταφέρει. Τώρα όλοι είναι σε κίνηση αυτές τις ημέρες και λόγω της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Εμείς εδώ σε λίγα λεπτά πάλι μαζί πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
9: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
13: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: Σαν σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 1682, ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, στον οποίο θα δοθεί το όνομά του Κομήτης του Halley. 1828, αρχίζει η αποχώρηση των τουρκογυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο, κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγκυτριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ. 4 Σεπτεμβρίου 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οποίου θα λήξει στις 29 Αυγούστου 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. Σαν σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 1955, διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, NIN Champions League. Sporting Λισαβόνας, Παρτιζάν Βελιγραδίου 3-3. 1978, ο Γιώργος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στην Σοβιετική Ένωση. 4 Σεπτεμβρίου 1998, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Σάντφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google.
15: 2000 FM.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
18: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
17: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
19: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Hunan Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Hunan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3 και 19. Βεργίνα 3 και 69. Ποντίκι Μόσχου 10 και 95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1 συν 1. Φαστ 1 και 10. Διξάν 6 και 90. Φέρι 2 και 79. Βιλέντα 1 και 10. Τένα 7 και 95. Πάμε μπαζάρ!
21: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
22: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
23: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
24: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
25: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2 και 59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
27: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
26: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
27: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
26: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
27: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
26: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
27: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
26: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
27: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
26: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
1: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
1: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273 062562 και 62563.
1: Πανουράκης.
3: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
26: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
0: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
0: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: 2000 FM.
28: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
29: Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον διεθνολόγο και νομικό Γιώργο Νούλα, καθώς έχουμε πολλά να συζητήσουμε. ΔΕΘ, ομιλία του Πρωθυπουργού, εξαγγελία προγράμματος, αλλά και ασπίδα του Αχιλλέα, που φαίνεται ότι προκαλεί τεράστιο εκνευρισμό στην Άγκυρα και βέβαια στον κύριο Ερντογάν. Καλή σας ημέρα, κύριε Νούλα.
30: Καλημέρα από Κάσο.
29: Κάσο, μάλιστα.
30: Βέβαια, είμαστε για το Διεθνές Συνέδριο του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας, που την προεδρία του κ. Περάκη. Mm-hmm. Διεθνολόγοι ανά τον κόσμο και ευρωβουλευτές, και ο Σφαρατούρης έχει έρθει προσωπή εδώ το Ευρωκοινοβούλιο. Μιλάμε για τις εξελίξεις στην Νοτροατλαντική Μεσόγειο και κυρίως για το θέμα των σχέσεων Ελλάδος με Τουρκία. Τη σύνδεση Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ. Φυσικά την ασπίδα του Αχιλλέα. Το θεωρώ το πιο σημαντικό. Για μένα είναι πιο σημαντικό ακόμα και από τις δηλώσεις στην ΔΕΘ. Ναι, ναι, οι δηλώσεις ΔΕΘ είναι ήθιστε να γίνονται κάθε χρόνο.
29: Σωστά.
30: Είναι οι τελευταίες βέβαια δηλώσεις πριν τις εκλογές. Είναι δεδομένο αυτό για όλους τους αρχηγούς, πολιτικούς αρχηγούς. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει μια πλειοδοσία παροχών. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει κατάλληλες βέβαια κινήσεις προϋπολογισμού όλων αυτών των παροχών. Άρα θεωρώ ότι για μένα, και εντάξει και ως δικηγόρος εννοείται και ο διεθνολόγος, Το επίκεντρο την περίοδο αυτή είναι σίγουρα για τις δράσεις της Τουρκίας στις κινήσεις της Ελλάδος, που εγώ σε αντίθεση με αυτά που λέει ο φίλος μου Αντώνης ο Σαμαράς, νομίζω μάλλον δικαιώνει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης οι κινήσεις που έχει κάνει. Δεν θα προκαλούσε εκνευρισμό στον Ερντογάν.
29: Ο οποίος βγήκε ο ίδιος να απαντήσει, ούτε καν με το μέσο του Υπουργείου Εξωτερικών.
30: Βεβαίως, ναι.
29: Αυτό δείχνει τον εκνευρισμό του.
30: Θέλω να το συζητήσουμε το θέμα αυτό πάρα πολύ. Μάλιστα, είδα σήμερα σε κάποιες αναρτήσεις σε social media ότι κάποιοι δημοσιογράφοι και κυρίως από δημοσιογράφοι οι οποίοι βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο της αντιπολιτεύσεως, αλλά κυρίως άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέσεις με τη Ρωσία, παράδειγμα το ProNews, αναφέρει ότι είναι ακριβό το σύστημα αυτό και ίσως θα έπρεπε να δούμε το σύστημα που προσφέρει η Γερμανία, το οποίο φυσικά δεν έχει καμία σύγκριση το ένα με το άλλο. Θα το συζητήσουμε αυτό στην πορεία αν θέλετε. Είναι άλλα τα μεγέθη και οι παροχές που δίνονται από το ένα και άλλες οι συμμαχίες που έχουμε με το Ισραήλ και με τη Γερμανία στη φάση αυτή. Θα θυμίζω ότι ο κύριος πάροχος πολεμικού υλικού στη Τουρκία είναι η Γερμανία, πρώτα και μετά η Αμερική. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε και σήμερα φυσικά εκτενώς στο συνέδριο που ξεκινάει το απόγευμα και θα περαιωθεί αύριο το βράδυ.
29: Και έχει και την ιδιαίτερη σημασία η περιοχή που επιλέχθηκε, το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων. Έτσι.
30: Είναι μεταξύ, όπως ξέρετε, είναι ο διάβλος που ενώνει τα Δωδεκάνησα με την Κρήτη. Είμαστε στη μέση απόσταση μεταξύ Καρπάθου
29: και Κρήτης,
30: είναι ακριβώς στη μέση Κάσος. Η ηρωική, όπως έχει ονοματιστεί, νήσος Κάσου, έγινε αυτός ο ονοματισμός επί της φίλης μου, της πρώην ομάρχη και πρώην δημάρχου, πρώην ομάρχη Πειραιά και πρώην δημάρχου Κάσου της Τσανάκη, της μέρης της Τσανάκη. Και θεωρώ ότι ακριβώς σημειολογικά δεν είναι τυχαία επιλογή από το Ινστιτούτο να κάνει εδώ την... αυτή τη συνάντηση, τη διεθνή συνάντηση από ανθρώπους από διάφορους πολιτικούς χώρους. Ο κύριος Περάκης είναι γνωστό ότι έχει φτιάξει ένα πολύ μεγάλο όνομα και είναι εκπρόσωπος της Ελλάδος στον ΟΗΕ, γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών επί Πρωθυπουργίας του Ανδρέα του Παπανδρέου και άνθρωποι από διάφορους πολιτικούς χώρους, χωρίς κομματικές ταμπέλες, προσπαθούμε να αναλύσουμε τα δεδομένα που υφίστανται σήμερα στην περιοχή μας, γενικότερα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις μας με την Τουρκία, οι οποίες για τους λόγους που εσείς πολύ σωστά αναφέρατε πριν από λίγο, θα υπάρχουν εξελίξεις. Δεν σας κρύβω ότι είναι από τις λίγες φορές που θα με δείτε λίγο κουμπωμένο όσον αφορά τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Και το λέω γιατί η Σάμος, η οποία είναι στην καρδιά μας πάντα, αυτό δεν αλλάζει, στην καρδιά, στο μυαλό, στη σκέψη και στην παρουσία, είναι στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων στην Τουρκία και έχει και άμεσο αντίκτυπο και στην οικονομία της Σάμου, το κομμάτι αυτό. Το ξέρετε πολύ καλά, το ίδιο καλά και ακόμα καλύτερα από ό,τι και εγώ, ότι φέτος ένα βασικό κομμάτι, το βασικότερο θα λέω κομμάτι του τουρισμού κινήθηκε από Τούρκους.
29: Τα τελευταία τρία χρόνια θα λέγαμε.
30: Ακριβώς, και φέτος ακόμα πιο πολύ και του χρόνου θα είναι ακόμα περισσότερο. Και φυσικά οι όποιες εξελίξεις, εφόσον δεν είναι καλές, θα έχουν αντίκτυπο πάρα πολύ και στην οικονομία της του νησιού. Και θεωρώ ότι είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία βγαίνει τόσο πολύ δυνατά, με τον ίδιο τον Ερντογάν, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και προσέξατε, και να πω ότι μετά από πάρα πολύ καιρό η Ελλάδα κάνει, έχει διάβημα, επεδόθη χθες διάβημα από την πρέσβημα στην Τουρκία, και ταυτόχρονα θέτει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να θέσουμε σαν θέμα τη σχέση μας με την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε κάπου, θα έλεγα, μπει στο σιρτάρι των ειδήσεων και των εξελίξεων οι αρνητικές σχέσεις που δυστυχώς έχουμε πολλά χρόνια τώρα με την Τουρκία. Τώρα αυτό ξαναμπήκε στην πρώτη γραμμή, δυστυχώς με πρωτοβουλία της Τουρκίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών καλά έκανε της Ελλάδος και είπε αυτά που είπε. Νομίζω ότι είπε το αυτονόητο, αλλά ξέρετε, επειδή πολλές φορές στα θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν υπάρχουν αυτονόητα. Υπάρχουν κινήσεις, υπάρχουν θέματα, υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν πρωτοβουλίες και υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Είναι η κλασική ρίση των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής που δυστυχώς πρέπει να ακολουθηθεί από όλες τις χώρες. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά τη συμφωνία της Ελλάδος με το Ισραήλ και την ασπίδα του Αχιλλέα, που να πω κάτι πολύ σημαντικό, έχει μια τριπλή προστασία για την Ελλάδα. Να σας αποκαλύψω κάποια πράγματα που τα ξέρουν λίγοι, εξιδίων βιωμάτων, θα σας το πω αυτό. Όταν πριν από 4 χρόνια είχαμε κάνει ένα φόρουμ με αφορμή την, ήταν υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, υπό την αιγίδα της Βουλής των Αποδήμων της ΠΑΔΕΕ. Σας θυμίζω ότι είναι περίπου 200 βουλευτές, 28 χώρες. Είχαμε κάνει ένα συνέδριο με την παρουσία και του Παυλόπουλου, του Προκόπη τότε, ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Την παρουσία του τότε ασθενάρχη, σήμερα είναι αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο κύριος Χούπης, και του τότε υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κύριου Χαρδαλιά, σήμερα είναι περιφερειάρχης. Αυτά που είχαν υποθεί στο τραπέζι που είχε γίνει off the record της εκδηλώσεως αυτής είναι το εξής. Τότε η Ελλάδα ήταν το 2020 και πηγαίναμε πλέον για 2021. Είχε ζητήσει τη συνδρομή διαφόρων χωρών ανά τον κόσμο για τη δημιουργία βιομηχανίας drone. Καμία χώρα δεν είχε δεχτεί να τη βοηθήσει, το τονίζω αυτό, καμία χώρα δεν είχε δεχτεί να βοηθήσει την Ελλάδα στην παραγωγή drones, φυσικά ως αντίδραση των Bayraktar, που από τότε η Τουρκία τα είχε παράξει και τα είχε βγάλει στην αγορά. Η μόνη χώρα που δέχτηκε τότε να βοηθήσει την Ελλάδα και να της παράξει know-how και να βοηθήσει στην δημιουργία μιας ασπίδας drone για την Ελλάδα από το 2021 και μετά ήταν το Ισραήλ. Άρα δεν θέλουμε μεγάλη ευκολία αυτούς οι οποίοι δεν έχουν γνώση των θεμάτων, ειδικών θεμάτων, να βγαίνουν και να λένε όσα λένε. Ούτε η Αμερική ήταν παρούσα, ούτε η Γερμανία ήταν παρούσα, ούτε η Ρωσία ήταν παρούσα, ούτε η Κίνα ήταν παρούσα, ούτε η Ινδία, ούτε καμία από τις χώρες αυτές οι οποίες πρωτοστατούν τώρα στη δημιουργία μεγάλων πολεμικών βιομηχανιών. Βάζω μια παρένθεση. Να βάλετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι γίνονται τεράστιες γεωπολιτικές αλλαγές στο Ουζμπεκιστάν, το οποίο θα επισκεφθεί ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων τον Νοέμβριο του 2000, τον Οκτώβριο του 2026, δηλαδή σε ένα μήνα από σήμερα, ο Άγγελος ο Συρίγος, αποφάσισε χθες ότι θα πάρει know-how τεχνικό και θα έχει συνεργασία για την πολεμική της βιομηχανία, όχι η Ρωσία, η οποία είναι παραδοσιακή της δύναμη συνεργασίας, αποτελούσε και παλιά, όπως ξέρετε, κομμάτι της Σοβιετικής Ενώσεως στο Ουσπεκιστάν. Mm-hmm. Θα παραχθεί πλέον drone, και όχι μόνο drone, και πύραυλοι και πολεμικά αεροπλάνα από την Κίνα. Κάτι που φυσικά κλονίζει ιδιαίτερα τις ήδη χαμηλές σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες προσβάσεις που είχε η Ρωσία σε όλες τις χώρες της Σοβιετικής Ενώσεως. Άρα κάτι το σημαντικό γίνεται και σε σχέση με την παρουσία της Κίνας στο διεθνές αμυντικό στερέωμα, γιατί η Κίνα μέχρι τώρα δεν είχε την πολεμική μηχανή και την πολεμική δύναμη που είχε η Αμερική ή η Ρωσία. Τώρα αυτό αρχίζει να αλλάζει. Για πολλούς ήδη η Κίνα είναι η δεύτερη δύναμη, αμυντική δύναμη μετά την Αμερική, η Αμερική πρωτοστατεί. Στις πεντάδες των μεγάλων δυνάμεων είναι σίγουρα και το Ισραήλ και θεωρώ ότι η συμμαχία του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο είναι μια σημαντική γεωπολιτική εξέλιξη, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτούς που εύκολα, άκρητα και χωρίς παραμέτρους που είναι σημαντικοί όπως αυτοί που σας προανέφερα, να κρίνουν καταστάσεις και εξελίξεις. Το γεγονός ότι μετά από 32 μήνες από σήμερα η Ελλάδα θα συμπαράγει πλέον αμυντικά συστήματα που θα έχουν ενδιαφέρον για όλη την Ευρώπη και για όλη την περιοχή, ήδη προβλέπει 25% συμμετοχή στα τρία δις θα έρθουν στην ελληνική βιομηχανία, στην ελληνική οικονομία. Αλλά πέρα από αυτό, το σημαντικό είναι ότι προβλέπεται μια σημαντική ομπρέλα προστασίας από drone, αντι-drone, δεύτερον πυράβλων μέσου βεληνικούς και τρίτον πυράβλων μεγάλου βεληνικούς.
29: Ακούσαμε δηλαδή, όμως, σας διακόπτω, χθες τον κύριο Ερντογάν να λέει ότι αυτή η ασπίδα, αυτός ο θόλος, ίσως και να είναι στόχος για εμάς.
30: Στόχος είναι η Ελλάδα. Η ασπίδα δεν είναι στόχος. Είναι σαν να σου λέει μην έχεις ασπίδα για να μην σε χτυπήσω. Μα είναι δυνατόν. Πάει κανένα στρατιώτης στον πόλεμο χωρίς ασπίδα για να μην το χτυπήσουν οι εχθροί. Όταν πάει στον πόλεμο πρέπει να έχεις ασπίδα. Είναι προφανές. Mm-hmm. Αυτή είναι η απάντησή μου. Και επειδή δυστυχώς ο πόλεμος με την Τουρκία είναι αυτό που λένε στη διεθνή διπλωματία, αν θέλεις ειρήνη προετοιμάσου για πόλεμο, είναι προφανές η κίνησή μας στο κομμάτι αυτό, θεωρώ ότι ενδεδειγμένα πολύ σωστά και με τρόπο απολύτως αποτελεσματικό έπρεπε η Ελλάδα να προχωρήσει στη συνεργασία αυτή. Και σας είπα πριν από λίγο ότι ήταν μονόδρομος πριν από 3 χρόνια, 4. Και αυτό που συμβαίνει ήδη εδώ και 3-4 χρόνια καταγράφεται στο χαρτί. καμία Γερμανία, γιατί η Γερμανία, μην ξεχνάτε ότι έχει ισχυρή παρουσία του Τούρκων στη Γερμανία, που είναι μεγάλο εκλογικό σώμα. Περίπου το 7% των Γερμανών είναι τουρκικής υπηκότητας, άρα έχουν διπλή υπηκότητα και γερμανική και τουρκική, ή έχουν καταγωγή από την Τουρκία. Και η Γερμανία πάρα πολύ κοντά, η πιο κοντινή χώρα, μαζί με την Αμερική στην παραγωγή και στην προμήθεια πολεμικού υλικού στην Τουρκία, είναι η Γερμανία. Και μετά η Ισπανία. Και η Ισπανία έχει παίξει πολύ αρνητικό ρόλο στο κομμάτι των ισορροπιών, των αμυντικών ισορροπιών, διότι προμηθεύει με τεράστια προστασία και με τεράστια οπλικά συστήματα και με πλοία την Τουρκία. Άρα η παραδοσιακή συμμαχή μας, που θεωρητικά είναι οι χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η Γερμανία και η Ισπανία, είναι δυστυχώς ανακόλουθη στη βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Συνοχής και προμηθεύουν με όπλα τους βασικούς εχθρούς μας. Γιατί κακά τα ψέματα γεωπολιτικά η Τουρκία, εφόσον και σήμερα βάζει ότι υπάρχουν αμφισβητούμενες περιοχές και αμφισβητούμενα νησιά στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι επικυρωπεί τον αναθεωρητισμό της. Και να σας πω κάτι, νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί κάποιος Έλληνας πολιτικός να πει το αυτονόητο. Κοιτάξτε, αν βάζετε δηλαδή θέματα κυριότητας στα νησιά του Αιγαίου, νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να πούμε ότι εφόσον εσείς ακολουθείτε αναθεωρητική στάση, θα πρέπει και εμείς να ξαναβάλουμε στην ατζέντα μας κάτι που το έχουμε ξεχάσει λαθεμένα για μένα, το θέμα της αυτονομίας της Ήμβρου και της Τενέδου. Η Ήμβρος και η Τένεδος δεν είναι κάτι αυθαίρετο προσωπικό μου. Έχει μια αυτονομία. Πού είναι αυτή η αυτονομία? Έχει εξαφανιστεί πλέον ο ελληνικός πληθυσμός. Υπάρχουν μόνο κάποιοι άνθρωποι πάνω από 65-70 χρονών, οι οποίοι ζουν εκεί, ελάχιστοι πλέον, χωρίς ποτέ να έχει τεθεί το θέμα της αυτονομίας των συγκεκριμένων νησιών. Γιατί καμιά κυβέρνηση, οι οποίες πολλές φορές πρημοδοτούν στο ποια είναι πιο ελληνική από τις άλλες, πιο πατριωτική μάλλον από τις άλλες, γιατί δεν έχει θέσει ποτέ το κομμάτι αυτό στα πλαίσια του τουρκικού αναθεωρητισμού? Μπορεί να πει απλά ότι εφόσον εσείς έχετε τιάσεις και διεκδικήσεις στα νησιά, όπως για παράδειγμα τα Ήμια ή άλλα πιθανώς νησιά και μικρονησίδες, γιατί να μην βάλουμε και εμείς το κομμάτι στο κάτι το οποίο αποδεικνύεται από έγγραφα, το κομμάτι που αφορά την αυτονομία της Ήμβρου και της Τενέδου και άλλων νησίδων, τις οποίες έχουν παραχωρήσει χωρίς λόγο, έτσι, υπό την αιγίδα της τουρκικής επικυριαρχίας. Λοιπόν, άρα τα θέματα αυτά, οι όποιοι πρωθυπουργοί, οι όποιοι υπουργοί εξωτερικών ή εθνικής άμυνας, θα πρέπει επιτέλους, εφόσον η Τουρκία έχει τις τελευταίες δεκαετίες βάλει ως κύρια πηξίδα της ασκήσεως εξωτερικής πολιτικής τα θέματα που αφορούν τον αναθεωρητισμό, να το βάλουμε και εμείς στο τραπέζι. Και να πούμε ότι αν θέλετε να αναθεωρήσουμε τις σχέσεις μας στο καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, θα μπουν και άλλα θέματα. Διότι ξέρετε, αυτή η αρχή που ξεκίνησε δυστυχώς στη δεκαετία του 80, ότι εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν είναι η σωστή αρχή για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Διότι αν δεν διεκδικείς τίποτα, θα σου πάρουν από αυτά που διεκδικείς, από τα δικά σου δηλαδή. Όταν επομένως στην φαρέτρα των δηλώσεων ή των απαιτήσεων βάλεις και δικές σου διεκδικήσεις, είναι δεδομένο και μοιραίο ότι θα επαναχωρήσει ο διεκδικητής και θα επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. Κάτι που δυστυχώς δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Θα μου πείτε, έχουμε τα στρατιωτικά κότσια να το κάνουμε αυτό? Έχουμε την εξωτερική πολιτική που χρειάζεται? Εγώ θεωρώ πως ναι, πλέον. Θεωρώ ότι η θωράκιση της Ελλάδος με τις φρεγάτες, με τα F-35, με τα Ραφάλ, με τις συμφωνίες και τις παραγωγές της ασπίδας του Αχιλλέα, με τα drones, που τα drones πλέον αποτελούν παραγωγή και ελληνική, και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα, τα τελευταία 5 χρόνια, η Ελλάδα βγάζει δικά της drones. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν αλλάξει το επίπεδο της ελληνικής αμυντικής πολιτικής, της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και τώρα μπορούμε, με αξιόπιστο τρόπο, να διεκδικήσουμε θέσεις και προτάσεις και στάσεις διαφορετικές. Ξέρετε, θα σας προλάβω και θα σας πω το εξής. Μα εμείς είμαστε υπέρ της όποιας γενοκτονίας, αν υπάρχει γενοκτονία. Αυτό είναι ένα νομικό θέμα, νομικό πολιτικό θέμα που συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Εγώ θα σας πω, μην εκμυδενίζετε τόσο απλά της μια σειράς κινήσεων και θέσεων χωρών όπως η Ρωσία, όπως η Τουρκία, όπως το Πακιστάν και άλλες χώρες, οι οποίες κακώς ή καλώς έχουν δηλώσει, και να το πούμε αυτό κύριε Τρυπόδη, γιατί ξέρετε πολλές φορές εμείς αυτά τα καταπίνουμε κάποιες πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Οι Παλαιστινιακές αρχές, έτσι όπως εκφράζονται, δεν ξέρω αν εκπροσωπούν τον Παλαιστινιακό λαό, διότι έχουν να γίνουν εκλογές το 2014 στην Παλαιστίνη. Mm-hmm. Έτσι. Αυτές όμως οι οργανώσεις όπως η Χαμάς και οι άλλες οργανώσεις που υποτίθεται εκπροσωπούν de facto, όχι de jure, έτσι στην πράξη, όχι νομικά αποδεδειγμένα, εκπροσωπούν τον λαό αυτό. Ξέρετε ότι έχουν δηλώσει ποικίλες φορές ότι πρώτον αναγνωρίζουν το ψευδοκράτος στην Κύπρο. Δεύτερον, ότι αν γίνει πόλεμος θα ταχθούν με το πλευρό των Τούρκων, των Τουρκοκυπρίων, όπως και το Πακιστάν είναι από τις ελάχιστες χώρες που έχουν αναγνωρίσει την, το ψευδοκράτος και έχουν αναγνωρίσει και το δικαίωμα εισβολής των Τούρκων και της γενοκτονίας, θα πω εγώ, των Ελληνοκυπρίων. Διότι de facto γενοκτονία είναι το 90-10 που ήταν το 1973. Αυτά τα μαθαίνουμε στα πανεπιστήμια στο εξωτερικό, κυρία Τρυπόδη, διότι εδώ πέρα δυστυχώς δεν τα μαθαίνουμε αυτά. Η αναλογία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων το 1973-1974 πριν την εισβολή ήταν 90-10. 90% ήταν Ελληνοκύπριοι και 10% Τουρκοκύπριοι. Πώς έγινε τώρα 50-50 και δεν μιλάει κανένας? Πού πήγαν όλοι αυτοί οι Κύπροι? Πού χάθηκαν τόσες χιλιάδες ψυχές που ποτέ, χωρίς ποτέ να καταλάβουμε πού τους θάψανε, πού τους σκοτώσανε, πού άφησαν τελευταία τους πνοή? Εκεί δεν υπάρχει γενοκτονία των Ελληνοκυπρίων. Γιατί δεν είμαστε το ίδιο ευαίσθητοι για την γενοκτονία των Ελληνοκυπρίων όπως

0: η κυριότητα κάποιων νησιών ή οποιοδήποτε εδαφών ενός κράτους έχει το δικαίωμα με βάση το 120 άρθρο της συνθήκης του ΟΗΕ να εξοπλίζει τα νησιά. Άρα αυτό, κύριε Ερντογάν, είναι ξεπερασμένο, επειδή εσείς αμφισβητείτε την κυριότητα των νησιών αυτών. Μας δίνει το δικαίωμα εσείς, με τις διεκδικήσεις που έχετε και τον αναθεωρητισμό, πρέπει να στρατιωτικοποιήσουμε όλα τα νησιά μας, ακόμα και αυτά που ήταν κάποτε αποστρατικοποιημένα. Όλη αυτή η επιχειρηματολογία, επομένως, κύριε Τρυπόδη, θεωρώ ότι επικαιροποιείται. Και νομίζω ότι η επιχειρηματολογία του φίλου μου, έχω σχέση προσωπική με τον Αντώνη τον Σαμαρά σε επίπεδο προσωπικό, όχι όμως στη φάση αυτή σε επίπεδο κομματικό, θεωρώ ότι καταραίει. Καταραίει διότι και η Ελλάδα με τις κινήσεις της πλέον εκ του αποτελέσματος έχει δείξει το μέγεθός της, το οποίο δεν είναι μικρό, και το θέμα εξωτερικής πολιτικής και το θέμα το οικονομικό και το θέμα το στρατιωτικό. Η Ελλάδα είναι από τις ισχυρότερες χώρες του ΝΑΤΟ σε επίπεδο εξοπλισμού. Αυτό να το βάλουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Λοιπόν, και φυσικά με τις τελευταίες κινήσεις που έχουν γίνει και με αφορμή τον πόλεμο στον κόλπο, η Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί. Έχει αναβαθμιστεί ως προστάτης των δυνάμεων και των προσωπικών των νησιών μας. Σας θυμίζω την κίνηση στην Κάρπαθο, την κίνηση στην Κρήτη, την κίνηση στην Κύπρο. Και για πρώτη φορά μετά το 1960, που το 1960 έγινε η ανεξαρτησία της Κύπρου, όπως νομίζω όλοι το ξέρουμε, στάθμευσαν για πολλές ημέρες, όχι για λίγες ώρες, ελληνικά και πολεμικά πλοία, αλλά κυρίως ελληνικά αεροπλάνα στην Κύπρο, χωρίς να αντιδράσουν καθόλου οι Τούρκοι. Δεν θα μπορούσαν άλλωστε, λέω εγώ.
1: Εμείς εχθές πάντως είχαμε τρεις ώρες ένα τουρκικό ντρόουν βόρεια της Ικαρίας.
0: Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Γι' αυτό νομίζω ότι επικαιροποιεί την ανάγκη να προχωρήσει η ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μα ντρόουν και στο Καστελόριζο έχω δει πολλές φορές. Που έχω πάει στο Καστελόριζο, είτε για ομιλίες είτε για παρουσιακή. Λοιπόν, αυτό που μου λέτε νομίζω ότι επιβεβαιώνει την ανάγκη να προχωρήσουμε σε ένα βήμα παραπάνω στη δημιουργία του συντομότερου δυνατού αυτής της περίφημης ασπίδας, που είναι ωφέλιμη για το ελληνικό κράτος και για τους πολίτες μας. Και να σας πω, κύριε Τρυπόδη, κάτι. Εγώ σαν Σαμιώτης, εγώ σαν Έλληνας πολίτης, θα πρέπει να χαίρομαι που επιτέλους βρέθηκε κάποιος να ασχοληθεί όχι μόνο με τις πανελλήνιες εξετάσεις, την κατάργηση των πανελλήνιων εξετάσεων. Καλό είναι και αυτό. Θα πρέπει να έχει γίνει πολύ νωρίτερα αυτό το κομμάτι. Νωρίτερα, πάρα πολύ νωρίτερα. Γιατί όλες οι χώρες της Ευρώπης δεν έχουν πανελλήνιες εξετάσεις. Απλά όταν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο για να βγεις μετά πρέπει να φτύσεις αίμα. Και αν χάσεις μια, έστω και ένα μάθημα, ξαναπάς από την αρχή. Και αν συνεχίσεις να είσαι παραπάνω από 5 χρόνια, σε σβήνει από το φοιτητή. Από φοιτητή.
1: Α, κατά την άποψή μου, πολύ καλύτερο αυτό το σύστημα.
0: Εννοείται. Μα εγώ το μεταπτυχιακό μου το έχω κάνει στο Βέλγιο. Στις Βρυξέλλες, το Λέβεν. Το παλιότερο Πανεπιστήμιο της Ευρώπης. Αν έστω και ένα μάθημα έμενα, έπρεπε να ξανακάνω τη χρονιά από την αρχή. Και αν το έκανα για δεύτερη χρονιά, μετά σταμάτουσα εκεί πέρα. Δεν είχα δικαίωμα να φοιτήσω πάλι. Οπότε ελεύθερη πρόσβαση σε όλους με την κατάργηση πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και φίλτρο. Εδώ πέρα είχαμε αιώνες φοιτητές. Ο κύριος Κατρούγκαλος ήταν υπουργός εξωτερικών, τον θυμάμαι 12 χρόνια ήταν στην νομική. Λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος έγινε υπουργός εξωτερικών. Θα μου πεις από τα χρόνια που μένει στην νομική, εντάξει, θα μάθει καλύτερα. Θυμάμαι μου έλεγε παλιότερο Βέγκος, λέει κάθισε λίγο πολλά χρόνια στο δημοτικό, στην τρίτη δημοτικού και τα μάθα καλύτερα από τους άλλους που κάνουν μόνο ένα χρόνο. Αυτοί όμως δυστυχώς είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά κάποια στιγμή παίρνουν το τιμόνι της χώρας και ασκούνται με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εν κατακλείδη, επειδή στην αρχή το είπατε ότι είστε κουμπωμένος. Εγώ όση ώρα μιλάτε σκέφτομαι, ζω στη Σάμο, εδώ είναι 12 μήνες το χρόνο, πρέπει να αρχίσω να φοβάμαι για κάτι?
0: Κοιτάξτε, να φοβάστε όχι, από την άλλη να είστε επιφυλακτικοί για τις εξελίξεις. Σίγουρα,
1: γιατί
0: ναι,
1: είμαστε στόχος, φαίνεται.
0: Το ξέρω, είναι προφανές. Βέβαια η Σάμος έχει γεωπολιτικά μια ιστορία η οποία είναι το τελευταίο νησί στο Αιγαίο που πρέπει να φοβάται την Τουρκία. Για λόγους που δεν θα αναλύσουμε τώρα, θα μιλάμε πολλή ώρα να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα ναι, θα πρέπει να φοβόμαστε τις εξελίξεις όσον αφορά την οικονομία. Δεν ξέρω αν του χρόνου, αν τα πράγματα συνεχιστούν, θα έρθουν τόσοι.
1: Δηλαδή το λέω και θέλω να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση και μαζί. Ακούμε. Εμείς οι δημοσιογράφοι μάλλον μεταφέρουμε ότι είχαμε αύξηση στον τουρισμό από την Τουρκία, χιλιάδες Τούρκοι κατέκλυσαν τα νησιά γενικότερα της ακτογραμμής και υπάρχει κόσμος που θεωρεί ότι αυτό είναι ό,τι χειρότερο για το νησί μας. Παραδίδουμε το νησί μας στους Τούρκους, πουλάμε ακίνητη περιουσία σε κάποιους με ευρωπαϊκό διαβατήριο κλπ.
0: Γερμανικό.
1: Γερμανικό, κυρίως. Ναι, κυρίως, ναι. Επειδή το είπατε κιόλας ότι είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Πόσο μας επηρεάζει όλο αυτό εμάς? Δηλαδή είναι στα σύν, είναι στα πλήν? Εσείς πώς το κρίνετε?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν ξέρετε ότι έχουμε πολύ

0: μεγάλο κομμάτι τουρισμού στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου και κυρίως σαν που είναι ναυαρχίδα τουρισμού, εξαιτίας του γρήγορου τρόπου που γίνεται η απόδοση βίζας για να μπορέσουν να έρθουν για λίγες ημέρες από την Τουρκία στην Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί άμα θες να πας κάποιος Τούρκος στην Αθήνα, είναι πολύμηνη η αναμονή του να πάρει βίζα. Εξαιρούνται 4-5 νησιά μόνο, αυτά που έχουν και συνήθως μειωμένο ΦΠΑ λόγω μεταναστευτικού. Μέσα στα νησιά αυτά είναι η Σάμος και μάλιστα μπορώ να πω ότι η Σάμος αναλογικά έχει το περισσότερο τουρισμό από ό,τι τα άλλα τα νησιά. Οπότε σίγουρα, εφόσον οι σχέσεις με την Τουρκία δεν είναι πλέον καλές, θα επηρεαστεί πάρα πολύ η τοπική αγορά που αφορά τον τουρισμό. Βέβαια, θα μου πείτε, η Σάμος περιμένει μόνο από τους Τούρκους. Κακά τα ψέματα, τα τελευταία 3 χρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, έχει δομηθεί μια οικονομία στα ρεντακάρ, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, ακόμα και στα ενδύματα, στα πάντα. Ό,τι στα σουβενίρ. Μια οικονομία που είναι βασισμένη στην παρουσία πάνω από 100.000 τη σεζόν Τούρκων στο νησί.
1: Βέβαια, αυτό έχει και άλλη ανάγνωση, σας διακόπτω, διότι τώρα η Jet2, παραδείγματος χάρη, από την Αγγλία, μαθαίνω ότι έρχεται το αεροπλάνο μισοάδιο, διότι δεν υπάρχουν κλίνες για να φιλοξενήσουν και άλλους Άγγλους που θα θέλαν
0: Αυτό ακριβώς.
1: Άρα,
0: αυτό
1: λοιπόν, εδώ είμαστε και σε ένα σημείο κομβικό. Δηλαδή, πολλοί Ευρωπαίοι έχουν σταματήσει να έρχονται, δεν βρίσκουν κλίνες, λόγω του ότι υπάρχει πολύς τουρισμός από την Τουρκία. Αν αυτό αύριο σταματήσει για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί είναι ρευστή η κατάσταση, ίσως έχουμε χάσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι από τη Δύση. Άρα είναι ρευστή εδώ η κατάσταση.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση κάνατε, με προλαμβάνετε, γιατί ήμουν πολλά χρόνια δικηγόρος στο Σύνδεσμο Τουριστικών Γραφείων Ελλάδος, δηλαδή όλα τα μεγάλα γραφεία είναι στο Χάτα. Λοιπόν, και εταιρείες μας είχαμε κάνει συνέδριο εδώ και 20 χρόνια πριν με την TUI, μεγάλη εταιρεία, με την TUI και με άλλα μεγάλα μαγαζιά. Πιστέψτε μου ότι η Σάμος είναι από τα νησιά που δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα αν από τώρα αναπροσανατολίσουν τις τουριστικές τους αναζητήσεις και τα τουριστικά deal με μεγάλους φορείς, όπως σας προανέφερα, και η TUI και όχι μόνο, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα μαγαζιά, Κόσμος κτλ. Να τα προσανατολίσουν στους Ευρωπαίους τουρίστες. Η Βόρεια Ευρώπη λατρεύει την Σάμο, το ξέρετε πολύ καλά. Οι Γερμανοί το ίδιο, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Αμερικάνοι, οι Αυστραλέζοι. Άλλωστε, μόνο και μόνο τον εσωτερικό τουρισμό και τους Ελληνοαυστραλέζους που έχουν καταγωγή από τη Σάμο ή από την Αμερική ή από τον Καναδά να έρθουν προς τη Σάμο, δεν έχουμε ανάγκη από κάτι άλλο. Νομίζω ότι το τελευταίο νησί που θα έχει πρόβλημα όσον αφορά τους Τούρκους είναι σίγουρα η Σάμος. Απλά θα πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός από τώρα, από φέτος, για του χρόνου. Διότι τις σχέσεις μας με την Τουρκία δεν τις βλέπω καλές. Και είναι η πρώτη φορά, μιλάμε πάρα πολλά χρόνια, κύριε Τρυπόδη.
1: Έτσι, ναι.
0: Και είναι η πρώτη φορά που σας το λέω αυτό. Είμαι πολύ κουμπωμένος με τις εξελίξεις μας σε σχέση με την Τουρκία. Και είμαι κουμπωμένος διότι απλά η Ελλάδα έκανε ένα βήμα πάρα πολύ σημαντικό. Βάζει υπό την εμπρέλα της προστασίας όλων των πολιτών της, όλων των νησιών, όλης της εδαφικής ακεραιότητας και όλης της εδαφικής της επιφάνειας, βάζει την ομπρέλα αυτή που ποτέ δεν είχε. Μέχρι τώρα, κακά τα ψέματα, είμαστε γυμνοί από όσον αφορά την ουσιαστική προστασία, κυρίως από drones, λιγότερο από αντιβαλιστικούς πυράβλους, γιατί έχουμε τους Patriot, είναι γεγονός αυτό. Και μάλιστα το know-how αυτό το προσφέρουμε και εκτός ελληνικής επικράτειας. Αλλά με την ομπρέλα αυτή που σας λέω ότι το αργότερο σε 32 μήνες από σήμερα θα είναι πλέον πραγματικότητα, νομίζω ότι μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι όσον αφορά την προστασία των ελληνικών πολιτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό. Είναι μια τεράστια, τεράστια επιτυχία. Και επειδή η Τουρκία πάντα πόνταρε σε εισβολές, πάντα πόνταρε σε πυράβλους, σε αεροπλάνα, σε ντρόνους κτλ. Τώρα της αφαιρείται, της κόβεται ο αέρας όσον αφορά την de facto διεκδίκηση εδαφών, νησιών και επικρατιών που ανήκουν στην Ελλάδα. Άρα η Τουρκία έχει λόγους να αντιδράσει και βλέπετε ότι η αντίδραση της πιθανώς να είναι ακόμα και από την σύνδεση Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ, την ηλεκτρική της σύνδεση. Σας θυμίζω επίσης κάτι που έχει σχέση και με το βιβλίο, το οποίο είχα την χαρά και την τιμή να παρουσιάσω και στη Σάμο. Γίνεται απολύτως επίκαιρο, διότι δείχνει την αναγκαιότητα που υπάρχει επιτέλους να χωροθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες μας με την Τουρκία, να επεκτείνουμε υπό προϋποθέσεις και όρους σε 12 ναυτικά μίλια την θαλάσσια επικράτειά μας και να μπορέσουμε να λύσουμε για πάντα νομικά, το ξαναλέω τώρα, νομικά παύλα πολιτικά, τη διαφορά μας με την Τουρκία. Πώς θα γίνει αυτό? Η συμφωνία με την Κύπρο, με δικαστική απόφαση μέσω του δικαστηρίου του Αμβούργου, μπορεί με αφορμή και τον εποτισμό της καλωδίωσης που θα γίνει και της ελληνικής συνδέσεως, να δώσει μια οριστική λύση σε επίπεδο νομικό-πολιτικό της διαφοράς με την Τουρκία. Νομίζω ότι πρέπει η κυβέρνηση στη φάση αυτή να κατευθυνθεί στην λύση αυτή. Δεν έχουμε υπογράψει συμφωνία ακροθέτησης ανσυνοδών με την Κύπρο. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Ούτε φυσικά με την Τουρκία, γιατί για την ελληνική διπλωματία η μόνη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία είναι αυτή. Αν επομένως με αφορμή τον εμποτισμό του καλωδίου μπορέσουμε και πάμε στο Αμβούργο και λύσουμε την υποτιθέμενη διαφορά μας με την Κύπρο, αλλά με τρόπο τόσο ευρύ ώστε να δίνει λύσεις για όλη την περιοχή. Αυτή τη στιγμή έχουμε και τις συμφωνίες με την Αίγυπτο, έχουμε τις συμφωνίες με την Λιβύη, γιατί γίνεται τώρα η συμφωνία με τη Λιβύη, πολύ σημαντική εξέλιξη και αυτή, και έχει περάσει στα ψηλά. Εδώ και ένα μήνα προχωράμε στην συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης. Αυτό έχει περάσει στα ψηλά και είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Σας θυμίζω ότι αυτό θα στην ουσία θα καταργήσει και de facto και de jure το τουρκολιβικό. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Και έχει γίνει και τώρα αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι μια σειρά κινήσεων, οι οποίες είναι πολύ πολύ σημαντικές για την γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδος, έχουν γίνει με τρόπο πάρα πολύ σημαντικό. Τη λέξη ιδανικό δεν υπάρχει σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Όπως και κάποιοι άλλοι που λένε, ξέρεις, είναι φίλοι μας αυτοί, είναι φίλοι μας οι άλλοι, είναι φίλοι μας οι Γάλλοι, είναι φίλοι μας οι Παλαιστίνοι, είναι φίλοι μας οι Άραβες, είναι φίλοι μας οι Ισραηλοί, είναι φίλοι μας, είναι φίλοι μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν υπάρχουν μόνιμες φιλίες. Υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα. Σας θυμίζω ότι το Ισραήλ πριν από μια δεκαετία ήταν πολύ κοντά στην Τουρκία. Πάρα πολύ κοντά. Με λαθεμένες κινήσεις της Τουρκίας και με έξυπνες κινήσεις της ελληνικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής, το Ισραήλ τώρα πλέον έχει αγκαλιάσει την Ελλάδα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και προσφέρει τα μέγιστα όσον αφορά την εργασία. Και αυτή τη στιγμή η Γαλλία, το Ισραήλ και η Αμερική, de facto, έτσι, είναι οι άνθρωποι, είναι ο άξονας που κινείται η ελληνική εξωτερική πολιτική. Και να σου πω και κάτι μεταξύ μας. Άλλο, ποιος θα μπορούσε στη φάση αυτή άλλος να στηρίξει τα ελληνικά συμφέροντα? Οι Άραβες που έχουν δηλώσει από τώρα, όταν λέω Άραβες αναφέρομαι στους Παλαιστίνους, μην παρεξηγηθώ, δεν λέω για τους Αιγύπτιους, οι Αιγύπτιοι είναι συμμαχοί μας. Λοιπόν, ποιοι θα μπορούσαν να στηρίξουν τα ελληνικά συμφέροντα στην περίοδο αυτή και με τι επιχειρήματα? Το Πακιστάν που έχει δηλώσει ευθέως ότι δεν είναι με την Ελλάδα. Όπως επίσης και η επίσκεψη που είχε γίνει πριν από λίγους μήνες στην Ινδία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Σας θυμίζω ότι η Ινδία αυτή τη στιγμή είναι η νούμερο ένα χώρο σε πληθυσμό στον κόσμο και έχει και δική της τεχνογνωσία, know-how, στα θέματα αμυντικού εξοπλισμού και είναι και φυσικά πυρηνική δύναμη. Άρα και το άνοιγμα προς την Ινδία αλλά και το άνοιγμα στην Κίνα, να το πούμε και αυτό, θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Και σε μια διεθνή συγκυρία και μια γεωπολιτική κατάσταση που είναι απολύτως ρευστή, ειδικά μετά την εκλογή του πιο αποτυχημένου για μένα πρόεδρου της Αμερικής, του Τραμπ. Ο άνθρωπος αυτός έχει θέματα, δεν είναι καθόλου τρελός, γιατί ξέρετε πολλές φορές κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν τρελό έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εξωτερική πολιτική διαφορετική από αυτή που έχουν μέσα στο μυαλό τους. Ο Τραμπ είναι στιγνός επαγγελματίας, στιγνός επιχειρηματίας και όπως πολύ σωστά μου είπε ένας φίλος μου Αμερικάνος βουλευτής, κατόρθωσε στο εξής, ενώ μέχρι τώρα οι Αμερικάνοι δίναν το προφίλ του, οι Αμερικάνοι πρόεδροι δίναν το προφίλ του μέσου Αμερικάνου, που λέγαμε εμείς το Αμερικανάκι, έτσι, που γελάει, χαμογελάει και είναι ευχάριστο στην παρέα. Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αμερικής που παρουσιάζει στο πιο άσχημο τρόπο, με το πιο άσχημο τρόπο το βαθύ κράτος της Αμερικής. Αυτό είναι το βαθύ κράτος της Αμερικής, αυτές είναι οι υπηρεσίες της Αμερικής, αυτός είναι ο Αμερικάνος επιχειρηματίας. Έτσι, με κάθε τρόπο πάνω απ' όλα είναι το προσωπικό του κέρδος. Και το προσωπικό κέρδος του Τραμπ έχει αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις, όπως στην Αλβανία με το Ράμα, με την επανάσταση εκεί με τα Φλαμέγκο, όπως ξέρετε. Μάλιστα και το κορυφαίο κομμάτι που εδόθηκε είναι ένα νησί το οποίο ανήκει στην Ελλάδα τον προηγούμενο αιώνα. Και φυσικά η συμμαχία με τον Ερντογάν για λόγους που είναι καθαρά αμυγός οικονομικοί. Έχει σε δουλειές ο γαμπρός του με τον Ερντογάν, αφού ξεκάθαρο. Άρα τον ενδιαφέρει το προσωπικό όφελος και αυτό που σας λέω δεν είναι μόνο δική μου ανάγνωση. Πριν από δύο μήνες, το είχα πει και στην Red News, είχε γίνει έλεγχος από το BBC και είχε πει ότι πράγματι με το άνοιγμα και το κλείσιμο του Ορμούς και με τις κινήσεις που έχουν γίνει και σε σχέση με τη Βενεζουέλα, τα χρήματα που κερδίζει η οικογένεια Τραμπ, όχι η Αμερική, είναι τεράστια. Συμμετέχουν σε πετρέλαια, συμμετέχουν σε διαδικασίες καυσίμων και σε εμπόριο πάρα πολύ μεγάλο και ωφελούνται προσωπικά αυτός και η οικογένειά του πάρα πολλά χρήματα. Άρα, με έναν αμερικανικό παράγοντα αστάθμητο, με μια Τουρκία η οποία θέλει στην πράξη να δείξει, εφόσον φοβάται πλέον, είναι ξεκάθαρο ότι φοβάται, ότι είμαστε εδώ, με μια Ευρώπη η οποία προσπαθεί να βρει το ρυθμό της, με μια Γερμανία θα έλεγα πολύ πεσμένη σε σχέση με παλιότερα, πολιτικά, γεωπολιτικά, με μια Ελλάδα πάρα πολύ αναβαθμισμένη και ενεργειακά. Να πούμε, να τονίσουμε κάτι το οποίο επίσης δεν έχει τονιστεί, ότι η Ελλάδα μετά την κατάρρευση του μπλοκ Γερμανίας-Ρωσίας, ενεργειακού μπλοκ εννοώ, σας θυμίζω ότι στην Gazprom διευθύνων σύμβουλος ήταν ο Στρέντερ, ο πρώην κακελάριος της Γερμανίας. Η σχέση επομένως Γερμανίας με Ρωσίας, ακόμα και αντίθετα τα συμφέροντα της Ευρώπης, είναι κακές, δυστυχώς. Είναι καλές μάλλον μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, κακές με την Ευρώπη. Καταργήθηκε πλέον ο διάβλος ενώσεως της Ευρώπης μέσω της Γερμανίας και της Ρωσίας και δημιουργήθηκε ένας νέος πόλος, και αυτό τεράστια ελληνική επιτυχία, που θα συνδέει πλέον ενεργειακά την Ευρώπη μέσω Ουκρανίας και μέσω Ελλάδος. Αυτές οι αναβαθμίσεις φυσικά και κάνουν τον Ερντογάν να φωνάζει, φυσικά και κάνουν παραδοσιακούς εχθρούς μας να αντιδρούν και να δημιουργούν διαθέσεις επεκτατικές, τις οποίες φυσικά και έχουν και φυσικά και έχουν πει, αλλά όταν βλέπουν τον κίνδυνο και την απειλή να χάσουν τις ισορροπίες, να είναι υπαρκτός, αντιδρούμε περισσότερο. Άρα, συμπερασματικά, για να μην κουράζω και εσάς και τους ακροατές σας, και
1: νομίζω είναι
0: πάρα πολύ το χρόνο που
1: αρκετά ενδιαφέροντα όλα αυτά, γι' αυτό και δεν νομίζω ότι υπάρχει κούραση. Και θα κλείσουμε να μου πείτε και ποιο είναι το θέμα στην Κάσο και πόσο συνδέεται με όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει γενικότερα στη Μεσόγειο.
0: Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι υπάρχουν 3-4 θεματολογίες στην Κάσο, που θα ξεκινήσουμε σήμερα το απόγευμα αξία ώρα και θα τελειώσουμε το βράδυ αύριο. Οι θεματολογίες έχουν σχέση πρώτον με την ενεργειακή σύνδεση της Ελλάδος με την Ευρώπη, δεύτερον με την συναφές την ενεργειακή σύνδεση, ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ. Άλλη σημαντική ενότητα, στην οποία θα είμαι και ομιλητής, έχουν σχέση με την χωροθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και γενικότερα στην Νότια Ατλαντική Μεσόγειο πλευράς διεθνούς δικαίου, και πώς η Ελλάδα με την Τουρκία μπορεί να βρει λύση με αφορμή την προσέγγιση και την επίλυση της χωροθέτησής μας με την Κύπρο. Και τρίτον, οι γενικότερες εξελίξεις που αφορούν την Ελλάδα και τις χώρες που είναι στο λεκάνη της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου, με μια ειδική προσέγγιση και του κύριου Τσάλτα για το, και του κύριου Φαραντούρη για την αρχιπελαγική προσέγγιση της Ελλάδος όσον αφορά την νομική συμπεριφορά. Βέβαια, να πω όμως κάτι σημαντικό. Παρά την προσπάθεια της Ελλάδος να χαρακτηριστεί ως αρχιπελαγικό κράτος με άλλα νομικά ωφέλη, το 1982, όταν έγινε σύμβαση του Μοντέγνο Μπέι, που είναι η σημερινή σύμβαση, ακόμα και στη μέρα αυτή ισχύει, από το 1996 και μετά που επικυρώθηκε από τις χώρες που προέβλεπε το καταστατικό, να χαρακτηριστεί αρχιπελαγικό, η Ελλάδα δεν είναι αρχιπελαγικό κράτος. Το Αιγαίο θεωρείται η μη κλειστή, περίκλειστη όπως λέγεται, η μη κλειστή θάλασσα. Και έχει ανάλογες νομικές συμπεριφορές και αντιμετωπίσεις. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι θα είναι πολύ σημαντικό και χρήσιμο τα συμπεράσματα που θα δοθούν αύριο, θα βγει και ανακοίνωση δελτίο τύπου, θα δοθούν συμπεράσματα για τις κατευθύνσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, για τις κατευθύνσεις των σύμμαχων δυνάμεων, αλλά και τις κατευθύνσεις της Τουρκίας. Θα σας αποστείλω το σχετικό δελτίο τύπου και νομίζω θα συζητηθεί πάρα πολύ. Άλλωστε και η κυβέρνηση περιμένει και τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Συμμετέχουν, όπως είπα, και ευρωβουλευτές, ο κ. Φαραντούρης και άλλοι, στο παρόν συνέδριο. Θα πιστοποιηθούν σημαντικά πράγματα και θα δοθούν και κατευθύνσεις σκέψεων, λύσεων και προϋποθέσεων. Θέλω να σας πω, θα κλείσω με αυτό. Όταν είχα κάνει την παρουσίαση του βιβλίου μου στην ΣΑΜΟ,
1: που είχε πάρα πολύ κόσμο, έμαθα ότι ήσασταν όρθιοι από το...
0: Είχε πράγματι πάρα πολύ κόσμο.
1: Εσείς, για να δώσετε τις καρέκλες.
0: Όλους τους σαμιώτες και όλες τις αρχές, τον βουλευτή, τον περιφερειάρχη, οι πολιτευτές, τους πάντες, τους δημάρχους, τους πάντες που ήταν εκεί, και πάνω απ' όλα τους σαμιώτες που με τόσο πολύ ζέστη, παρά την μάλλον έντονη ζέστη που είχε την ημέρα εκείνη και το πανηγύρι που ήταν της Αγία Μαρίνας, ήρθανε και αγκάλιασαν και την πρωτοβουλεύτη και το βιβλίο μου. Να πω το εξής, ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που μας προϋποθέτει και μας οδηγεί σε αλλαγές. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το καλύτερο, όχι το χειρότερο, εφόσον υπάρχει μια κοινή ένωση του πατριωτικού αισθήματος, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις έχουμε όλοι μας σχετικά με τις όποιες καθημερινές πρακτικές και κομματικές μας κατευθύνσεις. Θεωρώ ότι η Σάμος πρέπει να λάβει μια κατεύθυνση η οποία ο γεωπολιτικός της ρόλος και η γεωπολιτική θέση την υποχρεώνουν. Και ζήτησα και μάλιστα προς τιμή το βουλευτής είπε ότι θα το υποστηρίξει το κομμάτι αυτό, κάθε χρόνο να γίνεται ένα συνέδριο διεθνές μέτρα της Σάμο. Την αγαπάμε την Κάσο, αγαπάμε όλα τα ελληνικά νησιά, όμως κακά τα ψέματα, γεωπολιτικά, ιστορικά, γεωγραφικά και συναισθηματικά, η Σάμος αποτελεί την κορυφή των εθνικών επιλογών. Είναι το κοντινότερο σημείο στην Τουρκία. Έχει διδάξει δημοκρατία, έχει διδάξει ελευθερία, έχει διδάξει εθνική ανεξαρτησία η Σάμος και πρέπει να επιβάλλουμε μια φορά το χρόνο ένα σημαντικό διεθνές συνέδριο να γίνεται στη Σάμο. Θα το προσπαθήσουμε, θα το κάνουμε με την παρουσία και την προσθήκη και τη βοήθεια όλων και ημών με ύψιλον και με ήττα.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε
0: καλημέρα.
1: Πολύ. Καλημέρα και καλή επιτυχία βέβαια στις εργασίες του συνεδρίου. Και εσείς. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, εντάξει, ο κύριος Νούλας, ένας πολύ καλός διεθνολόγος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σημαντική και η διεξαγωγή τώρα του συνεδρίου εκεί στην Κάσο, που έχει την ιδιαίτερη σημασία του. Θωρακιζόμαστε, λέει ο κύριος Νούλας, και αυτό είναι καλό με την ασπίδα του Αχιλλέα. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν συμφέρει κανέναν βέβαια να υπάρχει μια έτσι εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών. Ξέρουμε πολλές φορές ότι ο κύριος Ερντογάν απειλεί, το κάνει συχνά, πάντα κάτι θέλει, θέλει να μας έχει έτσι και σε εγρήγορση. Ούτε εκείνον τον συμφέρει, ούτε βέβαια και την Ελλάδα. Είναι βέβαια πολλά και τα θέματα όμως που διακυβεύονται εδώ. Έχει μια επεκτατική πολιτική ο κύριος Ερντογάν, έχει και ένα ακροατήριο που πρέπει να ικανοποιήσει τους πιο εθνικιστές, γι' αυτό και τα κάνει όλα αυτά. Περιμένουμε τώρα και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα το επόμενο διάστημα στη γειτονική Τουρκία. Είναι πολλά τέλος πάντων που έχουμε. Εγώ λέω, Δημήτρη, να πω και τις εκδηλώσεις και να κλείσουμε με αυτά, μια και καλή τώρα να πάμε σε διαφημίσεις. Ξεκινάμε Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 7 η ώρα στο Αψές Αρίσταρχος Bear Party. Έλα να γίνει σαρκούδα. Αυτό πρώτη φορά το έχω ακούσει. Ορίστε. Ναι, το πάρτι να έχει τέτοιο μήνυμα. Τέλος πάντων, είναι καλό. Εντάξει. DJ Κώστας Κρητικός, Ματίνα Χατζηβασιλείου, στο Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου. 7 η ώρα λοιπόν, 6 Σεπτεμβρίου. Μπέρκερ και hot dog με ελεύθερη είσοδο, μουσική, διασκέδαση, κέφι. Έτσι για το από καλό καιρό που λέμε. Στο Φαράγγι Δρακαίων θα υπάρξει μία απαιτητική διαδρομή ανάμεσα σε βράχους και δάσος. Και δράκους, συγγνώμη, δάσος νομίζω όπως το τώρα το μεγάλο σας, ένα από τα πιο άγρια και εντυπωσιακά τοπία της Σάμου, εκεί όπου η φύση μοιάζει να έχει πλάσει το δικό της παραμύθι. Κυριακή λοιπόν είναι αυτό. Τώρα όπως είναι εδώ υποθέτω ότι το έχει ο Ρηβατικός Σύλλογος, ο Περιπατικός Σύλλογος αυτή την ανακοίνωση, γιατί δεν βλέπω Υποκράτη από κάτω κάτι άλλο, αν εσύ ξέρεις. Κλασική μουσική ρεσιτάλ πιάνο, υπαίθρια συναυλία. Μια μαγική βραδιά διαχρονικής μουσικής με το Αιγαίο στο φόντο. Στην πλατεία του Παγόνδα, Νάντια Μπαντούρα, από τον Πεζοπορικό Σύλλογο. Ωραία, ευχαριστώ. Άρα έχει κάπου που μπορεί να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί είναι πλάι αφίσα και δεν υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Πού θα συναντηθούν και οτιδήποτε, πού μπορεί να πάρει, αν θέλει κάποιος να δηλώσει συμμετοχή. Γεωργία Κολοβού, Χαράλαμπος, Στυλιανός, Σαπουνάς, Γιάννης Αλεξάνδρου, Μακροθανάση, Γκλώρια, Εύα. Συμμετέχουν λοιπόν και να δούμε τι ώρα είναι αυτό. Προσπαθώ να δω την 8.30 ώρα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 8.30 ώρα το βράδυ στην πλατεία του Παγόνδα. Και πάμε και στην εόρτια εκδήλωση Ούζο 6 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αγίου Νικολάου στις 8 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Την εκδήλωση θα πλησιώσει ζωντανή μουσική από την Μητρόπολη εδώ της Σάμο, από το Μητροπολιτικό Ναό. Είναι η εκδήλωση που γίνεται κάθε καλοκαίρι. 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν, 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο όπου επιλέξετε να πάτε, και η θάλασσα είναι υπέροχη ακόμη, καυτός ο ήλιος, μην κρύψετε από τώρα μαγιό κλπ. Δεν, επειδή μπήκαμε στο φθινόπωρο τυπικά, ουσιαστικά είναι καλοκαίρι, κατά καλό καιρό. Και μην ξεχνάμε απόψε 7 η ώρα στην πλατεία Πυθαγόρα να διαδηλώσουμε και τα θέματα υγείας, και όποιος επιθυμεί μπορεί να υπογράψει. Εκεί θα υπάρχουν κάποια μέλη του Συλλόγου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο. 7 η ώρα λοιπόν το ραντεβού από το Εργατικό Κέντρο Σάμου είναι το κάλεσμα. Έχουν ανταποκριθεί πάρα πολλοί φορείς, σύλλογοι, για να συμμετέχουν σε αυτό το παλαϊκό συλλαλητήριο. 8 η ώρα αύριο στο Βελίδιο, εκεί ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα μέτρα, και στις 12 ώρα το μεσημέρι της Κυριακής η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου για να απαντήσει, να εξειδικεύσει θέματα που θα προκύψουν από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Παραδίδω τη σκητάλη στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6,
3: πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες ενέργειες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: 2000 FM.
15: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
18: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
18: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
18: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
20: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Δίξα Ρεβιτάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ!
0: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
21: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
0: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
21: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
0: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
21: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
21: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
21: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
25: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
24: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
25: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
24: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
25: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
24: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
25: Πανουράκης.
26: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
27: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
28: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
29: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
28: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 45.
1: 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες Polo βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια Jean Moderna από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι Poplin από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
29: Πάρτο!
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
30: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
31: Βλέπω
32: εργασίες κυπουργής.
31: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
32: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
31: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
32: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
33: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
0: Dan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zumba Dan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
15: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
16: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
15: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
17: 2000 FM.
18: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους, λίγα λεπτά μετά τις 12, παίρνοντας σκυτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας και με αυτά τα οποία φυσικά μας ζητάτε κι εσείς εδώ να σχολιάσουμε. Πολλά τα θέματα και στη σημερινή μας ατζέντα και έχουμε φυσικά και ένα Σαββατοκύριακο πλούσιο σε πολιτιστικές δράσεις. Θα τα πούμε όλα εδώ, σε λίγο εδώ στην εκπομπή μας. Παρασκευή σήμερα, 4 του μηνός Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Έφυγε και η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Αυτού του επίσημα, όπως λέμε, φθινοπορεινού μήνα, αλλά μόνο φθινοπορεινός μήνας δεν είναι. Έχουμε και ζέστες και θα έχουμε ζέστες και το επόμενο διάστημα. Ο Σεπτέμβρης μας μπήκε δυναμικά καλοκαιρινός. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου στα νησιά μας, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες όμως θα ανέβουν την επόμενη εβδομάδα και θα έχουμε μέχρι και 38 βαθμούς Κελσίου στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έναν μίνι καύσωνα, όπως τον χαρακτηρίζουν με τις μέχρι τώρα έτσι πληροφορίες που έχουμε οι μετεωρολόγοι, θα το δούμε στη συνέχεια, να δούμε αν θα μας πιάσει και εμάς αυτός ο μίνι καύσωνας του Σεπτέμβρη. Παρ' όλα αυτά, το καλοκαίρι είναι εδώ, οι θάλασσες είναι πάρα πολύ καλές, οι θάλασσες του Σεπτέμβρη. Και οι διακοπές, όσοι έχετε δυνατότητα να κάνετε διακοπές, ο μήνας αυτός πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος και από τους καλοκαιρινούς. Χρόνια πολλά στην Ερμιόνη που γιορτάζει σήμερα. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας: 22730 8880 89678. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας. 2000fm.samos@gmail.com. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με το κληροδότημα Γερογιαννάκη. Ένα θέμα που αφορά μέσα την τοπική κοινωνία και κυρίως νέους ανθρώπους και οικογένειες στον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Και το λέμε αυτό διότι ο λόγος γίνεται για το κληροδότημα Γερογιαννάκη και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ζητώντας ουσιαστικά να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται τα έσοδα του κληροδοτήματος. Τα έχουμε πει πολλές φορές με την Αντιδήμαρχο, με την κυρία Σταματία Θωμασούλη. Θα την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή σε λίγο να πούμε και κάποιες λεπτομέρειες που έχουν προκύψει. Υπάρχει μια ιστορία αρκετές δεκαετίες πίσω με την αρχική διαθήκη από το 1972. Μας τα έχει πει η κυρία Θωμασούλη. Τα χρόνια όμως πέρασαν, η κοινωνία άλλαξε, η διοικητική οργάνωση της ΣΑΜΟΥ άλλαξε και ήδη στο παρελθόν υπήρξε μια δικαστική απόφαση που διεύρυνε τη δυνατότητα αξιοποίησης των χρημάτων ώστε να δίνονται και φοιτητικά βοηθήματα σε κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Βαθέως. Κρατήστε το αυτό. Τώρα λοιπόν, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αφού πλέον Βαθύ και Πυθαγόριο αποτελούν δημοτικές ενότητες του ίδιου Δήμου, γιατί να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στην οικονομική ενίσχυση και οι νέοι και νέες οικογένειες βέβαια από το Πυθαγόριο. Να μην είναι μόνο δηλαδή από την πόλη της Σάμου, από το Βαθύ συγκεκριμένα. Ο Δήμος λοιπόν ζητά να διευρυνθούν και οι κατηγορίες των ανθρώπων που μπορούν να ενισχυθούν, να υπάρχουν δηλαδή βοηθήματα για γάμο, βοηθήματα για σύμφωνο συμβίωσης, για φοιτητές, για σπουδαστές, για νέους έτσι που κάνουν κάποιες καινούργιες επαγγελματικές ή τεχνικές καταρτήσεις, για νέες οικογένειες, εν πάση περιπτώσει κλπ. Το βασικό βέβαια κριτήριο θα είναι η οικονομική ανάγκη με συγκεκριμένα και εκ των προτέρων γνωστά κριτήρια, ώστε να υπάρχει μια διαδικασία που θα είναι δημόσια και ξεκάθαρη. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε, να δούμε τι ακριβώς αποφάσισε ο Δήμος, ποια είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα και κυρίως τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αλλαγή για τους ανθρώπους που ζουν σήμερα στον Δήμο Ανατολικής Σάμου και όχι μόνο σε εκείνους που ζουν στο Βαθύ, στην πόλη της Σάμου. Έχουμε την κυρία Θωμασούλη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να δούμε τι καινούριο έχουμε. Καλό μεσημέρι, κυρία Θωμασούλη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζημανόλη. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε. Να ευχηθώ τα καλύτερα για το μήνα αυτό που διανύουμε. Και έχουμε μπει δειλά-δειλά στο φθινόπωρο, αν και εμείς ακόμα εδώ πέρα λέμε καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι έχουμε πάντως ακόμα. Και λόγω καιρικών συνθήκων, έτσι.
1: Και λόγω καιρικών συνθήκων πρωτίστως.
0: Θα σας ρωτήσω στο τέλος να μας πείτε λίγο έτσι για τον τουρισμό, κάποια στοιχεία. Να πάμε όμως, θέλω πρώτα λίγο στο κληροδότημα Γερογιαννάκη. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, από τότε που έγινε αυτή η διαθήκη μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Και αλλάζει η καθημερινότητά μας, δηλαδή δεν μπορούμε να μένουμε στάνταρ, όπως λέμε, σε αυτά τα οποία είχαν γραφτεί τότε στη Διαθήκη. Δεν ξέρω βέβαια αυτό κατά πόσο μπορεί να αλλάξει. Θα μας τα πείτε κι εσείς, νομικός είστε.
1: Να σας εξηγήσω λίγο. Ναι. Γιατί άκουσα τον πρόλογό σας. Mm-hmm. Δεν μπορούν να μεταβληθούν τα στοιχεία της Διαθήκης. Και αυτό υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Δηλαδή, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε σε ομόφωνη απόφαση ώστε να δοθεί η εντολή στο Δήμαρχο να εξουδοτήσει νομικό παραστάτη ώστε να κινηθεί η διαδικασία δικαστικά στο εφετείο για να διευρυνθούν οι σκοποί της συγκεκριμένης διαθήκης και θεματικά και χωρικά. Τι εννοούμε σε αυτό? Καταρχήν δεν μπορεί να μεταβληθεί ο αριθμός των υποψηφίων. Είναι ρητός, μιλάμε για τρία άτομα κάθε φορά. Mm-hmm. Δεν μπορεί να απαλληφθεί ο όρος του βοηθήματος γάμου. Μάλιστα. Δεν γίνεται, είναι βασική προϋπόθεση.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω λίγο, να ρωτήσω λίγο κάτι. Επειδή η Αρχική Διαθήκη μιλάει για τρεις άπορες κορασίδες της τότε κοινότητας Σαμίων. Ακριβώς. Αυτό είναι δύσκολο νομικά να προσαρμοστεί σήμερα η βούληση του διαθέτη στις ανάγκες μιας εντελώς διαφορετικής κοινωνίας πλέον? Πιστεύω συμφωνείτε σε αυτό.
1: Θα σας πω, ναι. Φυσικά. Μην ξεχνάμε ότι όταν ο αείμνηστος Γερογιαννάκης συνέταξε στη συγκεκριμένη διαθήκη, ο θεσμός της Πρίκας ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση να παντρευτεί κάποια κοπέλα.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, η Πρίκα έχει καταργηθεί. Όπως γνωρίζουμε, από το 1983 και μετά έχει καταργηθεί ο θεσμός της Πρίκας. Και για όσους δεν ξέρουν νεότερους, και για να θυμούνται και οι παλαιότεροι, ότι η Πρίκα, όταν γινόταν δηλαδή μεταβίβαση ακινήτων στο γαμπρό, γινόταν με τον όρο ότι θα προχωρήσει σε γάμο κοινωνία μαζί με την κόρη.
0: Γινόταν ένα σύμφωνο, ναι.
1: Ήταν ένα σύμφωνο το οποίο όμως έδινε πλήρη δικαίωμα κυριότητα στο γαμπρό. Ναι. Μέχρι το 1983 τα κίνητα δηλαδή που ανήκαν σε μία κοπέλα τα διαχειριζόταν πλήρως ο σύζυγος, επειδή υπήρχε ο θεσμός της Πρίκας.
0: Ναι.
1: Από την κατάργηση και μετά και όλα τα πρικοσύμφωνα που υπάρχουν, η Πρίκα, δηλαδή τα ακίνητα αυτά που συνιστούσαν την Πρίκα της κοπέλας, περιήλθαν κατά πλήρη κυριότητα στις κοπέλες. Άρα, όταν εμένα ο πατέρας μου ήθελε να με παντρέψει, ας πούμε, και έδινε Πρίκα στο γαμπρό, μέχρι το 1983 τα ακίνητα φαινόταν ότι ήταν στο όνομα του γαμπρού. Από το 1983 και μετά τα ακίνητα συνοδεύουν την κοπέλα ως δική της πατρογονική περιουσία. Αυτό ήταν ο θεσμός της Πρίκας μέχρι και το 1983. Λοιπόν, ο αείμνηστος λοιπόν Γερογιαννάκης, σταμάτης Γερογιαννάκης, ο μέγας ευεργέτης αυτής της πόλης, λόγω του ότι είχε μια μεγάλη ευαισθησία προς τις άπορες κορασίδες, ήθελε να τα κίνητά του να μισθώνονται, να αξιοποιούνται από την τότε κοινότητα του λιμένους Βαθέως, ώστε τα 50% να πηγαίνει για τη συντήρηση του κτηρίου του και τα υπόλοιπα 50 να συστήνουν τις πρίκες τριών άπορων κορασίδων. Φυσικά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πλέον η γυναίκα δεν ορίζεται για να φτιάξει τη ζωή της μόνο με το γάμο. Υπάρχουν επιλογές και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρξει ένας γάμος ώστε αυτή η κοπέλα να βρει το δρόμο της. Ωστόσο όμως υπάρχουν βοηθήματα γάμου. Όπως πολύ σωστά μετατράπηκε και η λέξη Πρίκα αφαιρέθηκε και μετατράπηκε σε βοήθημα γάμου. Όπως λοιπόν προείπα, δεν μπορεί να μεταβληθεί ο αριθμός των υποψηφίων και δεν μπορεί να μεταβληθεί ότι θα απαλείψουμε τελείως το βοήθημα γάμου. Αν υπάρχουν πάντα τρεις υποψήφιες οι οποίες έχουν τελέσει γάμο μέσα στο χρόνο το οποίο θα δίνεται το βοήθημα, τότε εκείνες θα είναι πάντα που θα προμοδοτούνται. Μάλιστα. Θα είναι σε προτεραιότητα. Τι γίνεται όμως, επειδή πάντα δεν υπάρχουν υποψήφιες στο σύνολό τους τρεις ή οτιδήποτε, mm-hmm. και μάλιστα πρόσφατο παράδειγμα όταν κάναμε για το προηγούμενο έτος, κατατέθηκε μία αίτηση υποψηφιότητας για το βοήθημα γάμου και μία μετά από τη διεύρυνση που είχε γίνει επί φοιτείας Αγγελόπουλου, που το δικαστήριο έκρινε ότι μπορεί να δοθεί και επίδομα φοιτητικό. Οπότε στην παρούσα φάση και το προηγούμενο έτος,

0: θητείας Αγγελόπουλου, όταν πλέον το δικαστήριο έφυγε από τα στενά όρια της κοινότητας του Λιμένος Βαθέως και διεύρυνε στο ΔΕΛΤΑ Ε Βαθέως, να γίνει τώρα επέκταση και να ακολουθήσει και το ΔΕΛΤΑ Ε Πυθαγορείου ως ένας πλέον Δήμος. Για να μην υπάρχει διάκριση ανάμεσα στους πολίτες του ΔΕΛΤΑ Ε Πυθαγορείου και του ΔΕΛΤΑ Ε Βαθέως.
1: Τώρα δηλαδή, εφόσον υπάρξει αυτή η θετική δικαστική απόφαση, ένας νέος ή μια οικογένεια από το Πυθαγόριο ή από τους Παθαραίους, για παράδειγμα, ας πούμε,
0: θα μπορούσε θα έχει να βοηθηθεί με αυτό το βοήθημα.
1: Θα έχει τις ίδιες δυνατότητες ενίσχυσης με κάποιον από το βαθύ.
0: Θα έχει τις ίδιες δυνατότητες εφόσον το δικαστήριο εγκρίνει αυτή τη χωρική
1: εφόσον
0: διεύρυνση.
1: Υπάρχει αυτή η θετική, όπως λέμε, αν υπάρξει αυτή η θετική δικαστική απόφαση.
0: Αν υπάρξει θετική, ναι, ότι γίνει δεκτή η αίτησή μας. Για να φτάσουμε να υποβάλουμε αίτηση, πρέπει να γνωμοδοτήσει θετικά και να αποφασίσει θετικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα κάτι ήθελα... που έχει γίνει. Δηλαδή, το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση το έχουμε.
1: Έχει ξεκινήσει. Θα ήθελα λίγο, κυρία Θωμασούλη, να πούμε ποιες θα είναι αυτές οι βασικές κατηγορίες δικαιούχων. Μπορούμε να τις εξηγήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα στον κόσμο.
0: Φυσικά. Όπως είπαμε, μιλάμε για βοήθημα γάμου, αλλά δεν υπήρχε μέσα η πρόβληψη για τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης. Οπότε θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει μια διεύρυνση ότι η οικονομική ενίσχυση λόγου γάμου ή σύναψη συμφώνου συμβίωσης με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. Οικονομική ενίσχυση ενεργών φοιτητών και σπουδαστών, ιδίως όσο φοιτούν εκτός άμμου και επιβαρύνονται με έξοδα στέγασης και διαβίωσης. Ενίσχυση νέων που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής ή τεχνικής κατάρτισης, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους. Ενίσχυση νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση βασικών εξόδων εγκατάστασης ή απόκτησης πρώτης κατοικίας, χωρίς βέβαια να χρηματοδοτείται από το πληροδότημα η αγορά του ακινήτου για το οποίο ενδιαφέρονται. Θα μπορούσε εδώ να είναι ένα βοήθημα ενοικίασης στέγης. Θα μπορούσε να ήταν κάποια συμβολή πάνω σε κάποιες στεγαστικές δαπάνες που ενδεχομένως να χρειαζόταν. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση νέων ή νέων οικογενειών που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση βάσει αντικειμενικών εισοδηματικών και κοινωνικών κριτήριων. Ενίσχυση μονογονιακών οικογενειών, νέων γονέων, δηλαδή δυστυχώς επειδή υπάρχουν περιπτώσεις μονογονιακές οι οποίες θέλουν ενίσχυση, νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει η διεύρυνση προς αυτή την κατεύθυνση. Ενίσχυση νέων που συνεχίζουν τις μεταπτυχιακές ή τις λοιπές εξειδικευμένες σπουδές τους, εφόσον συντρέχουν πάλι αποδεδειγμένα οικονομικά κριτήρια, και να γίνει και ενίσχυση αμαία είτε ως ποσό που θα διατεθεί σε οικογένειες με άτομο που έχει που αντιμετωπίζει ειδικές ανάγκες, είτε με την ενίσχυση της προσπάθειας αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία. Αυτά πάντα με τον τρόπο που της διεύρυνσης θεματικός, όπως σας είπα ήδη, θα γίνει σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για το επίδομα γάμου ή δεν υπάρχει κάποιος φοιτητής που ενδεχομένως να ζητήσει κάτι τέτοιο, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις επόμενες κατηγορίες. Δεν θα πάει δηλαδή προτεραιοποίηση σε οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες, δυστυχώς, ούτε σε μονογονιακές. Μόνο σε περίπτωση που εκλείψει έχει εκλείψει το ενδιαφέρον, τότε μπορούν να προχωρήσουν στις επόμενες κατηγορίες. Και πάντα, πάντα με την προϋπόθεση να γίνει δεκτή η αίτηση από το αρμόδιο δικαστήριο.
1: Πότε ήταν, επειδή μας ρωτάνε αυτή τη στιγμή, έχουμε πολλές ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Θα ήθελα να μας πείτε πότε, αν γνωρίζετε, πότε ήταν η τελευταία φορά που δόθηκε κάποιο βοήθημα.
0: Δεν έχει δοθεί ποτέ.
1: Δεν έχει δοθεί ποτέ, μάλιστα. Οπότε τόσα χρόνια...
0: Ήταν ανενεργό το πληροδότημα.
1: Και τα χρήματα αυτά... Πώς,
0: συσσωρεύονται σε ένα τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος είναι του κληροδοτήματος Γερογιαννάκη. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να κάνει ανάληψη αν δεν υπάρχει ενεργή διαχειριστική επιτροπή και να μπορέσει να χειριστεί την όλη κατάσταση η οικονομική υπηρεσία. Μάλιστα. Οπότε συσσωρεύονται σε έναν τραπεζικό
1: λογαριασμό.
0: Οπότε
1: δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια έχουν συσσωρευτεί κάποια χρήματα σε αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό.
0: Είμαστε κοντά στο 1 εκατομμύριο.
1: Μάλιστα. Οπότε δεν είχαν γίνει ούτε και οι απαραίτητες συντηρήσεις στα κτίρια του.
0: Όχι, γιατί δεν ήταν ενεργό το πληροδότημα.
1: Μάλιστα.
0: Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι απλά ότι δεν ήταν ενεργό. Ήταν ότι κινδυνεύαμε να χάσουμε και το πληροδότημα από τα χέρια του Δήμου. Αντιληφθείτε ότι υπάρχει ένα πληροδότημα το οποίο μπορεί να δώσει ζωή και πραγματική βοήθεια στους πολίτες του, το οποίο βρισκόταν ανενεργό επί σειρά ετών. Και με τις νέες νομοθεσίες και την νέα διάταξη για τα κληροδοτήματα, σε περίπτωση πλέον που είναι ανενεργό πλήρως το κληροδότημα, κάποιο κληροδότημα, πέραν της τριετίας, περιέρχεται στα χέρια του δημοσίου.
1: Μάλιστα.

0: Τώρα, αν ας πούμε έρθουν περισσότερες αιτήσεις, έρθουν 20 αιτήσεις ας πούμε, από εκεί και έπειτα θα γίνεται η διαδικασία, δηλαδή αναλόγως με τα κριτήρια που πληρεί.
1: Με τα κριτήρια που είναι συγκεκριμένα τα κριτήρια, ναι. Πάντα. Να ξέρετε ότι όλη η διαδικασία δεν είναι αυθαίρετη και επιλέγεται από μια διαχειριστική επιτροπή κατά το δοκούν στις υποψηφιότητες.
0: Και αν τα κριτήρια είναι τα ίδια.
1: Υπάρχουν κριτήρια τα οποία είναι οπωσδήποτε η μόνιμη κατοικία, να είναι δημότης εντός του Δήμου, να υπάρχει ένα ατομικό οικογενειακό εισόδημα. Στην παρούσα φάση, όταν λέμε εντός του Δήμου, μιλάμε πάντα για την ΔΕ Ματθαίος, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει διεύρυνση. Να υπάρχει ένα ελάχιστο ατομικό οικογενειακό εισόδημα. Σε αυτά τα κριτήρια, τα οικονομικά, η πρόνοια, η διεύθυνση πρόνοιας μας καθοδηγεί για το όριο της πτώχειας και που ακριβώς είναι τα κατώτερα επίπεδα οικονομικής.
0: Αν τα κριτήρια είναι ίδια για
1: είναι για,
0: παραπάνω.
1: Ίδια για όλα, ναι. Δεν πρέπει να υπάρχουν ακίνητα στο ε9.
0: Όχι, άλλο ρωτάω. Αν είναι τα ίδια κριτήρια για πάνω, ας πούμε, από 20-15 άτομα, αν είναι τα ίδια κριτήρια, από εκεί και έπειτα πώς θα γίνει η επιλογή των ατόμων.
1: Σε αυτή την περίπτωση, γιατί όλη η διαδικασία ελέγχεται και εποπτεύεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση, θα αποταθούμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Οπότε, και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς πρέπει να κινηθούμε.
0: Τώρα, μας είπατε ότι τα πρώτα χρήματα έχουν δοθεί μέχρι στιγμής ή έχει γίνει.
1: Έχουν καταλήξει, έχουν τεθεί υποψηφιότητες, έχουν ανοιχτεί οι φάκελοι, έχουν κρίνει ότι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ζητήθηκαν σύμφωνα με την προκήρυξη. Και τώρα είμαστε στη φάση, έχει καταλογιστεί το ποσό, είναι 11.000 και σχεδόν 11.400 κάτι, τα οποία αυτά βρισκόμαστε στην τελική έγκριση από την αποκεντρωμένη, γιατί ελέγχει ξανά όλη τη διαδικασία για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παράκαμψη από, από την νομοθεσία, και εφόσον έρθει το πράσινο φως θα καταβληθούν στους δύο υποψήφιους.
0: Και μαθαίνω.
1: Αυτό όμως που θέλω να επισημάνω, μου επιτρέπετε κύριε Χατζημανόλη, είναι ότι αυτές οι επικοινωνίες που κάνουμε και το βήμα που μας δίνεται είναι πολύ σημαντικό για να μάθει ο κόσμος ότι θα γίνεται κάθε χρόνο και όλοι όσοι εμπίπτουν στα κριτήρια αυτά θα είναι μεγάλη ευλογία να κάνουν τα χαρτιά τους και να ενισχυθούν. Γιατί αυτά τα χρήματα επιτέλους πρέπει να έρθουν ανταποδοτικά πίσω στην κοινωνία μας. Η βούληση του διαθέτη πρέπει, έστω και με καθυστέρηση 50 ετών, πρέπει να λειτουργήσει προς όφελος των δημοτών. Και να μάθουν όλοι ότι τελικά αυτός ο κύριος Γερογιαννάκης ότι είναι ένας μέγας ευεργέτης.
0: Σίγουρα. Το ποσό, αυτό μας είπατε, είναι τα 11 χιλιάρικα. Αυτό το ποσό, εφόσον μιλάμε για
1: ένα εκατομμύριο. Δεν είναι κάθε χρόνο το ίδιο ποσό.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Γίνεται εκαθάριση των μισθωμάτων του έτους το οποίο πρόκειται να δοθεί. Του προηγούμενου έτους που,
0: το 50%.
1: Το επόμενο που πρόκειται να δοθεί το βοήθημα. Δηλαδή, αν έχουμε αύξηση των μισθωμάτων των κτηρίων του Γερογιαννάκη, γιατί αναφέρονται μόνο για τα κτίρια του Γερογιαννάκη, λοιπόν, τότε, δηλαδή αν μισθώνονται όλα και πληρώνονται, καταβάλλονται κανονικά τα μισθώματά τους, το 50% του συνολικού ετήσιου μισθώματος που υπάρχει, τότε αυτό το 50% διανέμεται στους.
0: Ναι, γιατί αυτό καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί προηγουμένως, όταν ας πούμε ακούσαμε αυτό το 1 εκατομμύριο το οποίο βρισκόταν αδιάθετο στην τράπεζα στις καταθέσεις και βρίσκεται αδιάθετο στην τράπεζα, οπότε μας ρωτούν εδώ ας πούμε με το 1 εκατομμύριο τα 11.000 είναι πολύ λίγα χρήματα, οπότε θα μήπως μπορούν να δοθούν και περισσότερα.
1: Η πρώτη κουβέντα που κάναμε εμείς με την αποκεντρωμένη, το πρώτο τηλεφώνημα και η πρώτη επικοινωνία που είχαμε μαζί τους ήταν συγκεκριμένη, ότι αν μπορούμε να δώσουμε αναδρομικά για να καλύψουμε
0: αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, δυστυχώς ο νόμος είναι σαφής, δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και τα χρήματα απλά υπάρχουν μέσα και με κάποιο τρόπο προσπαθούμε να δούμε πώς θα γίνει η διεύρυνση, τι μπορεί να πετύχουμε ώστε να υπάρχουν μέσα. Δεν μπορεί να αγγίξει κάποιος το αποθεματικό αυτό, το οποίο συσσωρεύεται, και καλώς συσσωρεύεται κάπου, γιατί δεν μπορεί κάποιος να βγάλει χρήμα συστήματα έτσι χωρίς να υπάρχουν λόγοι συγκεκριμένοι και χωρίς την έγκριση, είπαμε, της αποκεντρωμένης. Οπότε τα χρήματα από εδώ και πέρα που θα λειτουργούν κανονικά, θα υπάρχει το 50% των ετήσιων μισθωμάτων θα διανύμεται κανονικά όπως ορίζει η Διαθήκη. Το υπόλοιπο του ποσού είμαστε σε μια διαδικασία ότι πώς θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε. Δυστυχώς στην παρούσα φάση με το νομοθετικό πλαίσιο όπως έχει, αναδρομικά δεν μπορεί να υπάρξει κάποια προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Το καλό είναι, κυρία Θωμασούλη, ότι έχει γίνει μια αρχή σε όλο αυτό. Έχει μπει το νερό στα βλάκια, όπως το έχουμε ξαναπεί για το συγκεκριμένο θέμα. Έχει γίνει μια αρχή και είναι κάτι σημαντικό. Και αυτό το οποίο μαθαίνω, δεν ξέρω αν θα ισχύει, είναι ότι θα γίνει σε μια ειδική εκδήλωση, θα κάνει μια ειδική εκδήλωση για να δοθούν τα χρήματα στους δικαιούχους, τα πρώτα χρήματα. Μάλιστα.
1: Είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, το προετοιμάζουμε εδώ και ένα χρόνο. Δυστυχώς με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες έχει καθυστερήσει από την αποκεντρωμένη διοίκηση, γιατί σας λέω, σε κάθε ένα βήμα γίνεται έλεγχος και επανέλεγχος για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι όλα κινούνται σωστά. Και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όταν τελικά θα είμαστε στη φάση να δώσουμε τη συγκεκριμένη επιταγή στους ανθρώπους αυτούς, να υπάρχει ένα τελειτουργικό στο όνομα και στην τιμή αυτού του ανθρώπου.
0: Βέβαια,
1: που τα δίνει.
0: Που ήθελε κιόλας. Δηλαδή αυτό ήταν
1: ο σκοπός
0: του. Ναι, πολύ σωστά. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε το βλέπουμε. Κάτι καλό είναι και αυτό. Σίγουρα, όπως λέμε, έχει ξεκινήσει κάτι και πιστεύουμε ότι θα πάει καλά. Πριν κλείσουμε, κυρία Θωμασούλη, θέλω να μας πείτε λίγο έτσι τι εικόνα έχετε μέχρι αυτή τη στιγμή αποκομίσει από τον τουρισμό γενικότερα. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά μειώνονται και οι αφίξεις από την γειτονική Τουρκία. Να μας πείτε έτσι ένα μήνυμα να μας δώσετε.
1: Είναι σχετικά τα νούμερα, γιατί το να υπάρξει μια ελαφριά μείωση και
0: ναι, απλά,
1: σε ένα λιμάνι και να
0: το αναφέρουμε
1: από κάποια άλλη, δεν είναι. Να κλείσουμε
0: συγκριτικά το
1: θεωρώ ότι εγώ τα μηνύματα που έχω λάβει και από ό,τι βλέπω και από για την επόμενη χρονιά τα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε είναι πολύ αφαιρετικά. Είχαμε μια εξαιρετική τουριστική περίοδο.
0: Μας το είπε και ο κύριος Βαλής την προηγούμενη φορά εδώ μιλώντας στην εκπομπή μας, ότι είναι η καλύτερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών. Νομίζω αυτό
1: είναι η καλύτερη
0: πολλά.
1: Χρονιά. Κλείνουμε με πολύ θετικό πρόσημο. Δεν μου αρέσουν τόσο πολύ να μιλάμε για ποσοστά, γιατί επί της ουσίας είναι δείχτες και οι δείχτες φέρουν από πίσω και άλλα πράγματα που ενδεχομένως να μην είμαστε σε θέση να τα συζητήσουμε ή να τα καταλάβει ο μέσος άνθρωπος. Είναι πιο εμπεριστατωμένα δηλαδή αυτές οι μελέτες οι οποίες γίνονται. Έχουμε ένα θετικό πρόσημο στον τουρισμό. Υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια και αυτό θέλω να γίνει πολύ κατανοητό. Από τον επαγγελματία μέχρι τους φορείς υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Στοχεύουμε, υπάρχει δράση, υπάρχει πρόγραμμα. Ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να είμαστε σωστοί απέναντι στις διεθνείς αγορές, στις διαφημίσεις. Ήδη έχουμε κλείσει πακέτα για τη διαφήμιση για την επόμενη χρονιά. Υπάρχει ένας οργασμός στο τμήμα τουρισμού και σε αυτό μου δίνεται και το βήμα και σας ευχαριστώ για να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται από την ομάδα εργασίας μας, από την ειδική άμεση σύμβουλο, την κυρία Νιώτη, από το τμήμα τουρισμού την προϊσταμένη, την κυρία Ροδίτη. Γίνεται πραγματικά μια πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο θα καταφέρουμε ακόμη περισσότερα πράγματα. Εμείς είμαστε δεκτικοί. Δυστυχώς δεν είμαστε το Υπουργείο Τουρισμού για να μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Αλλά ό,τι περνάει από το χέρι μας, με καλές διαθέσεις, με γνώση, με μελέτη και με τον ακούσουμε τον κάθε έναν που θέλει να μας μεταφέρει την εμπειρία του για να γίνουμε καλύτεροι, εμείς είμαστε εδώ δεκτικοί για να προχωρήσουμε σε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Και θα έρθουν πολύ ωραία πράγματα, σας το εγγυώμαι, γιατί υπάρχει πολύ σωστός προγραμματισμός και στο άμεσο μέλλον θα ακούσετε πολύ όμορφα πράγματα.
0: Εγώ θα κρατήσω αυτό το οποίο μου είχε πει ο κύριος Βαλής, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων το προηγούμενο διάστημα που είχαμε μιλήσει εδώ, ότι μπορεί να έχουμε κατακτήσει την κορυφή, ωστόσο είναι δύσκολο να διατηρήσουμε την θέση μας στην κορυφή. Και εδώ χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη δουλειά από όλους σας που ασχολείστε με τον τουρισμό. Και αν τον Οκτώβριο κλείνουμε ξενοδοχεία, κλείνουν επιχειρήσεις κλπ. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση, να γίνονται δουλειές, να γίνονται εργασίες για την επόμενη τουριστική χρονιά.
1: Ακούστε,
0: και τα επόμενα χρόνια.
1: Εμείς τον τουρισμό τον αντιμετωπίζουμε όχι ετήσιο, με βάθος χρόνου πρόγραμμα.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Γιατί μόνο έτσι μπορείς να στοχεύσεις και να δεις πώς ακριβώς γίνεται. Ήδη να σας πω ότι τουλάχιστον για το πιο απλό πράγμα για τις εκθέσεις μας, ήδη έχουμε κλείσει τα περίπτερα για τις επόμενες εκθέσεις. Είμαστε ήδη σε επαφές με όλους τους αρμόδιους για να μπορέσουμε να κλείσουμε τα κατάλληλα ραντεβού.
0: Mm-hmm.
1: Κινούμαστε ταυτόχρονα και για την κρουαζιέρα και για νέες αφίξα, να ανοίξουμε νέους προορισμούς. Ό,τι περνάει από το χέρι μας, εμείς το κάνουμε. Και θα το κάνουμε με μεγάλη λαχτάρα, γιατί πραγματικά ο τουρισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την τοπική οικονομία. Νομίζω ότι κανένας δεν χάνει. Ο πρωτογενής, η μεταποίηση και ο τουρισμός είναι το εφαλτήριο για να μπορέσει να κινείται καλά ο πολίτης μας μέσα στον τόπο μας. Θέλουμε να πάει μπροστά ο τόπος μας. Έχει όλα τα εχέγγυα. Είναι ένας εξαιρετικός προορισμός. Ένας αυθεντικός προορισμός, τον οποίο πολύ εύκολα μπορούμε να το διαδώσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι μας όμως, όχι μόνο οι άνθρωποι του τουρισμού, αλλά και ο απλός πολίτης, η καθημερινότητα, το χαμόγελο, να μην υπάρχει γκρίνια, να μπορούμε να κάνουμε πράγματα όλοι μαζί και να νοιαστούμε περισσότερο για το δίπλα μας και για την πόλη που ζούμε, νομίζω ότι φέρνει πολύ θετικά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι αρμόδιοι φυσικά με τις ευθύνες τους να φτιάξουν καλύτερα τις υποδομές, να γίνουν καλύτερα πράγματα. Το τμήμα τουρισμού είναι σε άμεση συνεργασία με όλα τα υπόλοιπα τμήματα του Δήμου και με τις τεχνικές υπηρεσίες, καταγράφει, μελετά, προτείνει, διεισδύει, απαιτεί σε πολλές των περιπτώσεων για να γίνει το καλύτερο δυνατό, για να έχουμε καλή ποιότητα ζωής εμείς οι πολίτες πρώτα και μετά να το προσφέρουμε στους επισκέπτες μας. Είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, το αγαπάμε και θα το στηρίζουμε, κύριε Χατζημανόλη, και με τις δικές σας δυνάμεις ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Θωμασούλη.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό μεσημέρι. Ήταν η αντιδήμαρχος λοιπόν η κυρία Σταματία Θωμασούλη, αντιδήμαρχος Ανατολικής Σάμου, υπεύθυνη για θέματα στα θέματα τουρισμού. Μιλήσαμε αρχικά για το κληροδότημα Γερογιαννάκη και είναι, όπως το είπαμε και με την κυρία Θωμασούλη, από εκείνες τις περιπτώσεις όπου μια παλιά διαθήκη συναντά τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας. Να δούμε αν θα επιτρέψει η δικαιοσύνη αυτή τη διεύρυνση, όπως συζητήσαμε, ώστε τα χρήματα του κληροδοτήματος να μπορούν έτσι να φτάσουν σε περισσότερους ανθρώπους που πραγματικά τα χρειάζονται. Αναφερθήκαμε λίγο και στα θέματα του τουρισμού. Πιστεύω ότι και από τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε και από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό και από την κυρία Θωμασούλη, μιλήσαμε το προηγούμενο διάστημα και με τον κύριο Βαλή εδώ στην εκπομπή μας, μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Αρκεί όμως να διατηρήσουμε, και αυτό είναι το στοίχημα και το δύσκολο, να διατηρήσουμε αυτή τη θέση, αυτή την κορυφή, αν την έχουμε κατακτήσει την κορυφή. Το θέμα είναι να την διατηρήσουμε την κορυφή μας. Και από τα παράπονα ενδεχομένως, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και παράπονα, δεν το συζητάμε, από τα παράπονα να μπορέσουμε να φιλτράρουμε αυτά τα οποία μας... για αυτά τα οποία μάλλον μας παραπονέθηκαν οι επισκέπτες μας, και από εκεί και έπειτα να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα παράπονα και να βελτιωθούμε για τα επόμενα χρόνια. Το θέμα είναι ότι δεν σταματάει η δουλειά εδώ, δεν σταματάει η δουλειά τέλος Οκτωβρίου με το που κλείσουν τα ξενοδοχεία, με το που κλείσουν οι επιχειρήσεις. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει το δεύτερο κομμάτι της δουλειάς, της εργασίας όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό για τα επόμενα χρόνια και για να διατηρήσουμε την κορυφή. Η ώρα είναι 1:15 ακριβώς, συντονισμένη εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafé Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαπών και αγγελικών.
8: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ!
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
13: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
21: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
22: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
21: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Dial Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks.
1: 2000 FM.
2: Samos Update, η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
23: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας, εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους, στον 2000 FM, μεσημέρι Παρασκευής, 4 του μηνός Σεπτεμβρίου. Σήμερα έχουμε και το Παλαϊκό Συλλαλητήριο στις 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Πυθαγόρα. Τα είπαμε τις προηγούμενες ημέρες και με την γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟ, την κυρία Νανά Νικολάου. Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΣΑΜΟ, τον κύριο Σταμάτη Φιλιππή, για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν στο νοσοκομείο. Έχουμε και μία ανακοίνωση σήμερα από τον Σύλλογο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου ΣΑΜΟ που καταγγέλει την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην επίγουσα προνοσοκομιακή αντιμετώπιση στη Δυτική ΣΑΜΟ. Η εφαρμογή του υπάρχοντος νομικού πλαισίου δεν αντιμετωπίζει την τραγική υποστελέχωση του ΕΚΑΒ. Αντίθετα, μεταφέρει το βάρος των διακομιδών στο πάσης φύσεως υγειονομικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, δηλαδή σε ιατρούς, νοσηλευτές, ΜΕΣ, ΜΕΦΤΕΣ, χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων, παρασκευαστές και άλλες ειδικότητες, αντί για εξειδικευμένους διασώστες. Οι εργαζόμενοι καλούνται να εγκαταλείψουν την οργανική τους θέση και να εκτελέσουν διακομιδές, δημιουργώντας σοβαρά λειτουργικά κενά στο κέντρο υγείας. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του ίδιου θεσμικού πλαισίου, στρατιωτικοί εκτελούν χρέη οδηγών ασθενοφόρων, καλύπτοντας τις ελλείψεις με προσωρινές και αποσπασματικές λύσεις. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η διακομιδή ενός ασθενούς, ιδιαίτερα ενός βαρέως πάσχοντος, δεν είναι απλή μεταφορά. Απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση και πιστοποιημένο προσωπικό. Οι εργαζόμενοι άλλων ειδικοτήτων δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο των διασωστών πληρωμάτων ασθενοφόρου, αποφύτων ή ΕΚΣΑΕΚ κλπ. Της αντίστοιχης ειδικότητας. Η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο τόσο τους ασθενείς όσο και τους εργαζόμενους. Από τη μία, ένας εργαζόμενος απομακρύνεται από τη δομή που υπηρετεί, αφήνοντας πίσω άλλους ασθενείς και πήγοντα περιστατικά. Από την άλλη, καλείται να αναλάβει καθήκοντα για τα οποία απαιτείται ειδική εκπαίδευση και πιστοποίηση. Σε ένα νησί με μεγάλες αποστάσεις, δύσκολο οδικό δίκτυο και σημαντική απόσταση από το νοσοκομείο, η έλλειψη αυτόνομης και πλήρως στελεχωμένης επίγουσας προνοσοκομιακής αντιμετώπισης στη Δυτική ΣΑΜΟ αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Δεν μπορεί η υποστελέχωση του ΕΚΑΒ να δημιουργεί υποστελέχωση στο κέντρο υγείας, δεν μπορεί οι εργαζόμενοι να αποτελούν μπαλώματα για τα κενά του συστήματος, δεν μπορεί η ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων να γίνεται λάστιχο. Καλούμε την δικούσα επιτροπή του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου να σταματήσει άμεσα αυτές τις πρακτικές που υποχρεώνουν το πάσης φύσους υγειονομικό προσωπικό να εκτελεί χρέη πληρώματος ασθενοφόρου. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας έχουν την ευθύνη για την υποστελέχωση και την αποδυνάμωση των δημόσιων δομών υγείας. Δεν θα αποδεχτούμε η έλλειψη προσωπικού να μετατρέπεται σε βάρος και ευθύνη των εργαζομένων. Αυτά λοιπόν μεταφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ. Πολλά προβλήματα στο χώρο της υγείας. Πραγματικά, στο γενικότερα εδώ τα συζητάμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, τον κύριο Σταμάτη Φιλιππή, του νοσοκομείου της ΣΑΜΟΥ. Να δούμε σήμερα και στο Παλαϊκό Συλλαλητήριο, όπως είπαμε, 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Πυθαγόρα, εδώ και για τα συγκεκριμένα θέματα, για τα θέματα της υγείας, όπως το λέμε χαρακτηριστικά. Να πούμε λίγο για μια ενημέρωση που έχουμε, μια ανακοίνωση ενημερώνονται οι αμπελουργοί μέλη του συνεταιρισμού ότι συνεχίζεται η παραλαβή σταφυλιών στο Ινοπείο Καρλοβάσου. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου από τις 7 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα θα παραλαμβάνουν μοσχά τα σταφύλια. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου από τις 7 το πρωί στις 6 το απόγευμα Μοσχάτα και στα Φίλια για ειδική υνοποίηση Σάμενα. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τις 7 το πρωί στις 6 το απόγευμα Μοσχάτα και στα Φίλια επίσης για ειδική υνοποίηση Σάμενα. Την Πέμπτη θα παραλαμβάνουν Μοσχάτα και Ερυθρά. Την Παρασκευή μόνο Μοσχάτα, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Και το Σάββατο επίσης 12 Σεπτεμβρίου από τις 7 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μόνο Μοσχάτα. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου μας ενημερώνουν ότι το εινοπείο θα είναι κλειστό. Αυτά λοιπόν και από τον ενιαίο εινοποιητικό αγροτικό συνεταιρισμό ΣΑΜΟΥ, η ενημέρωση που έχουμε, και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Α, ένα λεπτάκι να μην πάμε ακόμα στις εκδηλώσεις. Έχουμε και άλλη μια είδηση να σας πούμε σχετικά με μια πρωτοβουλία στήριξης ευάλωτων οικοκυριών που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον ΔΔΕ και στη ΣΑΜΟ και στα υπόλοιπα βέβαια νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Από την 1η λοιπόν Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου ο ΔΔΕ προσφέρει δωρεάν πακέτο 6 λαμπτήρων LED τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής ενεργειακής απόδοσης σε δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου που κατοικούν στις περιοχές αυτές του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στη ΣΑΜΟ. Και εδώ λοιπόν δίνεται δυνατότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή κατ' επέκταση το ενεργειακό τους κόστος. Όσοι λοιπόν είστε δικαιούχοι, ενδεχομένως θα έχετε λάβει και κάποιο μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο, αλλά αν δεν το έχετε λάβει αυτό το μήνυμα και είστε δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου, του οικιακού κοινωνικού τιμολογίου που κατοικείτε στη ΣΑΜΟ, στο νησί μας, μπορείτε να παραλάβετε αυτό το πακέτο 6 λαμπτήρων LED από τα καταστήματα ΔΔΕ της περιοχής σας. Εδώ λοιπόν, στον κόμβο Μαλαγαρίου, στην προκειμένη περίπτωση, εκεί που βρίσκονται τα γραφεία του ΔΔΕ, από τις 8 έως τις 2 το μεσημέρι. Για την παραλαβή απαιτούνται αστυνομική ταυτότητα ή κάποιο, εν πάση περιπτώσει, κάποιο άλλο έγγραφο ταυτοποίησης και ένας πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από τον ΔΔΕ. Πάμε λίγο τώρα στις εκδηλώσεις μας. Να ξεκινήσουμε με την εόρτια εκδήλωση Ούζο που διοργανώνει στις 6 Σεπτεμβρίου η Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας και ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου, όπως κάθε χρόνο εδώ στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στις 8 η ώρα το βράδυ, με ζωντανή μουσική και με μια τιμή εισόδου ενδεικτική της τάξης των 10 ευρώ. Ο Σύλλογος Κυρίων και Δεσποινίδων Παγόνδα η Ομόνια την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ διοργανώνει κλασική μουσική βραδιά, κλασικής μουσικής, ρεσιτάλ πιάνου, μια υπαίθρια συναυλία. Μια μαγική βραδιά όπως την χαρακτηρίζουν οι διοργανωτές, διαχρονικής μουσικής με το Αιγαίο στο φόντο. Έχουμε επίσης από τον ΕΟΠ ΣΑΜΟ, από τον Πεζοπορικό Σύλλογο ΣΑΜΟ, μια πεζοπορία που θα γίνει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, αλλά όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε αυτή την διαδρομή, καλό θα είναι να ενημερωθείτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τη σελίδα του Συλλόγου, διότι στην αφίσα την οποία έχουμε είναι περιορισμένες οι πληροφορίες. Αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να σας πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή στο φαράγγι των Δρακαίων, ανάμεσα σε βράχους και δράκους, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, και σε ένα από τα πιο άγρια και εντυπωσιακά τοπία της Σάμο, και όπου η φύση μοιάζει να έχει πλάσει το δικό της παραμύθι. Μια απαιτητική έτσι διαδρομή με διάσχιση κανόινγκ, από ό,τι μας αναφέρουν εδώ, στο φαράγγι των Δρακαίων. Πραγματικά εγώ δεν το ήξερα ότι έχουμε φαράγγι εδώ στη Σάμο. Και όπως λέμε, τώρα όσο πλησιάζουμε προς τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς μήνες, αυτές οι διαδρομές θα είναι ακόμη πιο όμορφες με τη δροσιά κλπ. Δεν σταμάτησαν όμως από το νέο ψάμου της δράσης και γενικότερα της πεζοπορίας. Είχαμε και την πεζοπορία προς την Ζωοδόχο Πηγή εκεί με την βραδιά ουρανογραφίας. Γίνονται συνέχεια δράσεις. Ο Αθλητικός Ψυχαγωγικός Σύλλογος Κοκαρίου Αρίσταρχος κάνει μια πολύ όμορφη βραδιά στο Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα, με μπέργκερ, hot dog, με είσοδο ελεύθερη, με μουσική διασκέδαση και πολύ κέφι, με τους DJ Κώστα Κριτικό και την DJ Ματίνα Χατζηβασιλείου. Bear Party, έλα να γίνεις αρκούδα μας, λένε εδώ. Μάλιστα. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πάμε για την άλλη εβδομάδα, αλλά καλό θα είναι να τα ξέρουμε για να σας πούμε ότι το καλοκαίρι δεν σταματάει εδώ. Και αυτό το τονίζουν βέβαια και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα. 12 Σεπτεμβρίου λοιπόν στο Beach Bar Γυαλός, εκεί στο Ρεματάκι Πυθαγορείου, στις 9.30 το βράδυ, μας επισκέπτεται ο Χρήστος Μενιδιάτης και μας υπόσχεται μια πολύμορφη βραδιά με λαϊκά ακούσματα και με ξέφρενο γλέντι, πάρτι κλπ. 10 ευρώ. Μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας από τώρα στο 69 76 72 11 14. Θα τα πούμε βέβαια και όσο πλησιάζουμε προς εκείνες τις ημερομηνίες. Απλά τα αναφέρουμε τώρα για να οργανώσετε κι εσείς το που θα πάτε. Και το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ και δεν σταματά. Λοιπόν, εμείς στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχηθούμε να περάσετε καλά σε αυτές τις εκδηλώσεις τις οποίες σας προείπαμε. Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ, συνεχίζεται. Να κάνετε τα μπάνια σας. Οι θάλασσες είναι πάρα πολύ ζεστές και πολύ πιο ζεστές από το καλοκαίρι το οποίο μας πέρασε. Από ό,τι μας λένε όσοι κάνουν ακόμα μπάνιο και γιατί να μην κάνουμε, ζέστη έχει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 12. Μας ακούτε και σε επανάληψη σήμερα το βράδυ στις 8. Μετά έρχεται και ο Κοσμάς Κατραμάδος με την Εύη Βαλή. Πλούσε το πρόγραμμα του 2000 FM σε ενημέρωση και μουσική. 2 η ώρα το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων και σε 10 η ώρα το βράδυ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να είστε καλά, μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
5: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
5: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
6: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελιγών.
5: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
1: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
11: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
10: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
4: Kodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
19: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
18: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
19: Πάρτο!
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
20: Πανουράκης.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
21: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
22: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
21: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
22: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
21: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
22: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
21: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
22: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
21: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
22: Γευστική περιπλάνηση.
23: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
24: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
1: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
25: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1+1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ.
26: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
27: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
26: Έχω.
27: Μετά θα πάνε
26: εξτασιαστεί.
27: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
26: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
27: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
26: Εξαιρετικό.
27: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
26: Τι λέρε, φίλε.
27: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
28: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πυλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
8: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.
9: Που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Η πόρνη από πάνω.
15: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
14: Η πόρνη από πάνω.
15: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.artinfo.gr.
29: Κάθε μέρα η φωνή σου μετράει. Το ανεμολόγιο σε ακούει, σε φιλοξενεί, σε συνδέει. Πάρε τηλέφωνο, πες τη γνώμη σου, γίνε μέρος της εκπομπής. Ανεμολόγιο. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στα Παραπολιτικά 90,1.
30: Παραπολιτικά 90,1.
31: Ο Γιάννης Παλιάρας είναι πάρα πολύ ερωτευμένος με 26χρονη Καλονή.
32: Μπράβο του Γιώργου, καλό παιδί.
31: Ωραίο,
32: Γιάννη.
31: Γιάννη, ωραίο παιδί. Ωραίο παιδί ο Σπαλιάρας.
32: Ωραίο και καλό.
31: Ναι, καλά, και καλό όντως.
32: Λοιπόν, ξετρελαμένη θα είναι η Κέιτι Πέρι με τον Τριντό, τον πρώην πρωθυπουργό της
31: του
32: Καναδά, της Αυστραλίας.
31: Κάπου είναι. Κάπου είναι.
32: Έχουν πάει, πάει και Μύκονο. Είχαν πάει και Μύκονο,
31: ναι,
32: και ανεβάζουν φωτογραφίες και είπα αυτή ένα τέτοιο έρωτα ήθελα τρελό και ανοπαρμένο και τον ηρευόμουν και με το... Τον έχει κάνει τον πρώην άντρα της, δηλαδή μιλάμε να την ακούει και να λέει...
31: Και έχουν και παιδιά μαζί,
32: δεν είναι. Αυτό ρε παιδί μου
31: τώρα. Και αρμενίζαμε τα πέλαγα τρίτο μου γλυκό.
32: Ναι, είναι πάρα πολύ ερωτευμένη. Με θαυμάζει, με στηρίζει.
31: Είναι,
32: με κοιτάζει και με θεραπεύει, λέει. Είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί πολύ με την καρδιά του και νομίζω ότι ταιριάζουμε σε αυτό. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που γνώρισα τον Τριντό. Τι τρομερό, τι φοβερό, να μην μπορεί να πει το εγώ.
31: Να μην μπορεί να μπει Τριντό.
32: Ναι.
31: Να σου πω, φοράει ακόμη αυτό ο Σπαρδαλούχτεν κάλτσες.
32: Αυτό είναι με μαγιό, είναι τώρα. Με μαγιό και με μπλουζάκια.
31: Σου είπα η μόδα που είναι στα μαγιό τα αντρικά με γαϊδουράκια. Με μπαρμπουνάκια και με γαρίδες και αστακουδάκια.
32: Ναι, μου το πες.
31: Ένας ξαδερφός μου, του λέω βρε, είναι δυνατόν.
32: Γιατί, λέει, γιατί? Παιδιά, γιατί πάρα πολύ ωραία.
31: Ναι.
32: Μην μου αρέσουν, ναι.
31: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Α! Λεφτά. Υπάρχουν.
32: Σκύφτει ο καφέ σου.
31: Ναι, μου λέει μια φίλη μου, χύθηκε όλος ο καφές, μου λέει στο κρεβάτι. Τι λες να είναι? Τι λέω, τίποτα. Σφουγγάρισμα θέλει. Αυτό. Θέλει σκούπισμα, σφουγγάρισμα. Μου λέει, δεν θα πάρω λεφτά. Λέω, ξέρεις κανένα να παίρνει λεφτά αυτή την εποχή? Ε!
32: Και παιδιά, δεν έχει πάρει και κανείς λεφτά μα το έχει χυθεί ο καφές.
31: Λοιπόν, στον κήπο του 1055, και αυτό είναι διαφήμιση, Garden του Ridges Casino Montparnasse, ο γύρος κάνει γύρο του κόσμου, ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσης με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού. Ο αγαπημένος μας γύρος δημιουργεί αρώματα, μπαχαρικά γεύση από διάφορες μέρες, από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα. Ο γύρος είναι η βάση λοιπόν για ωραία δημιουργική κουζίνα. Regency Casino Mont Parnasse, ο γύρος με ένα ποτήρι, με κρασί, με μπύρα, με αναψυκτικά, μόνο 19 ευρώ το άτομο, με πολύ ωραία πιάτα, υποχρεωτική. Λοιπόν, να πούμε ότι αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε ελεύθερα.
32: Η Κατερίνα καινούριου λέει ταξίδευσε για πρώτη φορά με την κόρη της στο Παρίσι και έγραψε, νόμιζα πως το ήξερα μέχρι τώρα, μέχρι που το είδα μαζί της και είδα ένα άλλο Παρίσι.
31: Τι είδε μωρέ με τε, τι είδε
32: τα παιδικά. Τα παιδικά τώρα.
31: Τα παιδικά είναι.
32: Τα παιδικά θα έπρεπε, τι θα έπρεπε.
31: Γυναικεία, παιδική, ανδρικεία.
32: Και πόζαρε σε διάφορα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας, κρατώντας το μπεμπέ και χωρίς το μπεμπέ και με το μπεμπέ πάνω, το μπεμπέ κάτω, το μπεμπέ αριστερά, το μπεμπέ αριστερά, δεξιά κλπ. Αρχίσα να σου πω κάτι, δεν μου έχουν λείψει καμία από δάφτες καθόλου.
31: Έλα.
32: Ήταν διακοπές και είχαμε ηρεμήσει. Με την καινούργια ηρεμήσα, με την τσιμψιλή, μόλις. Τώρα αρχίσανε πάλι να γυρνάνε και προετοιμάζονται.
31: Δεν ξεκίνησε.
32: Νομίζω
31: όχι. Όχι, Δευτέρα όχι. Ξεκινάνε.
32: Ή αυτή τη Δευτέρα ή την άλλη.
31: Να.
32: Και η Χριστίδου ξεκινάει την άλλη, δεν την άλλη, Δευτέρα. Δε καθημερινό η Χριστίδου από εδώ και πέρα.
31: Ναι, και ξεκινάει, είναι, λέει, οργανώνει τις ομάδες αυτά.
32: Εντάξει, ανοίξε. Δύσκολο τώρα από Σαββατοκύριακο να πας καθημερινό.
31: Μπορεί να το θέλει κιόλας, όχι.
32: Δεν νομίζω.
31: Όχι, ε.
32: Όχι, ξεπηλήθηκε.
31: Είναι
32: το
31: λίγο ρίσκι.
32: Είναι δύσκολο. Και είναι και δύσκολο για το Σαββατοκύριακο. Έκανε πάρα πολύ καλά νούμερα. Δηλαδή, δεν είναι ότι τη δοκιμάζουν κάπου αλλού και πάει καλύτερα. Πήγαινε πάρα πολύ καλά το Σαββατοκύριακο. Ήταν δηλαδή στα νούμερα μια γιουμπέτσι με τον Μάνεση και τώρα το καθημερινό είναι, παιδιά, ένα στοίχημα. Και φαντάζομαι ότι είναι και πολύ πιο κουραστικό από το Σαββατοκύριακο να σε κάθε μέρα, κάθε πρωί στην εκπομπή. Τέλος πάντων, θα δούμε. Εμένα μ' αρέσει πάντως η εκπομπή της Χριστίδου.
31: Και ο Ζαν-Πολ Γκοτιέ είναι στη Μύκονο. Καλά, ο Ζαν-Πολ Γκοτιέ κάθε χρόνο νομίζω ότι πηγαίνει στη Μύκονο, αλλά προτίμησε να πάει αυτή την περίοδο.
32: Με το αγόρι του.
31: Πάντα. Το οποίο.
32: Ένα Έλληνα είναι εξπί.
31: Το έχει γνωρίσει στη Μύκονο. Ήτανε πολιτής σε μπουτίκ στη Μύκονο, αλλά τώρα είναι το δεξί του χέρι εδώ και...
32: Δηλαδή είναι αυτή η ρομαντική ιστορία σαν τον,
31: σαν
32: τον Ρονάλντο και την αυτή που παντρεύτηκε, που την είχε γνωρίσει στη δεν θυμάμαι πού και πήγε και την πήρε.
31: Ακριβώς.
32: Δηλαδή, κάτσε να το φανταστούμε λίγο το story, παιδί μου. Αυτός δηλαδή πουλάει την παπούτσια, που λέγεται πουλάγε.
31: Ήτανε σε μία μπουτίκ, ήτανε μπουτίκος.
32: Σε μία ακριβή μπουτί της Μικών που είναι, κάνει το, η κάλτσα 500 ευρώ.
31: Ακριβώς.
32: Και μπαίνει μέσα ο Ζαν-Πολ Γκοτιέ και τον εξυπηρετεί το παλικάρι αυτό.
31: Το οποίο είναι μπουκέ και συγχώριο.
32: Ναι.
31: Και έκτοτε είναι μαζί. Να στα πω έτσι.
32: Και φαντάζομαι ότι από εκείνη τη μέρα ο Ζαν-Πολ Γκοτιέ θα πήγαινε κάθε μέρα στο κατάστημα να ψωνίσει και από κάτι για να γνωρίσει και να ξαναδεί το αγόρι από την καλή και από την ανάποδη, να το πω έτσι. Δηλαδή εννοώ τη συμπεριφορά του.
31: Ακριβώς.
32: Και μετά θα του είπε το βράδυ, έλα να με βρει στο. Να πάμε να πιούμε ένα ποτό, δεν θυμάμαι τι ήταν τη μόδα στο Τότσενεθ.
31: Ναι, και βουλευού κουθέ αβέκ μου άθε
32: του άθε.
31: Μπονζούρ και.
32: Και φαντάζομαι ότι το παιδί μετά παραιτήθηκε από την μπουτίκ.
31: Και έγινε.
32: Και έγινε μπουτίκος.
31: Γενικό δερβέναγα.
32: Τι εννοεί, είχε. Τι
31: εννοεί. Παιδί μου ασχολείται με την εταιρεία.
32: Έλα!
31: Είναι ο μουσος του.
32: Αλήθεια.
31: Ναι.
32: Κάνει και δημόσιες σχέσεις και τέτοια.
31: Τι θέλεις, μωρέ, τι κάνει.
32: Θέλω το job description.
31: Κάνει, είναι ανταυτού σε όλα.
32: Μάλιστα.
31: Ίσως ακόμη και στις υπογραφές. Πάμε σε τραγούδι.
32: Πάμε.

0: Λοιπόν, ο Μάξ από τα Γιάννητσά είναι ο καινούριος μου ChatGPT.
1: Τι έγινε, σου δίνει συμβουλές για το πλυντήριο?
0: Λοιπόν, οι βίδες που έχει, λέει, το, εκεί το σημείο εκεί είναι να κρατάει όλη τη βάση του φίλτρου. Το φίλτρο ξεβιδώνει αν το πιάσει με ένα πανί ή το πιάσει με μία πέρσα και το κάνει μισή στροφή. Και οι βίδες μένουν πάνω στο πλυντήριο. Με έχει τελείως χαζί, το καταλαβαίνετε αυτό. Και αυτό που έχει
1: πώς
0: βίδες είναι η βάση.
1: Γιατί εσύ προσπαθούσε να βγάλει τις βίδες?
0: Όχι, εγώ είδα ότι δεν γυρίζει. Χωρίς να πειράξω καμία βίδα. Και λέω, μωρέ, μπας και πρέπει να το ξεβιδώσω όλο. Αυτό έγινε.
1: Ναι, και τώρα πώς θα το.
0: Τώρα είμαι ένα πανί, λέει, είμαι μία πένσα. Θα το δοκιμάσω και αυτό τι να κάνω.
1: Πάει το πλυντήριο.
0: Γιατί?
1: Άμα βάλεις πένσα.
0: Σιγά, μωρέ.
1: Βάλε πένσα στα μαλλιά. Πενσάκι.
0: Όχι, πριν, θα το δοκιμάσω εγώ αυτό.
1: Λοιπόν,
0: που λέει
1: ο Γκάι Ρίτσι προηγήθηκε τη Μαντόνα. Κοίτα εδώ με το βερμουδάκι του, με το σαγιοναράκι του στην ταβέρνα Φάρος.
0: Σε ποιο νησί είναι η ταβέρνα αυτή?
1: Στο Μύτικα, στο Μύτικα, λέει. Ήταν σε ένα μέρος της Λογακαρνανίας.
0: Απλά αυτός δεν ήρθε με τα βαϊοκλάμπη και περικοκλάδων.
1: Όχι, παιδί μου, αυτός είναι...
0: Είναι νορμάλο άνθρωπος. Ναι. Πιο εγκόγνητο γίνεται.
1: Λοιπόν, λένε ότι η Μαντόνα μετά την επίσκεψη στην Ελλάδα πήγε και έκανε ρεκτιφιέ γενικώς και έχει γίνει, λέει, κουκλάκι ζωγραφιστό. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι 68 χρονών. Μόνο 68 είναι. Την είχα ότι είναι 72.
0: Κι εγώ, μόνο 68.
1: Ναι, 68 χρονών.
0: Αυτό
1: λέει,
0: δηλαδή που βλέπουμε εκεί που είναι μια χαρά, δεν είναι φίλτρο?
1: Αυτό είναι, κοίτα εδώ, ότι δεν καταλαβαίνεις ότι είναι η Μαντόνα.
0: Ναι, αυτή είναι μια άλλη.
1: Αυτή είναι μια άλλη.
0: Με βέτα.
1: Λες να μερεμετίστηκε. Πότε πρόλαβε, ρε παιδιά? Πότε πρόλαβε, πότε ήταν εδώ, πριν 2 εβδομάδες?
0: Είναι πριν 3 εβδομάδες σίγουρα πάντως.
1: Τι προλαβαίνει να κάνει, να βγάλει τα ράματα?
0: Προλαβαίνει και τα κάνει και αυτά, προλαβαίνει να συνέλθεις.
1: Έλατε. Μήπως έχει πέσει φιλτραράκι.
0: Μήπως έκανε τα μαύρα, γι' αυτό πήγε στην Πάτμο, να Παναγία μου να πετύχει πλαστική, Παναγία μου να μην είμαι έτσι. Και άναψε και το κερίξ και είπε τι ήταν και μαγειροδεμένη και είπε τι ευλάβεια που.
2: 2000 FM. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα. Φιλάμε. Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Θέλουν τουρισμό. Να φύγετε, να πάτε αλλού.
0: Είδες.
1: Μου ερχόταν να τους πω.
0: Είδες, άμα, ναι, άμα, είναι. Άμα σου σημαίνει ένα πόσο άσχημο είναι.
1: Εσύ στα Κύθρα το έχεις νιώσει αυτό?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Κατεβαίνεις όμως κάτω στην πόλη?
0: Ποια πόλη?
1: Εκεί στο κέντρο. Δεν έχετε μια χώρα?
0: Η χώρα είναι μακριά από μένα, καμία σχέση. Αλλά και εμένα είναι το πιο πολυπληθές. Δηλαδή έχει κίνηση, είναι εμπορικό το χωριό μου. Οπότε το καταλαβαίνω. Αλλά μου αρέσει εμένα να βγαίνω στο χωριό και να έχει πολύ κόσμο. Την Κυριακή έχει πάρα πολύ κόσμο. Τις Κυριακές που έχει και το παζάρι στην πλατεία.
1: Α, τη βγάζουν.
0: Αλλά είναι ωραίο, επειδή είναι μια
1: φορά. Βγάζουν οι πραγμάτια. Σαλαϊκοί
0: και βγάζουν τα τοπικά προϊόντα.
1: Α, τι ωραία.
0: Αλάτι, μέλι.
1: Περνείς.
0: Ζαζαματικά, όχι.
1: Με ενθουσιασμό μου το πιστόχι
0: μου.
1: Βοήθησε, βρε, την τοπική οικονομία.
0: Τι να πάρω καλή αλάτι, αφού μου δίνουν οι φίλοι μου.
1: Να πάρεις αλάτι δώρο για τους φίλους σου. Να τα κάνεις δωράκια.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν,
1: το αλάτι τώρα δεν είναι καλό δώρο, είναι σαν να τον διώχνεις τον άλλον.
0: Εντάξει, αλάτι τώρα είναι πολύ ωραίο το συγκεκριμένο. Πώς το λένε, σε μπρεβίβες, τυριά τοπικά, δηλαδή έχει πάρα πολλά.
1: Ποιο είναι το τυρί σας? Δεν ξέρεις?
0: Όχι. Δεν είναι κάποια ονομασία.
1: Τι είναι, φέτα, είναι
0: τυριά? Όχι, δεν είναι φέτα, είναι κίτρινα τυριά.
1: Α, ωραία.
0: Αλλά πώς το λένε. Επειδή όμως είναι μία φορά την εβδομάδα αυτό και είναι ωραίο να το βλέπεις. Αν ήταν κάθε μέρα, θα ήταν κουραστικό.
1: Πάρα πολλές καλονές, λέει, από τα Victoria's Secret περπάτησαν στο κόκκινο χαλί της Βενετίας. Μπράβο τα κορίτσια. Βέβαια, νομίζω ότι.

0: αυτή που ανέβασε περισσότερο η Σέλα Μάξουελ, η Αλεσάνδρα Αμπρόσιο, η Άλα Λούτσιο, η Φερέτα Νάντιτς, η Έμι Ρενάτα και η Σερενάτα και η Αμάλα Λαμουντίν, παιδιά, η οποία
1: Εφτά είναι πια όμως, τη φάγαμε στη μάπα. Ναι. Ας δούμε και καμιά άλλη. Ξέρεις τι έγινε, επειδή πήγανε, πραγματικά πήγανε πολύ λίγοι διάσημοι που κάνουν γκέλ στον κόσμο. Και πήγε ο Κλούνε για να πάρει το λιοντάρι και να γυρίσει σπίτι του να κοιμηθεί. Μου αρέσει η Λαμουντίν, φτάνει όμως. Την είδα με τουαλέτα, την είδα με το μαγιό της, την είδα με βερμούδα. Φτάνει, εντάξει, φτάνει. Είδα και τον τέτοιο που τη χτένιζε. Το Γιαννέτο.
0: Παιδί μου, πόζαρε στο κόκκινο χαλί, τι τον είδε. Ναι. Πιο πολύ πόζαρε ο Γιαννέτο από την Αλαμουντή.
1: Ναι, και φόραγε κάτι στο λαιμό του. Τι ήταν αυτό το πράγμα.
0: Είναι Αμαντέου Μότσαρτ που κάμισο.
1: Που κάμισο ήταν αυτό.
0: Ναι, καλέ.
1: Σαν μάλινο ήταν αυτό.
0: Περίμενε όμω, δεν έκανε πιο. Δηλαδή, κοιτάξτε με, εγώ είμαι στάρ.
1: Ο είχε μία. Όχι, μωρέ μου. Είχε μία σεμνότητα, αλλά αυτό στο λαιμό ναι. Ήταν λίγο σε σαλιάρα, να το πω έτσι.
0: Εμένα μου άρεσε. Ήταν ένα πρασινοπό, δεν ήταν
1: ένα
0: κάτι
1: πρασινοπό, γκρι. Σαν λουλακί, πώς είναι οι γιαγιάδες όταν μπαίνουν το χρώμα στην πισίνα και με αυτό γίνει το μανί λουλακί. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Λοιπόν, η Ιωάννα Μαλέσκου ξεκινάει στο Open και φόρεσε ένα κολιέ γεμάτο σκόρδα. Για να μην τη ματιάσουν.
1: Μάλιστα.
0: Κρατούσε ένα στεφάνι από σκόρδα, στο οποίο αποκάλυψε με χιούμορ ότι είναι για το κακό το μάτι.
1: Αχ, καλά, τι χιούμορ, κατουρίθηκαμε το γέλιο. Μα αφού την ποτά μου κόπηκε να έφτιαξε καινούριο σηκώτη.
0: Ωραίο όμως, κολλιέ.
1: Να ρωτήσω κάτι, θα είναι με τον.
0: Δεν ξέρω, με τον Κωνσταντάρα. Όχι, δεν θα είναι.
1: Εντάξει, τουλάχιστον καλό είναι αυτό για εκείνη, εννοώ. Γιατί εντάξει, δεν μίλαγε. Ήταν, έκανε φωνητικά. Με την άφηνε να μιλήσει.
0: Αυτό τι έχει.
1: Έχει ένα εγώ. Αυτό έχει.
0: Εγώ που δεν μιλώ, ναι. Εγώ θα πάρω τον γαμπρό.
1: Από την άλλη, Τζένι Παρατσίνιου ανέβασε ένα άλμπουμ για το καλοκαίρι με φωτογραφίες διάφορες και διάσπαρτες. Που είναι αυτή με την κόρη της που την δίνει νύφη, αυτή που πάντρεψε. Είναι με τον Κικίλια που είναι αγκαλιά σε μια θέα. Είναι με το μικρό της αγοράκι. Το βλέπουμε μόνο από πίσω, δεν βλέπουμε το πρόσωπό του.
0: Ξανθούλικο.
1: Κάπου που κάνει κάποιο ντουζ με το λάστιχο του αυτό. Μια τράτα, ένα τέτοιο. Τη γράφουν πάρα πολύ ωραία πράγματα από κάτω. Θα χαρεί πολύ άμα το διαβάσει. Όλα καλά.
0: Μάλιστα. Πάμε σε τραγούδι.
1: Εξλυσάξουμε το τραγούδι σήμερα. Τι έχει βρει.
0: Ένα έχουμε παίξει.
1: Ένα έχουμε παίξει.
0: Ωραία, μίλα.
1: Έχουμε θέματα.
0: Μίλα, πες ένα θέμα.
1: Λοιπόν, να σου πω. Σε δημοπρασία βγαίνει η κιθάρα του George Michael.
0: Θα πας να την πάρεις.
1: Από το Faith.
0: Ποιος δεν είχε αυτή την κιθάρα, ρε παιδιά?
1: Τι εννοείς?
0: Τη Janet Jackson.
1: Δεν ξέρω. Τι δουλειά έχει, μωρέ, ο Michael Jackson, σου είπα. Ο George Michael.
0: Α.
1: Είπα Michael Jackson.
0: Δεν ξέρω τι είπε.
1: Δεν είσαι και σίγουρος. Ο George Michael.
0: Α, ο Γιώργος Μιχαλάκης.
1: Ο Γιώργος Μιχαλάκης ήταν η κιθάρα από το ιστορικό πρώτο του άλμπουμ, το Faith. Που έβγαλε μετά τη διάλυση των Wham.
0: Το θυμάσαι τον Γιώργο Μιχαλάκη.
1: Τέλειος.
0: Που τα είχε με έναν Μαροκινό που ήταν στα σκάφη μας.
1: Αμέ.
0: Ο Γιώργος Μιχαλάκης ήταν το μαγιουδάκι.
1: Αμέ.
0: Του. Τίνκα, τίνκα,
1: ήτανε
0: τίνκα.
1: Ήταν ευτυχισμένος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βγαίνει σε δημοπρασία με εκτιμόμενη τιμή πώλησης 100.000 λίρες, σχεδόν δηλαδή 117.000 ευρώ. Και πιστεύω ότι θα την πάρει πολύ, ότι θα έχει χτυπήματα. Θα την πάρει πολλοί κόσμο και εγώ πήγα να πω η έξυπνη. Θα διαφερθεί κόσμο. Πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη. Πάρα πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη. Λοιπόν, και είναι, θα πωληθεί και ένα χρυσό δίσκο, λέει, που τιμά τις 500.000 πωλήσει. Και τουλάχιστον.
0: Του.
1: Ναι, που θα πωληθεί για τουλάχιστον 200 αγγλικές λίρες. Αυτό δεν είναι τίποτα. Η κιθάρα είναι το θέμα. Το θυμάσαι, το θυμάσαι με κάτι.
0: Τι ωραίος, ήταν και ωραίος.
1: Ήταν και ωραίος.
0: Πολύ σε έχει.
1: Με ένα δερμάτινο που ήταν και απλά αντιμένος, ναι, ναι. Αλλά στυλάτος. Με ένα τζιν που με ένα τζιν.
0: Το μαλλί ήταν λίγο.
1: Ήταν λίγο Νταϊάννα το μαλλί.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς.
0: Ναι, σκισμένο. Πρέπει να το έκανε πιστολάκι και να βάζει και ρολό.
1: Τότε ήταν ρολά. Η εποχή των σκισμένων τζιν. Που είχε βάλει σκισμένο τζιν με ακόμη μπλουζάκι, ένα δερμάτινο τζάκετ, μπότες και γυαλί Ray-Ban καθρέφτη. Αυτό ήταν το δύσιμο. Και σκουλαρίκι σταυρό. Και ήθελα μετά εγώ να πάρω γυαλί Ray-Ban τέτοιο, έλεγα στη μάνα μου. Σκισμένο παντελόνι τζίνα μου, η μάνα μου. Είναι δυνατό, παιδί μου, να μην καταλαβαίνουν τη λογική. Να δώσουμε λεφτά να αγοράσουμε τρίπια ρούχα. Να μου λέει η μαμά μου. Και το είχα πάρει το παντελόνι. Τελικά δεν μου το πήρε και το σκίσα μόνη μου και σύχασα.
0: Τι,
1: και το ήδη υπάρχει. Έλεγα τα περιοδικά τότε. Θέλετε να σκίσετε τζιν παντελόνι, θα πάρετε, έλεγαν, τον τρίφτη τυριού και θα τον τρίψετε πάνω στο παντελόνι.
0: Θεέ μου.
1: Ναι, και έτσι το σκίσα το παντελόνι. Και έτσι έλεγα, αχ, το σκίσα. Το σκίσε, μα αυτό δεν πρόκειται να βγει έτσι όπω έλεγε.
0: Λοιπόν, τα ίδια και η Κατερίνα λέει, άλλο οργισμένο γνιάτι.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, άντε, πάμε σε μουσική.
1: Πάμε. Άση.

0: 90,1. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια, έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90 Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου, θα γίνεις μαστοράκι πρώτο.
8: Ορίστε, ο Μάικλ συνεχίζει και μου λέει τι γίνεται με το φίλτρο και μου λέει μπορεί να έχει μπει χνούβι κλπ. Ή να έχει σφινώσει κανένα στριγκάκι.
7: Στριγκάκι?
8: Ναι.
7: Νάτα. Νάτα! Τι?
8: Λέω ρε παιδί μου, κέφια μεσημεριάτικα.
7: Και το κέφι συνεχίζεται.
8: Ναι, πολύ, πολύ,
7: λοιπόν,
8: πολύ, πολύ.
7: Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι κάνει, βγάζει τις βρωμιές του πλυντηρίου από εκεί πέρα το κουτάκι.
8: Και την κουτί, ναι, μάλλον θα έχει μαζέψει τρίχες ή χνούδια ή αυτό.
7: Ένα μοτέρ να το δυσκολεύει.
8: Μάλλον.
7: Κάπως έτσι.
8: Ναι, θα δούμε, θα δούμε.
7: Λοιπόν,
8: το δοκιμάζω εγώ αυτό μόνη μου, δεν λέω όχι.
7: Η καταιγίδα έπληξε τη Λιόλιου στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Γης. Μουσκέμα έγινε το κορίτσι.
8: Και τραγουδούσε,
7: κόλλησε, λέει το μπλουζάκι στο.
8: Και τραγουδούσε, λέει, πατάρι κατά καταρακτώδη βροχή, βρε, ή υπάλληλο του μήνα.
7: Ναι.
8: Και έγινε viral.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Και έγινε viral, λέει το βίντεο με την Λιόλιου.
7: Εντάξει, τώρα είναι πολύ σέχη. Πώς μπορεί όμως, παιδιά, να βρέχεται και τα μαλλιά της να είναι στεγνά? Μας δουλεύουν,
8: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι. Εδώ η φωτογραφία είναι από την αρχή. όταν ξεκίνησε η βροχή, δηλαδή να μην είχε προλάβει να γίνει μουσκίβη.
7: Προτού αποχαιρετήσει το κοινό της Ηλιόλιου, προέβησε μια ξεχωριστή συμβολική χειρονομία αγάπης, μοίρασε λούτρινα δωράκια εμπνευσμένα από το νέο της άλμπουμ και υπογεγραμμένα από την ίδια σε ένα μακρύ ευχαριστώ για την προσέλευση του κόσμου.
8: Γιατί το νέο της άλμπουμ τίτλο έχει
7: των ανδρών.
8: Γιατί το νέο της άλμπουμ έχει κάνει το τίτλο που έχει να κάνει Μαρκουδάκι.
7: Τι σημασία έχει, μπορεί ήθελα να ευχαριστήσει. Ορτάω το
8: συμβολισμό ρε παιδί, προσπαθώ να καταλάβω.
7: Είχε γίνει το Πάσχα λαμπάδα, τώρα αρκουδάκια.
8: Θα τη δούμε και Μπάρμπι σε λίγο, περίμενε.
7: Ναι, σίγουρα.
8: Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε ένα ταξίδι, λέει, μαγικό στην Ισλανδία και πήγε σε καταράκτες και θερμοπίδακες και λοιπά και έβγαλε διάφορες φωτογραφίες και είπε τέτοιο τοπίο. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ωραίο το τοπίο. Τέτοιο τοπίο, λέει, δεν έχω ξαναδεί. Και αυτό ξεκινάει όπου να είναι. Δεν ξέρω αν είναι αυτή που δεν πήγε η Αντωνάκη, του είπε να σου κάνω λίγο ένα lifting. Lifting εννοώ στιλιστικό.
7: Μην έστω το λίγο, lifting και άστο lifting.
8: Να φέρεσαι λίγο, λέει, πιο τζόβενο, πιο έτσι, γιατί είσαι λίγο σαν μπάρμπας. Εγώ το λέω αυτό.
7: Και τι έκανε?
8: Για να πιάσει και τη νέα γενιά και αυτά και εκείνα και τ' άλλο.
7: Ο Λιάγκας θα πιάσει και τη νέα γενιά.
8: Εντάξει, μπορεί.
7: Σιγά τον ήλιο.
8: Δηλαδή η νέα γενιά, όποιο και να είναι, δεν είναι θέμα Λιάγκα, δεν βλέπει τηλεόραση. Ναι. Πάρτε το χαμπάρι.
7: Μην απογοητεύει έτσι του
8: πρεζεντατέρ. Δεν είναι θέμα Λιάγκα. Δεν βλέπουν τηλεόραση καθόλου. Ενδιαφέρει.
7: Εδώ βλέπουν παιδιά ειδήσει από τα social media, έτσι.
8: Βλέπουν
7: ειδήσει. Γι' αυτό και όλα τα κανάλια και όλα τα site κλπ. Κάνουν TikTok.
8: Μόνο από τα social media. Ειδήσει από social media, ταινίε, σειρέ. Ούτε καν. Σειρέ τηλεοπτικέ βλέπουν οι μεγάλοι άνθρωποι. Οι πιο μεγάλοι τέλο πάντων. Βλέπουν ό,τι είναι σε ταινίε και σε σειρέ. Καταρχήν του αρέσουν κατά 90% οι ξένε και τι βλέπουν από πλατφόρμε.
7: Λοιπόν, εγώ βλέπω παιδιά σε αεροπλάνα και βαπόρια και με του φίλου του παλιού. Όσοι μπαίνουν σε πλοία, αεροπλάνα κλπ. Όλοι είναι με τα λάπτοπ. Όχι, με τα iPad και έχουν κατεβάσει ταινίες. Όλοι βλέπουν ταινίες.
8: Ναι, ακριβώς.
7: Ακόμη και σε μικρές πτήσεις μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση.
8: Ναι, για να περνάει η ώρα. Ή και πολλοί επίσης διαβάζουν και
7: βιβλία. Όχι ηλεκτρονικά βιβλία. Είχα πετύχει παλιά. Τώρα βλέπω βιβλιαράκι, χαρτάκι, κανονικό.
8: Ναι, αλλά ακούνε πάρα πολύ
7: audio
8: όταν σε ταξίδια κλπ. Που είναι πάρα πολύ.
7: Στα πλοία.
8: Σε ταξίδια όταν οδηγούν. Όταν οδηγούν, έχω ακούσει πολλούς οι οποίοι ακούνε ή όταν τρέχουν. Ξέρω εγώ, έχουν βγει να γυμναστούν. Εντάξει, ωραίο είναι και αυτό. Αλλά δεν έχει να διαβάσει.
7: Έχει ακουστικά και περνάει το αυτοκίνητο, σε πατάει και μετά το καταλαβαίνει.
8: Σιγά-σιγά και σε πατάει το αυτοκίνητο. Τώρα
7: είναι επικίνδυνο να είσαι στον δρόμο, παιδιά, και να έχει τα ακουστικά.
8: Μετά έχει ακουστικά. Το βάζει τώρα, ξέρει ένα παιδί μου, το συνδέει με το τέτοιο. Με το
7: καλά,
8: έχει
7: πετύχει μηχανάκι να ακούει ραδιόφωνο ή μουσική.
8: Μηχανάκι
7: βεσπάκι.
8: Αλλά σε αμάξι.
7: Και λες, είναι δυνατό.
8: Αλλά σε αμάξι, όπως μιλά στο τηλέφωνο, ανοιχτή ακρόαση εννοώ, έτσι ακού και το βιβλίο.
7: Οπότε καταλαβαίνει. Με τι ανοιχτέ ακροάσει στο αυτοκίνητο, είσαι σε φανάρι και ακού όλα τα αυτοκίνητα γύρω-γύρω τι λένε.
8: Αχαρε, ναι. Και στην ουκιά αυτή, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν. Ήταν μια που τσακωνόταν τις προάλλες. Και είχα σκάσει που δεν μπορούσα
7: έλα,
8: να καταλάβω.
7: Έλα, παιδί μου, τώρα.
8: Θα ήθελα να μάθω. Να πω ποιο είναι το πρόβλημα, ρε, να σου πω κι εγώ τη γνώμη μου. Να χωθώ δηλαδή κι εγώ να πω μια άποψη.
7: Ναι.
8: Ήταν μια που χτυπήσαμε στο τιμόνι κλπ. Και ήθελα
7: μου
8: να ξέρω.
7: Έτυχε και εμένα μια φορά θα, που ήταν τόσο έντονη συζήτηση που ήθελα πραγματικά να σταματήσω, που δεν με ενδιαφέρουν καθόλου δηλαδή αυτά, να σταματήσω λίγο γιατί τους έβλεπα ότι ήταν σε μεγάλο ίστρο.
8: Ναι. Δεν θες να μάθεις εκείνη την ώρα γιατί είναι αυτή έτσι ταραγμένη, μήπως να δεις τι πρόβλημα είναι, τι έχει.
7: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Ακολουθεί διαφήμιση. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι όλα θα είναι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεται για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη και εντυμένα, βοηθητικά, σχολικά βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες. Έρε τη χαρά είχαμε όταν πηγαίναμε για τσάντες και κασετίνες. Απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Και όλα αυτά στα public για να είσαι εντάξει. Θυμάσαι καμιά χρονιά με τις τσάντες ή τις κασετίνες?
8: Κασετίνες.
7: Χτυπιώσουν.
8: Είχα θέμα.
7: Στη μάνα σου.
8: Άφριζα ολόκληρη.
7: Ναι.
8: Ήθελα ειδικές
7: γόμες.
8: Ναι, γόμες που μοιράζει, μοιράζανε φράουλα. Είχα κλέψει ένα κοριτσάκι μια φορά.
7: Και εγώ συνέχεια.
8: Εγώ μία φορά. Και μου είπε η μαμά μου ότι δεν είναι σωστό αυτό. Τη είπα μου τα χάρισε. Ολόκληρη συλλογή εδώ μεταξύ. Δεν τη χαρίζει αυτή τη συλλογή. Και ήταν 6-7 σε ένα κουτάκι μέσα γόμες που η κάθε μία ήταν ένα φρούτο και μύριζε το. Μιλάμε, είχα πάθει, είχα φρύσει. Κόντεψα να τα λαθά από τη ζήλια μου και τη σούφρωσα.
7: Εγώ είχα μία συμμαθήτρια που είχε μία γόμα πατούσα.
8: Ναι, ναι, πώς τη θυμάμαι.
7: Και είχα κόψει δύο δαχτυλάκια να πάρω. Και το είχα αφήσει ανάπηρο το ποδαράκι. Εγώ έπαιρνα από τη διπλανή μου, μικρό τώρα έτσι, στο νηπιαγωγείο, και η μαμά μου έβλεπε ότι γύριζα με πράγματα που δεν ήταν δικά μου και μου είπε ότι κοίταξε να δεις, κάποιο παιδάκι κλέβει στο σχολείο, τι κρίμα για αυτό το παιδάκι, και η δασκάλα θα φέρει την αστυνομία.
8: Τα πήγες πίσω νύχτα μαύρη.
7: Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ. Και το κόψα. Γιατί όλα τα παιδιά δεν έχουν ηθικούς φραγμούς.
8: Ναι, καλέ, μα ναι. Και εμένα μου είπε ότι αυτό δεν είναι δικό μας και με να το πάσω. Δεν μου πει αστυνομίες, να το πάσω οπωσδήποτε πίσω.
7: Και.
8: Το πήγα, τι να κάνω. Με πόνο καρδιά. Τώρα κάτω το θρανίο της, γιατί τα ψάχνε.
7: Oh.
8: Και λέω κάτω το θρανίο σου, κοίταξες. Λέει, κοίταξα. Α, λέει, εδώ ήταν. Στεναχώρια, εγώ.
7: Τι. Ήθελε, τη ζήλεψε.
8: Πάρα πολύ. Κόντεψα να σκάσω.
7: Μα κι αυτή η άτιμη.
8: Μα δεν
7: τι τα έφερνε όλα.
8: Δεν είναι ότι δεν μου παίρνει η μαμά μου. Δεν βρίσκαμε τη συλλογή. Αυτή ήταν μια συλλογή που είχε βγει δεν ξέρω πότε.
7: Ναι, σιγά τη συλλεκτική.
8: Ναι, τέτοιο.
7: Την αριθμημένη.
8: Μετά δεν είχα. Έπαιρνα κάτι άλλο, το θυμάσαι, κάτι άλλο. Μολύβια. Τα μολύβια. Ναι. Που έπαιρνε μια μπουρδα από πάνω και κουνόταν σε φτερό και είχε διάφορα σχέδια. Ή βάζανε ανθρωπάκια στην πίσω. Τέτοια είχα. Με κάτι ξύστρες που ήταν ολόκληρα σπίτι. Ήτανε φορτηγό η ξύστρα και έξινες και έβγαζα το. Διάφορα. Αλλά μ' άρεσε, ήθελα να έχω μια ημική κασετίνα.
7: Ναι.
8: Διαφύτες, αυτά, κάθε ξεπαραδείγματο.
7: Τι ωραία, και μύριζαν και ωραία, και τα τετράδια και οι
8: τα
7: γόμες.
8: Τα τετράδια δεν μου τα άντυνε, ρε παιδί μου, και αυτή η γυναίκα. Τα τετράδια μου βάζε και μια ετικέτα μπλέλες και ήμουνα πια. Μετά όταν μεγάλωσα, τα έβαζα εγώ με τον Ντορό Μπλεό απ' έξω στα βιβλία και μου λέγανε ότι μάρα μου τώρα αυτό είναι βιβλίο ιστορίας. Λέω ναι, έτσι με τραβάει να το διαβάσω.
7: Συγγνώμη, και πήγαινε στο Αρσάκιο με αυτά τα.
8: Μετά την αφού τα ντύναμε. Τα ντύναμε, κάναμε κολλάζεξε τα βιβλία.
7: Εγώ είχα μια φίλη που τα ντύνε με εφημερίδες και περιοδικά.
8: Και αυτό ωραίο.
7: Ναι.
8: Και εγώ από περιοδικά, εγώ από Σούπερ Κατερίνες και Μανίνες. Με όλους τους στάρ της εποχής που μου αρέσανε. Παρά να βλέπω το αυτό. Ή τα κλασικά που κάνουν όλοι στα εξώφυλλα, που ήταν ένα.
7: Σας έβαζε
8: αρχαίο,
7: αυτό.
8: Με πρόσωπο.
7: Το αυτοκόλλητο, το διαφανές. Ή τα μπλε.
8: Το αδιαφανές.
7: Α, το μπλε, όχι.
8: Όχι, πριν τάντια, εγώ έβαζα το διαφανές. Ή που κάναμε τις φωτογραφίες, δοντάκια και κερατάκια και μαυρίζαμε τα δόντια. Δεν το κάνεις αυτό.
7: Του βιβλίου.
8: Στάνταρ. Είχε μέσα τον Πλάτωνα, ρε παιδάκι μου, και είχε, ας πούμε, μια πορτομή.
7: Να σου πω.
8: Έκανα του Πλάτωνα βλεφαρίδα, του βάζα τα δάντια και του βγάλε κέρατα και φακίδες.
7: Θεό σου, Πλάτωνα.
8: Όλοι το κάναμε αυτό στα βιβλία, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
7: Λοιπόν.
8: Σε κάποια γάλματα και όλες βγάζαμε και πιπί μόνες μας.
7: Τι?
8: Μεγαλύτερο.
7: Έκανες και τέτοια.
8: Έκανα
7: δηλαδή,
8: και
7: πού να πέσει το βιβλίο σου σε κανένα καθηγητή.
8: Γιατί να πέσει, από πού και ως πού.
7: Λοιπόν, να πούμε ότι το Regents Casino είναι εδώ και μας περιμένει καθημερινά. Έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Να πούμε ότι με 19 ευρώ το άτομο, παιδιά, φοβερά πιάτα από γύρο. Έτσι, ο γύρος κάνει το γύρο του στομαχιού μας και το γύρο των κουζίνων και συνδυάζεται με πάρα πολύ ωραίες και άλλες κουζίνες, ο κλασικός γύρος. Λοιπόν, μόνο με 19 ευρώ το άτομο και με ποτό και με αναψυκτικό και θα περάσετε και πολύ ωραία στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Αρκεί, εάν παίξετε παιχνίδια, να παίξετε με σύνεση.

0: ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε 2000 FM.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
7: Περίμενε, μπάστα.
9: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
16: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
17: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα 3x200 γραμμάρια μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
18: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
19: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
18: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
22: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Στέφανε.
1: Ναι.
0: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Στο τάδε.
0: Όχι.
1: Στο άλλο τάδε.
0: Μπα, όχι.
1: Ε, πού θα πας.
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
2: VKD Market, λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
23: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
24: 2000 FM.
25: Υπάρχει.
26: Επούντονα.
25: Υπάρχουν και στην Αμερική και σε αυτά, αλλά κάνουν, πάνε και κάνουν δύο μήνες κούρα. Ειδικά αυτά και αλλάζουν αίματα και τέτοια. Και βάζουν και κυταράκια μωρών. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, ότι όσο φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Έσκυση, λέει η Ζέτα Μακρυπούλια στην Επίδαυρο.
26: Έπαιξε την Επίδαυρο η Μακρυπούλια.
25: Νομίζω ότι έπαιξε, ναι.
26: Μήπως έσκησε σαν εμφάνιση, σαν στην Κερκίδα.
25: Η Ζέτα ζει. Είναι καλή ηθοποιό.
26: Δεν είπα ότι είναι κακή, αλλά τώρα εντάξει, Επίδαυρο δεν μπορώ να τη φανταστώ. Μπορεί και να ήταν εξαιρετική η κοπέλα. Ναι. Λοιπόν, βγήκε ο. Πες το ναι, ο Τέσλας.
25: Ο Elon Musk.
26: Ο Elon Musk είπε ότι τα καινούρια Τέσλα που φτιάχνει, πέρα από τα υπόλοιπα όλα, τα καινούρια κομφόρ που θα έχει αυτά.
25: Και νομίζω ότι πια δεν πουλάνε και πολύ.
26: Ναι, εντάξει. Το νέο, λέει, μοντέλο πέραν των άλλων θα αποφεύγει και τις λακκούβες.
25: Πώς γίνεται αυτό.
26: Πώς γίνεται. Θα έχει, ρε παιδί μου, αισθητήρα. Σιγά το δύσκολο. Εδώ έχει σκούπα και αποφεύγει το τραπέζι και πάει και σκουπίζει παρακατούλια. Η σκούπα εννοώ, το σκούπα ρομπότ.
25: Εμένα το δικό μου αυτοκίνητο, το καινούριο που μου έχει δώσει αντιπροσωπή, άμα βρει ένα εμπόδιο, τραβάει φρένο μόνο.
26: Ορίστε, είδες. Αυτό δεν τραβάει φρένο, θα κάνει πιο πέρα και θα προσπερνάει τη λακκούβα.
25: Να σε ρωτήσω κάτι.
26: Να με ρωτήσει κάτι.
25: Αυτό που είχε βρει να κάνει ένα ήχο σαν κάποιο να παίρνεται. Ναι, πώς του ήρθε.
26: Αυτό ισχύει τώρα, είναι μια αστικό μύθο.
25: Όχι, ισχύει. Πώς του ήρθε αυτό, δηλαδή, τι είναι πλάκα.
26: Είναι αστεία Αμερικανιά, να γελάσουμε λιγάκι.
25: Να. Πάντως αυτός μου φαίνεται λίγο αυτιστικός, πρέπει να είναι.
26: Δεν ξέρω τι είναι, πάντως είναι.
25: Είναι, λέει. Και πόσα παιδιά έχει. Έχει πάρα πολλά παιδιά, ναι, ναι. Τα οποία τα κάνει με διαφορετικές γυναίκες. Αυτός θέλει άλλος μουρλός. Θέλει να διαιωνίσει το είδος. Έχει 10 παιδιά. Κάτι και ένα τρελό νούμερο.
26: Ναι, 10 και τα μισά είναι παρατημένα. Δηλαδή να ασχολείται αυτό εννοώ παρατημένα και η κόρη δεν θέλει να τον βλέπει. Γενικά δεν είναι καλά τα πράγματα.
25: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
26: Λοιπόν, το ήξερες ότι τα ούρα των ορειβατών στο Everest συμβάλλουν στο λιώσιμο του παγετώνα σύμφωνα με νέα μελέτη. Μην γελάς καθόλου.
25: Ε, ναι, γιατί είναι ζεστά.
26: Βεβαίως. Χιλιάδες ορειβάτες, λέει, οδηγοί και εργαζόμενοι συγκεντρώνονται κάθε άνοιξη στο Everest Base Camp, παράγοντα συνολικά. Χιλιάδες, δεν λέει πόσοι, παράγοντα συνολικά περίπου 6.000 λίτρα ούρων την ημέρα.
25: Να.
26: Οπότε ούρα.
25: Μας πιάνει μια φαγούρα.
26: Και λέει ότι.
25: Μπάνιο δεν κάνουνε, πόσο καιρό δεν κάνουν μπάνιο αυτοί.
26: Δεν ξέρω, πάντως αυτό είναι, λέει, μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω. Μα Μαρία, με ρωτάς, λες και έχω πανέψει στο Everest. Λοιπόν.
25: Παιδιά, το Everest είναι πολύ εντυπωσιακό, το έχω δει.
26: Ναι. Και είναι, λέει, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και γιατί είναι και μία αιτία, λέει, που λιώνει. Ούτε που θα πήγαινε το μυαλό μου ποτέ.
25: Ναι. Από τ' άλλο δεν λιώνει, υπάγει.
26: Οι ερευνητές, λέει, εκτιμούν ότι η θερμότητά τους και μόνο μπορεί να προκαλεί το λιώσιμο περίπου 155 τόνων πάγου μέσα σε μία σεζόν.
25: Ναι, γιατί είναι πολύ.
26: Ας παίρνουν γκερλεδάκια να ουρούν μέσα σε αυτά, γιατί εδώ πέρα.
25: Έλα, παιδί μου, τώρα.
26: Μα εδώ μιλάμε για σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή.
25: Ας μην ανεβαίνουν.
26: Οι συνέπειες είναι σοβαρές.
25: Ας μην ανεβαίνουν στο Everest.
26: Ναι. Αυτά.
27: Η ώρα είναι 3:15. Ώρα για τις πιο cool εβδομαδιαίες κληρώσεις μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
28: Η πόρνη από πάνω.
29: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
28: Η πόρνη από πάνω.
29: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.artinfo.gr.
30: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη, μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
31: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
32: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
33: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Παραπολιτικά 90,1.
25: Έχεις πάει ποτέ στοιχείο?
26: Ναι, αλλά έπαθα COVID, ήταν μεγάλη και έμεινα μια μέρα.
25: Μόνο μια μέρα?
26: Ναι, για να μην κολλήσω τους υπόλοιπους.
25: Πρόλαβες να δεις τίποτα?
26: Όχι.
25: Παιδιά, πανέμορφο νησί. Και βέβαια έχει πολύ ωραίο φεστιβάλ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Δήμητρα Μουτζούρη, η οποία είναι η ψυχή του 5ου πολιτιστικού φεστιβάλ. Καλησπέρα.
26: Καλησπέρα.
34: Καλησπέρα στα κακά κορίτσια.
25: Από τυχείο είστε? Να τα.
34: Είμαστε στοιχείο και είμαστε καλά κορίτσια εμείς.
25: Ναι.
34: Λοιπόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας συνομιλήσουμε και με κακά κορίτσια.
25: Λοιπόν, πείτε μας λίγο, είναι παιδιακό το φεστιβάλ που έγινε φέτος, έτσι?
34: Ναι, είναι παιδιακό. Μετά από 5 χρόνια πραγματικά σκληρής δουλειάς, φέτος είχαμε τη χαρά να αγγίξουμε σχεδόν όλη τη Χίο και να μας παρακολουθήσουν με μεγάλο ενθουσιασμό οι χιώτες. Κάθε χρόνο το είχαμε, αλλά φέτος πραγματικά ήταν συγκινητική η προσέλευση και φανταστείτε ότι το φεστιβάλ κράτησε πάρα πολύ. Δηλαδή μόνο στο Καστέλι μας ήταν 6 μέρες. Ξεκίνησε από πέρα μακριά βόρεια τη Βολισσό, 2 φορές στα Καρδάμιλα, είχαμε τον Ακύλα και σήμερα τελειώνουμε με το καλό, με τον, στον Ανάβατο, με την Κατερίνα Διδασκάλου, άγνωστη γιατί διαφήμιση προηγουμένως. Θα παίξει, όχι την Πόρνη από πάνω, τον μονόλογο της Κλιτεμνίστρας με την χιώτσα ηθοποιό Αναστασία Γαλερού Βλάση.
25: Πείτε μας, κυρία Μουτζούρη, κάτι. Ναι. Το περιμένουμε ανυπομονησία οι ντόπιοι αυτό το φεστιβάλ, γιατί η αλήθεια είναι ότι γνωστοί ηθοποιοί δεν πηγαίνουν σε τόσο μακρινά νησιά.
34: Ναι, το περιμένουμε πολύ και για τον παραπάνω λόγο ότι εμάς δεν υπάρχουν εισιτήρια, όλα είναι δωρεάν. Ενώ όσες εκδηλώσεις οργανώνονται από το Δήμο ή βασικά από το Δήμο είναι όλες με εισιτήρια. Τα δικά μας είναι δωρεάν γιατί ακριβώς είναι η πολιτική μας να μπορέσουν όλοι να έρθουν και να το παρακολουθήσουν και όλες οι οικογένειες. Γιατί φανταστείτε, αν το εισιτήριο είναι 20 ευρώ και είναι 4 άτομα, οι 5 γίνεται λογαριασμός.
25: Ναι, και είμαστε και σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή, αλήθεια είναι.
34: Πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολη.
25: Ο Ακύλας τράβηξε κόσμο.
34: Ο Ακύλας βέβαια τράβηξε κόσμο, τη Βόρεια Χίο. Όλη η Βόρεια Χίος ήταν παρούσα, αλλά για τη Βόρεια Χίο το κάναμε κιόλας. Και τράβηξε κόσμο διαδικτυακά πάρα πολύ ο Ακύλας. Και μια και μιλάμε να σας πω ότι τα διάφορα social που έχουμε τα δίκτυά μας, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, όλα αυτά, έχουν τα βιντεάκια μας, έχουν μέχρι στιγμής φτάσει τα 2.300.000 προβολές.
25: Α, πολύ ωραία.
34: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό νούμερο. Χαιρόμαστε όχι μόνο γιατί φτάνουμε σε όλη τη Χίο, αλλά γιατί δείχνουμε τη Χίο, δείχνουμε την ομορφιά της Χίου σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το σημαντικό και πιθανότατα και εκτός Ελλάδας. Αυτός ήταν ο απότερος σκοπός. Όχι μόνο να ευχαριστηθούν οι χιώτες, γνωρίζοντας ανθρώπους, προσωπικότητες που δεν θα είχαν ευκαιρία αλλιώς να τις γνωρίσουν, όχι μόνο διασκεδάζοντας. Ο κυρίος στόχος μας είναι να κάνουμε γνωστό τον πολιτισμό της Χίου και να καταστήσουμε τη Χίο επίκεντρο του πολιτιστικό της Ελλάδας για αυτή την εποχή.
25: Μάθαμε ότι η Ντενίση έσκησε, λέει,
34: Έσκησε, ήταν πάρα πολύ το ντοκιμαντέρ αυτό, ήταν
25: η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν.
34: Ναι, και αυτό έχει προβληθεί μόνο σε μια πολύ κλειστή
25: εκδήλωση.
34: Ήταν μια προβολή το Μουσείο της Ακρόπολης με πολύ λίγα άτομα. Δεν έχει γίνει έκτοτε καμία απολύτως προβολή, ούτε η ΕΡΤ δεν έχει κάνει πρεμιέρα που ήταν και η παραγωγός. Επομένως είναι πολύ σημαντικό που πέφτει αυτό το ντοκιμαντέρ. Ο κόσμος πραγματικά έκλαιγε, γιατί είναι τρομερό. Δηλαδή μας κίνησε χορδές εθνικής, όχι περηφάνειας. Όλοι αγαπάμε την Ελλάδα, έστω και αν το ξεχνάμε και δεν το δείχνουμε κάθε μέρα. Όλοι αγαπάμε τον Παρθενώνα, όλοι αγαπάμε τα Μάρμαρα και κανείς δεν θέλει βέβαια την κλεψιά και την αδικία. Αυτό ήταν ένα φοβερό ντοκιμαντέρ, στο οποίο υπήρξε χορηγός η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπως και στην προηγούμενη ταινία της κυρίας Ντενίση, το «Σμήνιμο αγαπημένη». Επομένως πραγματικά ο λαός της Χίου άξιζε και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου άξιζαν να είναι η πρώτη πανελληνίως που θα το δουν και θα το απολαύσουμε.
25: Λοιπόν, και κάνατε και ένα φεστιβάλ προϊόντων, τοπικών προϊόντων. Ναι, να πούμε τι βγάζει η Χίος.
34: Λοιπόν, η Χίος βγάζει πολύ το κλασικό μας, τύχες όλες τις μορφές, λικέρ, γλυκά, αυτό το υποβρύχιο.
25: Λουκούμια,
34: ναι. Είχαμε τα προϊόντα της Μυτιλίνης, τα αλάτια, τα τυριά, της Λίμνης, το ίδιο τα κρασιά της Λίμνης. Είχαμε προϊόντα από όλο το Βόρειο Αιγαίο. Μας μίλησε για τα προϊόντα ο Ηλίας Μαμαλάκης. Τα γένεια της έκθεσης τα έκανε ο Χρήστος Ταϊκούρας, ο πρωθυπουργός. Τι άλλο, ήταν επίσης παρόν ο Γενικός Γραμματέας της Ιωτικής Πολιτικής.
25: Να σας ρωτήσω κάτι, πώς θα λένε αυτά τις τοπικές, τα τοπικά μακαρόνια της Χίου? Κάθε τόπος παιδιά έχει...
34: Κερίσια.
25: Ναι.
34: Τα κερίσια μακαρόνια ήταν με μπουφέ μετά με διάφορα φαγητά ντόπια και πρωταγωνίστησαν τα χερίσια. Γιατί τα λένε χερίσια, τα φτιάχνουν το χέρι επί τόπου και μετά τα βράζουν. Είχαμε τη φασολάδα, τη σιώτικη που είναι φασολάδα με μανταρίνι.
25: Με μανταρίνι, η Χίος έχει πάρα πολλά εσπεριδοειδή. Έχετε και γλυκό του κουταλιού μανταρινάκι.
34: Βέβαια, μα η Χίος είναι διάσημη για τα γλυκά της. Γιατί όλος ο κάμπος είναι γεμάτος εσπεριδοειδή. Καλλιεργήθηκαν για πρώτη φορά, ήταν οι πορτοκαλιές, οι μανταρινιές. Όλα αυτά από τους Γενουάτες, από τους Γενοβέζους, το 1200 στον κάμπο. Δηλαδή πραγματικά γι' αυτό έχει μείνει και τα μανταρίνια κάμπου και χυμή κάμπου, γιατί όλος ο κάμπος και η Χίος λέγεται Μυροβόλος, γιατί μύριζε αυτό, τα λουλούδια των σπεριδοειδών, μύριζε όλη η Χίος. Γι' αυτό βγήκε το όνομα Μυροβόλος Χίος, όχι από τη μαστίχα. Γιατί το δέντρο θάμνους της μαστίχας δεν μυρίζει.
25: Λοιπόν, να πούμε ότι ο κάμπος της Χίου έχει υπέροχα παλιά αρχοντικά.
34: Τα ναι, οποία... πραγματικά, αν δεν τα δει κανείς, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο όμορφα είναι. Ο κάμπος είναι, να φανταστείτε, ένας λαβύρινθος, γιατί όπως είπα είναι πάρα πολύ παλιά τα σπίτια. Είναι πριν από το 1500 και έχουν διατηρηθεί ατόφια. Είναι λοιπόν ένας λαβύρινθος με πολύ στενά δρομάκια, γιατί τότε βέβαια δεν υπήρχε λόγος να είναι πιο φαλιά τα δρομάκια. Μεγάλους μαντρότυχους, όλοι από την ίδια πέτρα που δεν μπορείς να δεις μέσα. Αν όμως διαβείς το κατόφλι ενός τέτοιου αρχοντικού, το πρώτο που βλέπεις είναι το μαγκάνι. Το μαγκάνι αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, το θεωτικό μαγκάνι. Άμα δεις φωτογραφίες από το φεστιβάλ, θα δείτε αυτό το μαγκανοπήγαδο και στο Καστέλι. Είναι η πρώτη εικόνα όποιου μπαίνει στις οικίες αυτές. Λοιπόν, είναι αυτό το μαγκάλι. Είναι τα σπίτια που είναι πολύ χαρακτηριστικές στην εκτονική τους. Και μετά ένα η στέρνα, και αυτό χαρακτηριστικό, η στέρνα, και ένα υπέροχο περιβόλι. Είναι κινηματογραφικά, λυπάμαι που είναι κλειστά. Δηλαδή, λίγα, μόνο το Καστέλι είναι ανοιχτά. Ίσως και κάποιο άλλο, αλλά είναι ανοιχτά στο πολύ τον κόσμο. Και έτσι δεν μπορεί κανείς να φανταστεί την ομορφιά που υπάρχει πίσω από αυτούς τους ματρότυπους.
25: Λοιπόν, εγώ έβλεπα σε ένα τέτοιο σπίτι ότι δεν υπάρχει καθόλου τσιμέντο και ρώτησα την ιδιοκτήτρια που ήταν μια κατοικία φοβερή του 1700, την οποία την έχουν αναπαλαιώσει, και μου κάνει εντύπωση, μου εξήγησε πόσο δύσκολη και ακριβή είναι η αναπαλαίωση, ακριβώς γιατί δεν έχει τσιμέντο. Και ότι μπαίνουν κάτι βίδες από τη μία πλευρά του τείχου μέχρι την άλλη, δεν φαίνονται βέβαια, εσωτερικές.
34: Α, και εγώ δεν το ήξερα, ούτε βέβαια τι είχα αντιληφθεί ποτέ. Δεν το ήξερα ότι γίνεται. Ξέρω ότι δεν υπάρχει τσιμέντο, ότι...

0: φαίνεται αυτό και στο κοινό και στο βάσμο για να μπορέσει να απολαύσει την ομορφιά του. Γιατί είναι ιδιωτικά, είναι σπίτι απανίδου σε οικογένειες, δεν είναι ξενοδοχεία ή κάτι άλλο. Αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα σπίτια πανέμορφα, στα οποία δεν έχουμε πρόσβαση, δεν υπάρχει πρόσβαση. Είναι μόνο τους
1: ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλή ολοκλήρωση του φεστιβάλ που τελειώνει σήμερα.
0: Ναι, σήμερα τελειώνουμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.

0: ηθοποιός, λέει, Σίδνεϊ Σουίνι, πήγε στο φεστιβάλ της Βενετίας μαζί με τα κουτσούβελά της.
1: Άλλη που έχω βαρεθεί να βλέπω τη Σίδνεϊ Σουίνι τώρα. Είναι και το καινούριο σεξ σύμβολ.
0: Ναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Βαριέμαι.
0: Δεν υπάρχουν και πολλά. Δεν υπάρχουν και πολλά.
1: Λοιπόν, λέει η Διονυσία, η κροάτριά μας, κοριτσάρες μου, όμορφες, να έχετε μια υπέροχη σεζόν. Πολύ χαίρομαι που θα μας κάνετε πάλι παρεούλα. Έχει έτοιμα να ανεβάζουν τις εκπομπές αμέσως, γιατί θέλει να τις ακούει. Μας αγαπάει πολύ τα φιλιά μας, γιατί θα τις ανεβάζουμε.
0: Μπορείτε, παιδιά, και από το Ιντερνετ.
1: Αυτό εννοεί. Τις ανεβάζουμε.
0: Όχι, πέρα από αυτό, μπορείτε να μας ακούτε live.
1: Α, ναι.
0: Μπορείτε να μας ακούτε live, παιδιά, από το διαδικτυακά.
1: Ναι, μπορούν. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τον Αλκαράθ. Μ' αρέσει ο Αλκαράθ πάρα πολύ, το συμπαθώ αυτό το πουλάκι μου που παίζει τένις. Όλοι ασχολήθηκαν με το. Παίζει το US Open και όλοι ασχολήθηκαν με το ότι κάποια στιγμή ενώ έπαιζε και φοράγε ένα φανελάκι, έκανε έτσι και φάνηκε λίγο το σουσέλ. Παιδιά, σιγά φάνηκε λίγο το στιθάκι του Αλκαράθ.
0: Και έχουν αρχίσει.
1: Και έχουν όργια, λένε ότι είδαμε τη ρόγα του Αλκαράθ. Μα είναι δυνατόν.
0: Γιατί τη Σαμπαλένκα δεν είδε, την κάνανε.
1: Ναι, και τη Σαμπαλένκα τη λέγανε ότι πήγε σε πάρτι πριν και μήπως είσαι κουρασμένη που πήγε σε πάρτι.
0: Ρε παιδιά, τι bullying είναι. Και sorry, αυτό δεν είναι bullying.
1: Συμφωνώ. Και λέει η Σαμπαλένκα, λέει τώρα συγγνώμη, είναι ερώτηση αυτή. Πηγαίνω, λέει, σε πάρτι και σε συγκεντρώσεις και σε events που με υποχρεώνουν να πάω η χορηγή μου και θα μου πει, ήταν είμαι κουρασμένη επειδή πήγα στα πάρτι.
0: Και έκλαιγε, νομίζω.
1: Εδώ δεν έκλαιγε, δεν είδα. Ναι. Δεν είδα να κλαίει, την είπα χοντρά.
0: Λοιπόν, ο Σαμπαλένκος είχε πάει στην Μύκονο και έχει βγάλει και σειρά με ρούχα με το όνομά του.
1: Α, ο άντρας της εννοείς.
0: Ο άντρας της, ο Έλληνας.
1: Έχουν παντρευτεί, έχουν νοιαστεί.
0: Κάτι, πάντως είναι σχέση
1: επίσημο,
0: χρόνου.
1: Πάντως, ναι. Ναι.
0: Αυτό είναι λίγο σκληρό αρσενικό, Ρωμιός, καταλαβαίνεις, Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά.
1: Μια και δε, αλλά όχι φυσανονικιά, ναι. Λοιπόν, ο πρίγκιπας Βίλεμ και η Κέιτ έχουν στρώμα μπουτσουνιάσει, γιατί δεν θέλουν, δεν θέλουν το Μέγαν, τη Μέγαν και το Χάρι μέσα στα πόδια τους.
0: Τώρα, να σου πω, μωρέ, μια φαμίλια είναι, μωρέ,
1: δεν μπορεί, ο Βίλεμ δεν είναι στα καλά του. Δεν θέλει να μοιραστεί φράγκα με αυτόν. Βέβαια, τους έχουν κόψει τα πάντα, δεν θα πάρουν τίποτα, δεν τους δίνουν σπίτι.
0: Οικονομικό, λες, είναι το θέμα.
1: Βέβαια, γιατί αν τα βρει.
0: Νομίζω ότι είχε τριτζώσει. Γιατί ρε παιδί μου βγήκε και είπε για τη φαμίλια διάφορα.
1: Εντάξει, μωρέ, και τι έγινε τώρα, το αίμα νερό δεν γίνεται. Απλά άμα πάρει και αυτό πάλι βασιλικά, πάει και γλύψει για πολύ τον Φίλιππο. Τον Κάρολο και του κάνει. Μπαμπακούλι μου, μπαμπάκο, μπαμπακούλι μου, πάρει και τα γουρνάκια σου και αυτό και εκείνο και τα άλλο. Μπορεί να πάρει πάλι δικαίωμα. Οπότε ο άλλο ο.
0: Τι θέλει,
1: Καραφλοτσίγκουνο. Δεν θέλει να μοιραστεί τα λεφτά με τον άλλον.
0: Ο Καραφλοτσίγκουνο. Έχουν πάρα πολλά λεφτά, ρε παιδιά. Τι να τα κάνουν.
1: Βρε, αυτοί είναι, βρε, όλοι αυτοί εκεί γαλαζοέμα. Τι είναι φέρε να πείτε να σε φάω.
0: Ο χειρότερος είναι.
1: Όλοι, όχι, όλοι οι πλούσιοι συνήθως.
0: Ο αδέχτος.
1: Ναι, είναι. Πώς το λένε,
0: βοήθαμε φτωχέ, μη γίνω σαν και σε.
1: Άπληστοι, δεν ευχαριστούνται με τίποτα. Δεν υπάρχει, έχουν είναι ακόρεστη δίψε για το χρήμα.
0: Τι κρίμα.
1: Και έχουν στην τζόση. Και η Καμίλα δεν θέλει να βλέπει τον δικό της τον Παπουδέλη στεναχωρημένο, γιατί στεναχωριέται με αυτή την κατάσταση. Πες το να, ο Κάρολος, γιατί πόσο θα ζήσει κι αυτός, νομίζεις.
0: Τον έστειλες κι αυτόν στο
1: Σάμανο. Αφού είναι άρρωστος ο άνθρωπος. Ναι. Και έχουν πει αστρολόγοι ότι 27 μας χαιρετάει.
0: Σιγά μωρέ, και το είπαν οι αστρολόγοι και
1: θα. Ναι, θα δούμε, θα βγει, περιμένω. Η Καμίλα έχει αγχωθεί, μην της φύγει αυτός, γιατί μετά θα γίνει από εκεί η κυρία Βασίλισσα, θα γίνει σφουγγαρίστρα. Οπότε έχει τα θέματά της κι αυτή, δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Λες να την κάνουν σφουγγαρίστρα.
1: Όχι, δεν θα είναι μπαίνουν μπήκα βγήκα και χαιρετά από τα μπαλκόνια.
0: Αυτή το βαριέται, παιδί μου, δες το κότσι που έχει πάρει.
1: Δεν ξέρω, το βαριέται, αλλά σου λέω.
0: Ότι θα έβλεπε τον εαυτό της και η Βασίλισσα η Καμίλα.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ούτε στα πιο τρελά όνειρά.
1: Τι να κάνουμε αυτοί οι δύο. Δεν θυμάστε τι γράμματα είχαμε δει. Δεν τρώγαμε το μεσημέρι.
0: Τα γαλάζια σου γράμματα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, βγήκαν έρευνες που λένε ότι αν έχεις ξεμείνει, είσαι σπίτι σου, είσαι ένα εξοχικό, είσαι κάπου ρε παιδί μου και θέλεις να κάνεις ένα ντουζάκι σου. Και εσύ έχει τελειώσει το φόλτρο. Πλήσου λέει με σαμπουάν. Το κορμί σου εννοούμε.
0: Ναι, το έκανα εγώ χθες. Ναι. Δεν έβρισκα το σαμπουάν. Το αφρόλουτρο το ίδιο δεν κάνει, παιδί μου.
1: Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο.
0: Γιατί δεν είναι το ίδιο,
1: μπορεί
0: δεν
1: να
0: ξυνάρει
1: αυτή την επιδερμίδα που έχει. Την υπέροχη την αυτή. Εγώ δεν μπορώ.
0: Ποιο το είπε αυτό, αφού έχει και αυτό μαλακτικό.
1: Έχει άλλα συστατικά. Δεν έχει μαλακτικό, γι' αυτό έχει παίρνει έξτρα μαλακτικό, γιατί γίνεται το μια μάλιστα σκηνή. Έχουν αλάτι αυτά μέσα, το ξέρετε τα περισσότερα.
0: Ποια?
1: Τα σαμπουάν.
0: Και τι θα πάθει το σώμα με το αλάτι.
1: Δεν παθαίνει τίποτα.
0: Αλάτι ψηλό. Αλάτι χοντρό.
1: Αν μια φορά πληρωθεί με σαμπουάν, δεν πειράζει. Αν πληρώνει σε κάθε μέρα το κορμί σου με σαμπουάν, δεν κάνει καλά στο δέρμα.
0: Αν έχει πολύ τρίχα.
1: Τι αν έχει πολύ τρίχα. Σιγάρε γκάλι, εσύ.
0: Εγώ ξέρω μόνο τοπικά πρέπει να χρησιμοποιεί άλλο σαπούνι. Και... για το pH.
1: Άλλο αυτό. Αλλά και το σώμα θέλει, ρε παιδί μου, ένα σαπουνάκι. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ τα αρωματικά, με πιάνει φαγούρα. Όσο πιο ουδέτερο για το σώμα, τόσο πιο καλά.
0: Γιατί παλιά το μαλλί δεν το κάνανε με σαπούνι. Με σαπούνι για τα χέρια
1: χάλια.
0: Δεν το κάνανε.
1: Χάλια,
0: με το πράσινο.
1: Στα σκηνή γινότανε.
0: Σε πληροφορώ ότι είχαν τα ωραιότερα μαλλιά.
1: Μια χαρά ήταν τα μαλλιά.
0: Δεν φαλακριάζανε.
1: Α, σε κάτι έχει φαλακριάνει τώρα. Εγώ ένα κουκλάκι με ζωγραφικό μιλάμε για, για ουρά λόγου.
0: Τόσο τσουρούντικο είναι το, το άλογο και ουρά του.
1: Βρε μια χαρά, του με φτύνω κάθε μέρα. Λοιπόν, βγήκε η Μισελ Ομπάμα και μιλούσε.
0: Τι θέλει και αυτή πια, μωρ, δεν κάθεται εκεί πέρα να κάνει καμιά κομπόστα.
1: Τη φωνάζουν, ρε παιδί μου, να δώσει συνεντεύξει. Ήταν αγαπητή. Και μίλησε για τις κόρες της, τη Μαλία και τη Σάσα. Και είπε, να σας πω κάτι, παιδιά. Έχουν φύγει τα κορίτσια γιατί έχουν ανοίξει τα φτερά τους, κάνουν τους και δεν μου λείπουν καθόλου. Έρε Παναγία μου, και βγήκανε όλες οι μανούλες που δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν στη ζωή τους παρά μόνο κρέμονται παρά τα παιδιά. Και είπανε, ντρόπι στη Μισελ που δεν τις λείπουνε, που τι μάνα είναι αυτή. Ρε πατέ, είστε με τα καλά σας. Είστε με τα καλά σας. Αυτό είναι το υγιές. Ότι η γυναίκα έχει και άλλα πράγματα να κάνει στη ζωή της. Και είπε, επιτέλους φύγα τα παιδιά. Χαίρομαι γι' αυτά. Μου λείπουν μεν, αλλά έχω να κάνω χίλια δυο πράγματα. Άλλαγα τον εαυτό μου επιτέλους και να με ξαναβρω. Λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Αχ, την υποστήριξε κι αυτήν.
0: Πάμε σε τραγούδι.
1: Πάμε.

0: Γεια.
1: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
0: Ναι, κάποια προτίμηση.
1: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε. Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
1: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
0: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Έτοιμος για το σχολείο.
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασατίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
5: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Να παίζει το τρανζίστορ.
1: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
8: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
1: Ρε κάνε άκρη ρε.
8: Με το μπουφάν στους ώμους.
9: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα, έχεις μπλέξει άσχημα.
8: Και τα μπουκαμισάκια, τα κοντομανικά.
10: Ήθελα ο κλειτουριαρέ, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
8: Να παίζει το τρανζίστορ.
11: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
8: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το
12: υδρωμένο τισέρτ.
8: Να παίζει το τρανζίστορ.
13: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
14: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Σου τι πρόγραμμα έχει.
17: Πολλές φορές αυτή την εποχή.
16: Delivery μαμάς.
17: Αυτοί πολλές φίλες που έχουν αφήσει τις μαμάδες τους στο χωριό, στο εξοχικό που θέλανε οι μαμάδες να είναι.
16: Α, θέλανε.
17: Βέβαια.
16: Γιατί ξέρω και άλλες που δεν θέλουν.
17: Ναι, εγώ ξέρω αυτές που θέλουν τέλος πάντων. Και έχουμε τώρα να γυρίσει το toddler πίσω.
16: Και τι γίνεται, μάχη. Γυρνιάζουν,
17: δεν θέλουν να γυρίσουν. Έτσι λέει: πρέπει να γυρίσεις. Δεν μπορώ να σε έχω έννοια μόνη σου εδώ στο χωριό.
16: Και έχω... Α, είναι οι γυναίκες που ζήσαν στο χωριό.
17: Ναι, που ζήσανε.
16: Παιδιά, είναι θέμα αυτό,
17: ναι,
16: έτσι.
17: Και έχουμε παραλαβεί τώρα.
16: Α,
17: έχουμε
16: παράδοση.
17: Όπως λέει μια φίλη, έχουμε παραλαβεί και κταίω. Γιατί.
16: Γιατρούς.
17: Ναι.
16: Ε?
17: Ναι. Λέει μια φίλη μου, την περάσω λέει και κταίω. Η μάνα μου. Για να βγει, για να πούμε, λέει, ωραία, στο χειμώνα να ξέρουμε.
16: Εκεί στο χωριό δεν έχουν νοσοκομείο, παιδιά. Στα υπαρχιακά κάνει καλύτερα τι εξετάσει. Γιατί εδώ που να έρχεσαι να.
17: Ναι, αλλά δεν μπορεί να πάει μόνη τη η μάνα τη και οι άλλοι δουλεύουν. Οι κόρε δουλεύουν. Πώς
16: δεν πήγε εξοχή εκεί η κόρη.
17: Όχι, δεν πήγε εξοχή.
16: Α, την είχε.
17: Την είχε εκεί.
16: Ελευθέρα
17: Βοσκή και την προσέχανε και οι γείτονε.
16: Μα.
17: Και μια κοπελίτσα που έχουν εκεί και λοιπά. Και τώρα
16: να σου πω και ήταν ενθουσιασμένη η μαμά που ζούσε. Εντάξει, άμα έχει ζήσει εκείνη, φίλε.
17: Η μαμά
16: αυτά,
17: δεν βλέπει πότε να ξαναπάει.
16: Έχει τις κουτσομπόλες γειτόνισες.
17: Ναι,
16: παιδιά, πέτυχα στοιχείο. Τρεις κυριούλες είχαν βγάλει καρεκλάκια μεγάλες έξω από τα αυτά. Το τι κουτσομπολίκι και τις λένε. Συζητάτε. Και λέει, εσείς στην πόλη δεν συζητάτε. Από τα τηλέφωνα. Εμείς απλά είμαστε κοντά και το κάνουμε η μία με την άλλη.
17: Ναι, ναι, βγάζουν και τα πλεκτά και περνάνε όρο το χωριό γενναίες 14.
16: Λοιπόν, ωραία, μωρέ,
17: ναι.
16: Όμως.
17: Και έχουμε τώρα την ώρα της παραλαβής τώρα και έχει κλάμα το πράγμα. Γιατί μου ζουριάζονται, παιδί μου, στο διαμέρισμα. Κοιτάξτε, δεν είναι το ίδιο.
16: Α, την έχει μαζί της.
17: Την έχει μαζί της, ναι.
16: Και είναι όλη μέρα γκρινιά.
17: Όλη μέρα αρχίζει γκρινιά, ναι. Και είναι και πάνω από την κατσαρόλα. Δεν έκανες αυτό καλά, δεν το έκανες εκείνη.
16: Ας τα κάνει μαμά, να της δώσει δραστηριότητα.
17: Ναι, της δίνει και δραστηριότητα, αλλά τα παρακάνει.
16: Ναι.
17: Και μετά μου πατήσατε, μου κάνατε. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Και έχουν, είναι αυτό τώρα το. Είναι αυτή η περίοδος.
16: Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας, παιδιά, για 5 λεπτά. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τελευταίο Σαββατοκύριακο αρχίζουν τα σχολεία και από Δευτέρα.
17: Όχι από Δευτέρα, νομίζω από την παράλληλη εβδομάδα.
16: Α, ναι.
17: 11 μήνα.
16: Α, έχουμε μια εβδομάδα τώρα, ακόμη που θα κινηθούμε άνετα. Ναι. Η πιο ωραία εποχή για μπάνια είναι, έτσι.
17: Ναι.
16: Να βάλεις το μαγιουδάκι σου και να πεταχτείς για το τελευταίο μπάνιο της σεζόν.
17: Ναι, δεν το ξεχάσω.
16: Δεν θα κάνεις. Τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο, δεν θα έχεις εγκρόμια.
17: Έχω βόλτες, αλλά όχι για μπάνιο.
16: Ναι.
17: Ειδικά Σαββατοκύριακο.
16: Όλοι
17: τώρα είναι τώρα
16: είναι που... όλοι εκεί με τη σαγιονάρα και μετά.
17: Τώρα...
16: Παιδιά, πετυχαίνω στο Φάλιρο που περνάνε απλά
17: απέναντι.
16: Το δρόμο.
17: Ναι, βέβαια, γιατί είναι απέναντι η θάλασσα και κάνουν μπάνιο. Και είναι με τα μπανιερά τους, με τα.
16: Ναι, αλλά τι θάλασσα έχει εκεί.
17: Μια χαρά είναι η θάλασσα.
16: Ναι,
17: ναι, μια χαρά είναι.
16: Τι κολοβακτηρίδιο έχει.
17: Τους βλέπω κουκλάκια ζωγραφιστά.
16: Ναι.
17: Περνάνε απέναντι και με τις.
16: Οι γυναικολόγοι λένε μετά τα μπάνια να έρχεστε. Εκεί
17: τι?
16: Θα σε ανοίγουν.
17: Α,
16: σε ανοίγουν
17: καλέ,
16: και λένε ου!
17: Εκεί στο φλίγιο.
16: Και χλωρίδα και πανίδα.
17: Εκεί πάντως οι μεγάλοι άνθρωποι τους βλέπω εγώ μέχρι και Νοέμβρη που πηγαίνω έρχονται. Και μετά από Απρίλη πάλι τους βλέπω που πηγαίνουν. Κάνουν κάθε μέρα μπάνιο. Απλά πηγαίνουν και ή μεσημέρι που κάνει ζέστη ή πολύ πρωί.
16: Δεν κάνει ρε παιδιά.
17: Δεν ξέρω.
16: Μεσημέρι με τη
17: εγώ
16: ζέστη.
17: Τους βλέπω το απόγευμα.
16: Οι μεγάλοι. Αφού σου λέει ούτε και εμείς δεν κάνουμε το μεσημέρι. 2 με 5 ας πούμε δεν είναι καλή ώρα. Εγώ εντωμεταξύ τέτοια ώρα πήγαινα. Γιατί παιδιά δεν μπορώ αυτό το άγχος. Το ξύπνα να πας 11 η ώρα 10 η ώρα στη θάλασσα.
17: Εγώ δεν, μπορώ...
16: δεν μπορώ να βάλω ξυπνητήρι δηλαδή.
17: Εγώ δεν μπορώ το άγχος να πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο. Να πρέπει να σηκωθώ το χαράμα για να φάω το πρωινό.
16: Πες το να στο φέρουν στο
17: δωμάτιο. Ρε παιδιά μην του κάνετε αυτό πράγμα.
16: Εντάξει, τώρα τα ξενοδοχεία έχει μέχρι τις 12.
17: Όχι, δεν έχει μέχρι τις 11 έχουν. Πηγαίνει εδώ σκοτωμένο και παίζουν μπουνίδια βάνα από το μπουφέ.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Εν τω μεταξύ είναι και πολύ πρωί.
16: Είναι σαν να μην υπάρχει αύριο.
17: Ναι, δεν έχει ξυπνήσει το στομάχι ακόμα. Άσε με ρε, να το φάω κατά τις 1-2. Το πρωινό να το ευχαριστηθώ.
16: Α, τι
17: να με κρατήσει και την υπόλοιπη μέρα.
16: Τζάμπα μεσημεριανό θέλει εσύ, πουλάκι.
17: Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι το
16: μπορεί να έχει και η μύτια
17: τροφή. Πρέπει να είναι μπραντσάκι, να μην είναι πρωινό. Να είναι μπραντσάκι το μπραντσ εκεί είναι. 12 η ώρα το τρως.
16: Δεν θέλουν μπραντσάκι, γιατί άμα σου δώσουν μπραντσάκι, πάει και το πρωινό τρως και το πρωινό τρως και ένα γεύμα. Οπότε είναι 2 γεύματα την ημέρα.
17: Σε κρατάει μετά.
16: Και βάζει και ένα γιαούρτι στην τσάντα, γιατί μην μου πει ότι θα
17: κάνει. Εύκολα,
16: και ένα σαντουιτσάκι, βλέπει το κρουασάν, χώνει μέσα το τέτοιο.
17: Βάζει τυράκι γαλοπούλα και έχει και για την παραλία.
16: Εγώ πήγα σε ένα ξενοδοχείο λοιπόν στοιχείο που με φιλοξένησαν και είχε φλιτζανάκια, τέτοιο μπρίκια και έκανε μόνο σου στοιχόβολη. Αλλά ηλεκτρικό. Παιδιά, μία ώρα ηχόβολη, έτσι. Δηλαδή μου σπάσαν τα νεύρα. Άσε που μπαίναν πολλά μπρίκια και μετά δεν ήξερες ποιο μπρίκι είναι το δικό σου.
17: Ωραίο όμως, πολύ ωραίο.
16: Ναι, ωραίο, παραδοσιακό.
17: Πάρα πολύ. Λοιπόν, λένε οι ψυχολόγοι ότι οι άνθρωποι που μπορούν να διπλώνουν τη γλώσσα τους είναι πιο δημιουργικοί και αναλυτικοί.
16: Ναι, να κάνουν. Αν πάω στο
17: καθρέφτη. Να τη διπλώσεις.
16: Πώς να τη διπλώσω,
17: έτσι.
16: Δεν ξέρω.
17: Ούτε εσύ.
16: Όχι. Άσε μας, μωρέ.
17: Μωρό. Δεν ξέρω τι σημαίνει.
16: Οι άνθρωποι που διπλώνουν τη γλώσσα τους είναι γιατί την έχουν χρησιμοποιήσει πολύ.
17: Μπορεί και αυτό.
16: Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα του κακού κοριτσιού.
17: Και είναι ευκίνητη η γλωσσίτσα.
16: Ακριβώς.
17: Λοιπόν, έρευνες και μελέτες, λέει. Είναι μια κινητική δεξιότητα.
16: Μα να σου πω κάτι τώρα. Κάνουν έρευνες και μελέτες, δηλαδή λένε. Εσύ που ζωγραφείς καλά δίπλα στη γλώσσα
17: σου. Σε δείγμα 122 φοιτητών που μπορούσαν
16: δηλαδή,
17: να διπλώσουν τη γλώσσα τους.
16: Τι πήγανε και τους είπανε, για πες. Είναι σοβαρή έρευνα αυτή.
17: Ναι, συγκέντρωσαν λέει ψηλότερες βαθμολογίες σε δοκιμασίες γνωστικής απόδοσης. Παράλληλα, λέει, άλλη εργασία που δημοσιεύτηκε στο τέτοιο
16: σάλλον. Παιδιά, δεν κάνετε καμία σοβαρή έρευνα.
17: Έχουν κάνει τα σοβαρά. Ας πούμε και κάτι που να μην ήταν σοβαρό πια. Αλλά έχουμε πει για τους καρκίνους έχουν κάνει. Για τα έντερα έχουν κάνει. Για τις εγκεφαλίτιδες έχουν κάνει. Ας κάνουν και μια έρευνα για το άμα διπλώνουμε τη γλώσσα μας.
16: Δηλαδή, φαντάσου τώρα όλους αυτούς που ερωτήθηκαν.
17: Ναι.
16: Τους είπαν, για διπλώσει. Εσύ που είσαι έξυπνο παιδί, για διπλώσει τη γλώσσα σου. Μπορεί να τη διπλώσει. Ωραία. Και όσοι δηλαδή συμμετείχαν στην έρευνα.
17: Θα τους βάλανε να δουν για διπλώσει τη γλώσσα τους και μετά θα καταγράφηκαν ποιοι τη δίπλα και θα τους βάλανε μετά κάποια τεστ γνωστικά.
16: Τους πληρώνουν για να παίρνουν συμμετοχή σε τέτοια.
17: Μπορεί να παίρνουν και κάτι.
16: Σίγουρα.
17: Εγώ, ας πούμε, μου λέγανε ότι πάρε κάποια για να γίνει πειραματόζω σε μία έρευνα. Πειραματόζω εννοώ τέτοια έρευνα. Θα πήγαινα και θα δίπλωνα τη γλώσσα μου να με βλέπουν και να με μετράνε.
16: Ωραία. Εσύ, κι αν σου λέγανε να κάνει άλλα πιο προχωρημένα. Χωρημένα.
17: Τι εννοείς, να βγάλω το βρακί μου.
16: Ναι.
17: Αξιτάτε, άμα δεν μου πασπατεύανε.
16: Λοιπόν.
17: Θα το σκεφτόμουν.
16: Αύριο θα δούμε τον Πρωθυπουργό.
17: Α, μεγάλη επιτυχία.
16: Να είμαστε όλοι.
17: Ανυπομονώ, καρδιά, κοιμηθώ το βράδυ.
16: Κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν, κλιν. Πέφτει το χρήμα, παιδιά.
17: Πέφτει στα λόγια, πέφτει.
16: Λοιπόν, ραντεβού τη Δευτέρα 2 με 4. Να έχετε ένα καλό σεξουλιάρικο Σαββατοκύριακο. Άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι.

0: Καλώς σας απόγευμα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια δύσκολη ενεργειακή περίοδο. Η τιμή του φυσικού αερίου κινδυνεύει να φτάσει ακόμα και τα 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δίνοντας πίσω.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
12: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
12: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
12: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
13: Πανουράκης.
10: Στο
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
16: No habla español.
15: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
16: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
15: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
18: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
18: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
18: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
20: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
21: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
21: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Φιλάμε.
0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
23: 2000 FM.
24: Που θα μεταφέρει, ενώ το, ουσιαστικά η παραγωγή του Ιράκ ήταν 70% από το σιητικά ελεγχόμενο νότιο και κεντρικό Ιράκ, θα κατασκευαστεί μια δομή αγωγών που θα εξάγει το πετρέλαιο από την Βασόρα στη Χαντίθα, που είναι μέσα στο Σουνιτικό Τρίγωνο, η καρδιά του Σουνιτικού Τρίγωνου και έχει σημαντικά δηληστήρια, και από εκεί και πέρα διακλαδώνεται. Ένα κομμάτι να πηγαίνει στην Ιορδανία, ένα κομμάτι που είναι 700.000 βαρέλια, που είναι καινούριος αγωγός, ένα κομμάτι να πηγαίνει στη Συρία και ένα κομμάτι να μπαίνει πάνω στον αγωγό, τον υφιστάμενο αγωγό Κυρκούκ Τσεχάν, και να καταλήξει στην Τουρκία. Αυτό είναι και το μικρότερο. Mm-hmm. Γι' αυτό μιλάμε. Δεν μιλάμε να υπάρχει αγωγός πετρελαίου από την Τουρκία, από τη Συρία στην Τουρκία, όπως mm-hmm. έχει γραφεί, το οποίο είναι mm-hmm. ανακριβές. Mm-hmm. Ούτε μιλάμε για αγωγούς που θα διατρέχουν όλο αυτό και θα καταλήγουν από τη Σαουδική Αραβία στην Τουρκία, τα οποία και αυτά είναι ανακριβή και σε μεγάλο βαθμό εθωροβάμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το παιχνίδι το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε mm-hmm. να εξελίσσεται. Αλλά είναι το θετικό κομμάτι, mm-hmm. να καταλήξω, είναι ότι βλέπουμε αυξανόμενες δέσεις μέσα από την Ομανική δίωδο, που με το ζόρι έχουν ανοίξει οι Αμερικανοί, σε σημείο που πριν από μερικές ημέρες κατέληξαν ότι έχουν επανέλθει η συγκεκριμένη τουλάχιστον περίοδο πριν την έναρξη τη στοχοποίηση τάνκερ. Έχουν χτυπήσει 4-5 τάνκερ οι Ιρανοί από το σημείο που έγινε αυτή η ανακοίνωση. Και έχουν αποκατασταθεί οι ροές της τάξης του 65% του προπολεμικού, περίπου 15 εκατομμύρια. Και κυρίως είναι αργό όμως, δεν είναι προϊόντα. Γι' αυτό και βλέπουμε την πίεση να υπάρχει στο ντίζελ και στα προϊόντα που είναι πολύ πιο πάνω. Δεν βγαίνουν προϊόντα από τον κόλπο. Δεν βγαίνει σχεδόν τίποτα. Βγαίνει αργό μόνο. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm.
25: Τώρα, κλείνοντας, εάν όλα αυτά υλοποιηθούν χωρίς να υπάρξει κάποια ενδιάμεση σοβαρή διατάραξη, δηλαδή πόλεμος πλήρους κλίμακας, τι χρονοδιάγραμμα υπολογίζετε για να παρακαμφθεί το Ορμούς και να αντικατασταθούν αυτές οι ποσότητες έτσι όπως τις περιγράψατε?
24: Τρία με πέντε χρόνια. Οπότε δεν μας βοηθάει
25: άμεσα. Ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
24: Για τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ, που είναι τα δύο μεγάλα. Έτσι. Αυτό που περιγράψα πριν.
25: Ναι.
24: Θέλει χρόνια. Είναι θέμα ετών, δεν είναι θέμα μηνών. Ούτε εβδομάδα.
25: Άρα έτσι στο ενδιάμεσο θα υπάρχει αυτή η υβριδική κατάσταση από τα στενά.
24: Στο ενδιάμεσο πρέπει να βρεθεί μια πολιτική λύση, γιατί τα στρατηγικά αποθέματα δεν μπορούν να καλύπτουν την πραγματικότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το κλειδί πλέον, θα καταλάβουμε, δεν το έχουν οι Αμερικανοί, το έχουν οι Ελλάδες και αυξανόμενα οι Κινέζοι. Αν οι Κινέζοι δουν ότι πλέον πρέπει να αρχίσουν να εισάγουν και μειώνουν τα αποθέματά τους, θα έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα.
25: Από πού θα εισάγουν, από πού μπορούν να εισάγουν?
24: Από πού μπορούν να εισάγουν? Θα εισάγουν από οπουδήποτε βρούνε. Το ζήτημα είναι πως αυτό θα αυξήσει τη ζήτηση και θα ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αναπλήρωση της προσφοράς.
25: Αλλά μέχρι στιγμής οι Κινέζοι αρκούμενοι στα δικά τους αποθέματα κρατούν τις τιμές κάτω.
24: Ακριβώς. Ναι, έχουν σταματήσει τις αγωγές. Έχουν σταματήσει τις εξαγωγές προϊόντων και έχουν μειώσει εξαιτίας αυτού. Έχουν μειώσει τις αγωγές κατά το ίμιση περίπου. Εάν αρχίσουν και επανέλθουν σε αυτό και δεν αντλούν απλώς τα δικά τους αποθέματα, τότε θα αυξήσει τη ζήτηση πολύ γρήγορα. Και δεν μπορεί η τροφοδοσία να καλύψει αυτή την αλλαγή. Ναι. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Άρα και το άλλο βασικό ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα θα ανεβαίνουν οι τιμές και τι θα γίνει με τις τιμές στην Αμερική, οι εσωτερικές τιμές. Που αρχίζουν εκεί είναι 4,3 δολάρια το γαλόνι. Όταν ξεπεράσει τα 4,5 αρχίζουν και πέφτουν, χάνονται βουλευτικές έδρες.
25: Ναι, ναι. Πάντως, τρεις μήνες είπατε ότι έχει ακόμα μπροστά της Κίνα για τα αποθέματά της. Προφανώς δεν θα το εξαντλήσει, οπότε το χρονοδιάγραμμα είναι συγκεκριμένο, έτσι.
24: Ναι, δεν είναι έτη. Δεν είναι. Είναι μήνες.
25: Μήνες. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσακίρη.
24: Να είστε καλά.
25: Θεοδόρο Τσακίρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική εικόνα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
5: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 Cherry. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμό του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
26: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
27: Ποιος καλέ?
26: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
27: Και σε παίρνει αυτή?
26: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
27: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
28: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
29: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
30: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
25: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
31: Κρυβελόγια.
30: Ακούω.
32: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
25: Κρυβελόγια.
32: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
25: Ρε κρυβελόγια.
30: Μάλιστα.
32: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
30: Μοντέλα. Το ξέρα.
32: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
25: Ρε φίλε.
33: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
34: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
35: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο Tox Office Hub. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
36: Έτοιμος για το σχολείο?
37: Ναι.
36: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
37: Εντάξει.
36: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
37: Εντάξει.
36: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
37: Εντάξει.
36: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
37: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
38: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
37: Και είσαι εντάξει. See.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 6. Λοιπόν, οριμάζουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να φέρουν μια ελληνοτουρκική κρίση πιο κοντά. Δεν το λέμε ούτε κινδυνολογικά, έτσι ούτε. Αλλά αντικειμενικά θα έρθει κάποια στιγμή, εντός των επόμενων μηνών κατά πάσα πιθανότητα, η ώρα όπου θα υπάρξει το πρώτο crash test στο πεδίο. Είτε με το καλώδιο, είτε με άλλον τρόπο. Είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι οριμάζουν χρονικά. Παράλληλα. Νίκος Μελέτης, διπλωματικός συντάκτης, πρώτο θέμα, ΕΡΤ Liberal, φίλος, κορυφαίος συντάκτης. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια σειρά από ορόσημα, είτε μιλάμε για το καλώδιο και τις έρευνες, είτε μιλάμε για τη μεταφορά οπλικών συστημάτων, όπου θα υπάρξει ένα crash test. Η Τουρκία, κατά τη συνήθη πρακτική, απειλεί. Τι βλέπεις να γίνεται όταν έρθει η ώρα?
1: Κοίτα, για να μην είμαι υπερβολική, αυτά τα συμπάθεια ένταση στο παρελθόν η Τουρκία δεν ήταν καλό παιδί. Ξαφνικά έγινε κακό. Αυτό ισχύει πάντα. Απλώς.
0: Σε χάσαμε, μας ακούς, Νικό?
1: Συγγνώμη,
0: Νικό, σε χάσαμε. Για παιδιά, πανελάβει, γιατί σε χάσαμε κανείς διακοπές.
1: Ναι, τα σημάδια αυτά δεν έλειψαν ποτέ από την Τουρκία, την πολιτική της Τουρκίας. Απλώς. Τώρα είναι διάφορα στοιχεία τα οποία η Τουρκία ενοχλείται, αντιδρά, περνάει σε άλλο επίπεδο και η Τουρκία όλο αυτό και έθετε τα ζητήματα τα οποία έθετε, απλώς δεν δημιουργεί τα ένταση όταν η Ελλάδα δεν έκανε κινήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν απαιτήσει ουσιαστικά με την απειλή και με τους εκλογισμούς, να μην υπάρχουν κινήσεις, να μην υπάρχει άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τότε είχαμε και ήρεμα νερά και όλα ήταν μια χαρά. Όταν η Ελλάδα άρχισε να κάνει κάποιες κινήσεις όπως αυτές με τα θαλάσσια πάρκα ή με το χωροταξικό, που αυτές είναι σε πλαίσιο θεωρητικό, έτσι, είναι σε πλαίσιο νομοθετικό.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν γίνει ακόμα πράξη, έτσι δεν έχει δοκιμαστεί το πεδίο. Τότε άρχισε να δει. Αυτό νομίζω ότι ήταν κριτήριο σοβαρό που άλλαξε τη στάση στην Τουρκία και σε επίπεδο εκκλιμακώνοντας. Ήταν η συνεργασία με το Ισραήλ και κυρίως η αγορά των οπλικών συστημάτων. Αυτό είναι το κομβικό σημείο που η Τουρκία δεν μπορεί να το αντέξει αυτό το πράγμα, διότι δεν είναι μόνο την ισχύ της ελληνική άμυνα, αλλά στο πλαίσιο της, του σύνδρομου περικύκλωσης που έχει η Τουρκία και στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης την οποία έχει με το Ισραήλ σε παιδευτικό επίπεδο, θεωρεί ότι το Ισραήλ συμμαχεί με την Ελλάδα για να φτάσει στο Αιγαίο και έτσι να έχει απέναντί του η Τουρκία το Ισραήλ και από το Αιγαίο, όχι μόνο στην Συρία και στον Λιβάνο. Έτσι, να δούμε πώς φτάνουμε σε αυτή την κλιμάκωση με την Τουρκία. Από εδώ και πέρα, βέβαια, είναι πράγματα που δεν πρέπει να γίνουν. Το καλώδιο έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, δηλαδή πάνω από 2 χρόνια. Έχει διακοπεί. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι αυτό θα γίνει, δεν υπήρξε παρεμπόδιση και όλα αυτά. Τώρα φτάνει στο σημείο μηδέν όμως.
0: Γι' αυτό είπα για crash test, γιατί οι παράγοντες που οριμάζουν, αυτό υπονοήσαν ότι οι παράγοντες που οριμάζουν, ας πούμε, το καλώδιο κάποια στιγμή, τώρα θα πρέπει είτε να γίνουν έρευνες, είτε να ποντιστεί. Αυτό θα είναι.
1: Πλέον... Είτε να ξεχαστεί. Είτε να πάει στο αρχείο, όπως το έχει συνέβη. Αλλά...
0: Ναι, το αντέχει αυτό η ελληνική κυβέρνηση, δεν ξέρω. Γι' αυτό είπα.
1: Νομίζω πολιτικά δεν το αντέχει, έτσι. Αλλά το θέμα του καλωδίου, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολη εξίωση. Διότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, που μάλλον προς το χειρότερο έχει αλλάξει τάση. Αυτή που το 2024 παρεμπόδισε με πολεμικά πλοία τη συνέχιση των αιωνών, οι οποίες έρευνες γίνονταν όχι στη διεθνή ύδατα απλώς στην Μεσογείο, γινόταν εντός της ορισμένης ΑΟΣ της Ελλάδας με την Αίγυπτο, η οποία επικαλείται το πολιτικό. Η Τουρκία τι ζητάει όμως και τι διώκει από αυτή την ιστορία, και γι' αυτό δεν πρόκειται να κάνει πίσω, ότι μέσω της διαδικασίας της έκδοσης στην ΑΤΕΞ θα μπορέσει να επιβεβαιώσει τη γαλάζια πατρίδα και το πολιτικό μνημόνιο. Γι' αυτό είναι ένα θέμα που δεν είναι θέμα απλώς μια ρύθμιση να βρούμε να τελειώσουμε, να προχωρήσουμε. Είναι κρίσιμο για την Τουρκία το ζήτημα αυτό, όπως βέβαια κρίσιμο είναι και για την Ελλάδα, η οποία δεν μπορεί να δεχθεί να εκδοθεί ναύτιξη στην περιοχή αυτή από την Τουρκία, διότι θα σημαίνει αποδοχή του τουρκολιβικού μνημονίου.
0: Άρα, κάποια στιγμή, άρα επειδή ούτε ένας ούτε άλλος μπορεί να κάνει πίσω, θα γίνει ένα crash test στο πεδίο. Γιατί η Ελλάδα τότε, ανοήτως, δεν περίμενε την αντίδραση της Τουρκίας στην Κάσο. Ας μην το σχολιάσουμε. Και τα μάζεψε άρων άρων και έφυγε. Τώρα που γνωρίζει τι θα ακολουθήσει και επειδή έχει ανεβάσει πάλι τον πύχη, ανανεώνοντας τη συμφωνία, βάζοντας τη Μεριντιάνη μέσα από τους Γάλλους, διώχνοντας τους Ιταλούς από το ερευνητικό, αναλαμβάνοντας η Νεξάνσος εργολάβος. δεν μπορεί πάλι να το πάρει πίσω, γιατί τρέχουν και ρήτρες μεταξύ άλλων. Πέραν του πολιτικού ζητήματος που είναι και το μείζον, έτσι.
1: Υπάρχουν ρήτες, είναι το πολιτικό ζήτημα πιο σημαντικό, Λαύρο. Γιατί θα σημαίνει, αν δεν προχωρήσει το έργο, ότι η Τουρκία μπορεί να επιβάλλει την εκούσια μάλιστα παραχώρηση της Ελλάδας από τις νέες και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό που επιδιώκει όλα αυτά τα χρόνια θα το αποδειχθεί στην πράξη. Επομένως, το καλό θα πρέπει να συνεχίσει. Η κυβέρνηση θα πρέπει να μετρήσει τα πράγματα, διότι η Τουρκία πράγματι δεν είναι στην κατάσταση που ήταν από δύο χρόνια. Βλέπουμε ότι έχει σε ρητορικό επίπεδο και διπλωματικό επίπεδο τουλάχιστον έχει κλιμακώσει πάρα πολύ τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες δύο μήνες. Επομένως, θα πρέπει να προχωρήσει παίρνοντας και το ρίσκο ότι θα υπάρξει μια ένταση. Η εκτίμηση στην Αθήνα είναι ότι η Τουρκία, όπως και η Ελλάδα βέβαια, η Τουρκία πάντως δεν θέλει μια μεγάλη κλιμάκωση κρίσης σε αυτήν την περίοδο, διότι δεν θέλει να τραβήξει το βλέμμα εδώ και των Αμερικανών, την ώρα που θα έχει μια χαρά με τον Ντόναλντ. Αλλά όμως ένα τέτοιο μικρό επεισόδιο θα μπορούσε να γίνει εκεί, δεν είναι πάντα ελεγχόμενο και δεν είναι πάντα διαχειρίσιμο ώστε να μην οδηγήσει σε μια κλιμάκωση. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Και πάντως η Τουρκία είναι αυτό που λες και εσύ, όταν η Ελλάδα που έχει ρίξει να ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, εκεί θα δοκιμάζεται επί του πεδίου και το πώς θα αντιδράει η Τουρκία. Ελπίζουν όλοι ότι θα είναι με διπλωματικά διαβήματα, είναι η έκταση μιας ΝΑΤΟ την οποία θα κυρώσουμε, αλλά το 2024 και στείλει 5 πολεμικά πλοία.
0: Τότε η Ελλάδα πιάστηκε εξαπίνηση, τώρα δεν έχει τέτοια δικαιολογία. Βλέπω μεγάλο εκνευρισμό και αδυναμία διαχείρισης και του έτερου γεγονότος ότι η εξοπλιστική συνεργασία με το Ισραήλ δημιουργεί νέα δεδομένα στην περιοχή ή θα δημιουργήσει, εν πάση περιπτώσει, όταν ολοκληρωθούν οι εξοπλιστικές συμφωνίες. Θα αλλάξει το τοπίο στην περιοχή και επιχειρησιακά. Η Ελλάδα θα αποκτήσει δυνατότητες έστω παρακολούθησης, καταγραφής που δεν είχε. Θα δυσκολεύεται το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδος. Πολύ περισσότερο σε συνεργασία με το Ισραήλ. Γιατί μιλάμε για συμβατότητα συστημάτων. Γενικά θα υπάρχει μια κοινή επιχειρησιακή κατάσταση στην περιοχή. Και αυτό βλέπω ότι τους εκνευρίζει. Έβλεπα χθες διάβαζα ένα τουρκικό δημοσίευμα αγγλόφωνο που έλεγε πώς το αφήσαμε να συμβεί αυτό. Δεν βρίσκουν τρόπο να το διαχειριστούν αυτό.
1: Ναι, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για τους ίδιους και σε επίπεδο συμβολισμών και σε επίπεδο ουσίας και μην είναι στην ελληνική άπειρα βεβαίως, αλλά και σε επίπεδο συμβολισμού, διότι η κοινή γνώμη στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο το παραδείγμα.
0: Σε χαζάμε, Νικό.
1: Έτυπα, ναι. Διαμαρτύρονται για ποιο λόγο η Τουρκία δεν παρεμβαίνει σαν το πώς θα παρεμβεί όμως. Μια φορά παρεμβαίνει η Τουρκία στα αντίστοιχη κατάσταση του 1998.
0: Με τους 300.
1: Ναι, με τους 400 στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Έτσι, που τότε βέβαια πέτυχε, ήταν και οι Αμερικανοί που παρενέβησαν, ο Ρίτσαρ Χόλτερ ο συγχωρεμένος. Στην Κύπρο όμως δεν είναι οι ίδιες καταστάσεις, ούτε η Ελλάδα είναι Κύπρος αυτή τη στιγμή, ούτε η Ρωσία είναι μια διάφορη Ρωσία για απλώς και πουλήσει κάποια οπτικά συστήματα στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα εντείνει πάρα πολύ η Τουρκία στο θέμα της συνεργασίας Ελλάδας με το Ισραήλ. Θα προσπαθεί να αναδεικνύει κάθε φορά ότι είναι μια συνεργασία η οποία αποσταθεροποιεί την περιοχή, λειτουργεί αποσταθεροποιεί το προβάλλει και θα ασκεί εκβιαστικές απειλές κάθε τόσο, θα το ξέρει εκβιαστικές απειλές, προκειμένου να είναι υπονομεύσει αυτή η συνεργασία, είναι καθυστερήσει και πάντως να επιτύχει με κάποιο τρόπο να μην πάνε τα οπλικά συστήματα στα νησιά. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως δεν το συζητά καθόλου η Αθήνα. Μπορεί να πούμε ότι άλλο μπορεί να πούμε, αλλά αυτό το θέμα δεν το συζητά. Ότι η αμυντική διάταξη της χώρας είναι κάτι που αφορά την Ελλάδα και δεν μπορεί να παρεμβαίνει και πέρα η Τουρκία. Εκεί μπορεί να υπάρχουν προβλήματα σοβαρά επί του πεδίου, όταν φτάσει η στιγμή να παραδοθούν τα πρώτα Ισραηλινά συστήματα, εφόσον μάλιστα είναι από αυτά τα οποία δεν κατασταθούν και στα ελληνικά νησιά.
0: Παίζει τα αρέστα της για να υπονομεύσει τη σχέση. Βλέπω επιστρατεύει διάφορους

0: και δηλώσει και του Ερντογάν και όλων των άλλων. Εδώ και ένα μήνα όλε οι ανακοινώσει του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μιλούν για κρίζες ζώνες. Έτσι, όταν υπάρχει από την Τουρκία ευθεία απειλή όχι κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά εθνική κυριαρχία ελληνικού εδάφου, η άμυνα είναι η πρώτη προτεραιότητα την οποία πρέπει να έχει η ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό κάνει.
1: Θα έχει πάντως ενδιαφέρον όταν έρθει η ώρα το και η Ελλάδα, αν η Ελλάδα σηκώσει τελικά το γάντι, πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Γιατί έχει συνηθίσει σε μια πολύ προβλέψιμη ελληνική συμπεριφορά. Δυστυχώς όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η Ελλάδα με διάφορα προσχήματα, με τον έναν τρόπο, υποχωρούσε. Τώρα τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα.
0: Αλήθεια είναι αυτό που λες. Και βέβαια, όταν πήγαν οι Patriots στην Κάρπαθο, θυμάσαι τι έγινε πάλι. Ήταν η πρώτη φορά που δημόσια έγινε αυτό το πράγμα και μάλιστα.
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Το επόμενο ένα χρόνο θα δοκιμαστούν στην πράξη του πεδίου οι ελληνικές σχέσεις και οι αντοχές της σχέσης αυτής που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, που είναι πότε μη πόλεμος, αλλά ουσιαστικά είναι μη κηρυγμένος πόλεμος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Νίκος Μελέτησον, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσης. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για τα νησιά και για το αν θα επαναληφθεί το σκηνικό της Κάσου, δεν το πιστεύουμε αυτό και δεν μπορεί να γίνει. Να παραμείνουμε σε αυτό το πεδίο, γιατί νομίζω ότι έχουμε μια εξέλιξη σε αυτό, μια έτσι παράλληλη εξέλιξη. Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟ, καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καλησπέρα. Μας ακούτε?
1: Καλή σας πέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα στους ακροατές μας από την ηρωική νήσο Κάσο λοιπόν.
0: Α, είστε Κάσο, μπράβο. Το φανταζόμασταν γι' αυτό και το ελπίζαμε. Τι γίνεται εκεί λοιπόν, τι κάνετε?
1: Προσκυνώθηκα πριν από μερικές ώρες, ναι, από τη Σιτία στην Κρήτη. Είμαι εδώ. Στο βάθος σχηματίζει η ελληνική σημαία. Βλέπω τα γαλανά νερά του Ιωνίου, του Αιγαίου. Και αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση που βρίσκομαι σε ένα νησί το οποίο έχει ταυτιστεί με ηρωικούς αγώνες του έθνους μας, αλλά και προσφάτως δυστυχώς με αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και είμαι εδώ για να στείλω ένα ηχηρό μήνυμα ως Ευρωπαίος αξιωματούχος, προφανώς και ως Έλληνας πολίτης, αλλά και με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τις 27 πρωτεύουσες των 27 κρατών μελών, περιλαμβανομένης της Αθήνας. Προς την Ουάσιγκτον, προς τους συμμάχους μας, προς τους φίλους μας, αλλά και προς όσους επιβουλεύονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και το μήνυμα που θέλω να στείλω με την παραμονή μου εδώ, στην Κάσο, μαζί με άλλους συναδέλφους μου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθηγητές του διεθνούς δικαίου, καθηγητές του ευρωπαϊκού δικαίου, ανθρώπους που αποφασίζουν για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στην Κάσο, είναι ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας και κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτίζονται με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και συνεπώς δεν νοείται αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, αγαπητέ κύριε Καλαρίτη και αγαπητοί ακροατές μας, δεν νοείται αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου χωρίς την πάνδημη, σύσσωμη και αλληλέγγυα

0: αντίδραση όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας.
1: Είστε με ευρωβουλευτές εκεί αλλού, συναδέλφου σας?
0: Θα συνδεθούμε με ευρωβουλευτές εξ αποστάσεως. Είναι εδώ όμως ήδη στο νησί μαζί μου καθηγητές του Διεθνούς Δικαίου, την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι θα στείλουμε όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, αλλά και κάτι άλλο. Το Διεθνές Δίκαιο δεν αρκεί να το επικαλείσαι. Πρέπει να είσαι σε θέση να το εφαρμόσεις και βεβαίως όταν χρειαστεί να το επιβάλλεις. Διότι αν αρκείσαι μονάχα να το επικαλείσαι και δεν προσπαθείς καθημερινά να το εφαρμόσεις στο πεδίο και όταν χρειαστεί να το επιβάλλεις, μπορεί να καταστεί κενό γράμμα. Εμείς λοιπόν έχουμε μια υποχρέωση. Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας, διότι πρέπει να στείλουμε το μήνυμα της προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής μας κυριαρχίας, κύριε Καλαρίδη. Και βεβαίως δεν θα επαναληφθούν τα γεγονότα της Κάσου που μας πλήγωσαν και βεβαίως πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η πόντιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Βεβαίως είναι ένα project το οποίο αποτελεί και υποχρέωση εκτός από δικαίωμα της πατρίδας μας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών που το έχουν χρηματοδοτήσει με 700 εκατομμύρια. Βεβαίως και η χώρα μας και οι πολιτικές δυνάμεις και όλος ο ελληνικός λαός με αίσθημα εθνικής ευθύνης και αίσθημα εθνικής ομοψυχίας πρέπει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν μπορεί να δεχθεί καμία οπισθοχώρηση από τα αυτονόητα και ταυτόχρονα θα πρέπει να θωρακίσουμε στη φαρά τους Έλληνες αλλοιείς μας στο Αιγαίο, διότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν τα κρούσματα στο Αιγαίο από τουρκικά αλλιευτικά. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε αναδείξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητάμε κυρώσεις. Προωθείται ένας αφελληνισμός του Αιγαίου. Στράτες, μηχανότρατες, θηριώδεις.
1: Μπαίνουν και εντός χωρικών υδάτων.
0: Και εντός χωρικών υδάτων εκτοπίζουν ελληνικά αλλιευτικά. Κραυγή αγωνίας συναντώ από τους Έλληνες αλλιείς σε κάθε νησί που επισκέπτομαι το Βόρειο Αιγαίο και σήμερα εδώ στην Κάσο. Και ταυτόχρονα, καλό την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει επιτέλους σε κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει εδώ και χρόνια. Την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίου της Κρήτης. Το λέω αυτό με αίσθημα εθνικής ευθύνης, διότι όταν τα κυριαρχικά σου δικαιώματα δεν δείχνεις ότι είσαι αποφασισμένος να τα ασκήσεις με τρόπο στιβαρό, αποφασιστικό, σταθμισμένο, αλλά και απολύτως ξεκάθαρο προς όλους και προς τους φίλους και προς τους εχθρούς,
1: τότε
0: δεν θα σε πάρουν στα σοβαρά. Έλα, ούτε οι φίλοι, ούτε
1: αυτό.
0: Οι σύμμαχοι, ισχύει ούτε
1: πάντα
0: οι εταίροι, ούτε οι
1: αντίπαλοι. Στην Ευρώπη όταν ενημερώνετε συναδέλφους σας ευρωβουλευτές, τι κλίμα συναντάτε, τι κλίμα εισπράτετε?
0: Εξαρτάται. Διότι υπάρχουν συνάδελφοι μου ευρωβουλευτές, αλλά και ευρωπαϊκοί θεσμοί και ευρωπαίοι αξιωματούχοι και αμερικανοί αξιωματούχοι. Και πολλοί άλλοι αξιωματούχοι, καλόπιστοι, οι οποίοι θεωρούν ότι εν πάση περιπτώσει Ελλάδα και Τουρκία μπορεί και να έχουν δρομολογήσει μια επίλυση των προβλημάτων τους και τέλος πάντων να έχουν τροχιοδρομήσει μια αμοιβαία κατανόηση στα ζητήματά τους. Αναφέρομαι στην περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, για παράδειγμα. Ναι. Κάτι το οποίο δεν ισχύει.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό η εύκολη απάντηση πολλές φορές στα στρογγυλά τραπέζια, στις επιτροπές και στην Ολομέλεια, στις κλειστές συναντήσεις, στις κατηδίαν συναντήσεις, είναι ότι, παιδιά, εντάξει, εσείς τα έχετε βρει, αν δεν τα έχετε βρει, βρείτε τα, κάπου εκεί κοντά είστε. Αφήστε εμείς να δούμε τι θα κάνουμε επάνω στη Βαλτική, με τους Ρώσους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Η απάντηση όμως εκεί πρέπει να είναι ότι, παιδιά, εδαφική ακεραιότητα και εθνική κυριαρχία, και μάλιστα στο πεδίο, σε δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλείται. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο που υπάρχει και μάλιστα τουρκική κατοχή. Στρατιωτική κατοχή. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να ακούγονται, να υπενθυμίζονται και ταυτόχρονα και εμείς ως Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκπροσωπώντας 27 κράτη-μέλη, όχι μόνο την πατρίδα μου, αλλά και 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, να τα υπενθυμίζουμε με κάθε ευκαιρία. Και αυτό είναι το μήνυμα της παραμονής μου εδώ, στην Κάσο.
1: Θα κάνετε συνδέσεις, είπατε, με ευρωβουλευτές?
0: Βεβαίως, με ευρωβουλευτές και με ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την Ευρώπη αξιωματούχος, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα δώσω και συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά δίκτυα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε δημόσια τηλεόραση αύριο το πρωί και αλλού, αλλά και σε ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Διότι, επαναλαμβάνω, βρίσκομαι εδώ ως Ευρωπαίος αξιωματούχος, και διότι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά και σε άλλες επιτροπές κρίσιμες, στις οποίες έχω την τιμή να συμμετέχω, όπως η Επιτροπή Προϋπολογισμού, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε σε σχέση με όλα αυτά που γίνονται. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να εκκρίνουμε κονδύλια δισεκατομμυρίων για την Τελωνιακή Ένωση ή για την προσέγγιση με τρίτες χώρες περιλαμβανομένης της Τουρκίας, τη στιγμή που απειλείται τα κυριαρχικά δικαιώματα και η εδαφική ακαιρεότητα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κάποιοι να σφυρίζουν αδιάφορα. Όπως επίσης δεν μπορεί να συζητάμε συμμετοχή στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας μιας χώρας, η οποία πλέον στο πεδίο, με πράξεις στο πεδίο, έτσι, τα θαλάσσια πάρκα, η Ναύτεξ, η τουρκική στολίσκη αλλιευτικών που εκτοπίζουν Έλληνες αλλιείς, είναι η προσπάθεια εφαρμογής πλέον στο πεδίο του αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο από ένα αφήγημα των τελευταίων 20 ετών γίνεται προσπάθεια να γίνει διεκδίκηση, και η διεκδίκηση καθεστώς. Yeah. Αυτό λοιπόν το καθεστώς το οποίο προωθεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία, τον ιστόρητο, τον αθεωρητικό. Yeah,
1: δεν μπορεί να συμβαδίζει με αποδέσμευση κονδυλίων, ούτε με συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Δεν μπορεί αυτός ο οποίος κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος, απειλεί άλλη χώρα, αμφισβητώντας την κυριαρχία της, να είναι από τους εγκύτες ασφαλείας Ευρώπης. Είναι αστεία πράγματα αυτά και η Ελλάδα πρέπει να το ξεκαθαρίσει.
0: Είναι αστεία πράγματα, και επίσης θέλω να δηλώσω και το εξής. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν από μερικές, από 2-24 ώρα, φέρεται σε δηλώσεις σε ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία να δηλώνει ότι δεν βλέπει κάποιο πρόβλημα ή κάποιο ζήτημα με την περίφημη συμφωνία της ΜΕΚΑ. Σαουδική Αραβία, ναι, Τουρκία, Πακιστάν. Επειδή κάποιοι από εμάς βλέπουν και μεγάλο πρόβλημα, δεδομένου ότι η Τουρκία συμμετέχει σε μία συμφωνία, στρατιωτική συμφωνία, η οποία αντιστρατεύεται άλλες βασικές πτυχές της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας, στην οποία τρομάρα μας φιλοδοξεί να συμμετάσχει η Τουρκία. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή. Με ποιον πάει ο καθένας, τι είδους προτεραιότητες, αρχές και συμφέροντα υπηρετεί, και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει πραγματικά να έχει ένα αποτύπωμα στιβαρό, σοβαρό, και να την παίρνουν σοβαρά υπόψη της, και να έχει και μέλλον, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιφερειακές συμφωνίες, οι οποίες δεν είναι συμφωνίες εμπορικής υφής, είναι συμφωνίες στρατιωτικές. Είναι συμφωνίες οι οποίες περιλαμβάνουν στρατιωτικές συμμαχίες και ρήτρες στρατιωτικής
1: συνδρομής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη σε όλους. Αγωνιστικό μήνυμα από την ηρωική Νίσο Τάσο.
1: Νικόλας Φαραντούρης, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Στον αιώνα του Ντίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης, στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου, artinfo.gr.
10: Τι απόσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Α, ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1. Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πέραν των άλλων θεμάτων στο εσωτερικό, είχαμε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι ακόμα ένα σύμπτωμα της ευρύτερης ατζέντας η οποία επιμένει. Αναφέρομαι στα θέματα της woke ατζέντας κλπ. Όπου παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι δεν υφίσταται, μια χαρά υφίσταται και μάλιστα έγινε απόπειρα να διοχετευθεί και να επιβληθεί στα παιδιά του Δημοτικού. Αναφέρομαι ότι το έχετε δει το θέμα στα βιβλία του Δημοτικού για τις μορφές της οικογένειας, όπου παρουσιάζονται διάφορες μορφές οικογένειας με δύο άντρες, με δύο γυναίκες κλπ. Έγινε γνωστό, θορυβήθηκε η κυβέρνηση, άδειασε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, και είπε ότι δεν υφίσταται θέμα, τα βιβλία θα αποσυρθούν κλπ. Εντάξει, θα αποσυρθούν. Όμως έγινε απόπειρα για να γίνει προπαγάνδα, κατήχηση, προσιλητισμός στα παιδιά του Δημοτικού. Μια χαρά ατζέντα υπάρχει και όπου βρεθεί ευκαιρία πάνε να την βάλουν, να την επιβάλλουν. Αναστάσιος Λαβρέτζος είναι και απόψη μαζί μας. Καλησπέρα Τάσο.
14: Καλησπέρα Λαμπρό.
1: Λοιπόν, το θέμα με τα βιβλία του Δημοτικού, μιλάμε για παιδιά Δευτέρας Δημοτικού και έκτης Δημοτικού, όπου καλούνται εκεί να ενημερωθούν και να πάρουν μέρος μάλιστα με διάφορα παιχνίδια για τις διάφορες μορφές οικογένειας. Δεν είναι μία μορφή οικογένεια, ναι, δεν είναι μία μορφή. Υπάρχουν πολλές μορφές, όντως. Υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες κλπ. Εκεί είναι μία άλλη απόπειρα. Οικογένειες με δύο άντρες και παιδιά, δύο γυναίκες και παιδιά ως σύζυγοι. Έγινε γνωστό, θορυβήθηκε η κυβέρνηση, το μάζεψε, το θέμα παραμένει. Είναι ανήθικο να προσπαθούν να επιβάλλουν σε παιδιά του Δημοτικού τις ιδεολειψίες τους.
14: Κοίταξε, καταρχάς μιλάμε για το βιβλίο Γλώσσας της Β' Δημοτικού, που κάνει αναφορά σε διάφορες οικογένειες, δηλαδή κάνει ουσιαστικά μια, πώς το λένε, δίνει τους ορισμούς των οικογενειών, άρα τα βάζει σε ένα νέο πλαίσιο τα παιδιά, και το βιβλίο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής έκτης Δημοτικού, το οποίο καταγράφει τη νομική και κοινωνική πραγματικότητα. Τώρα, αυτό το κοινωνική πραγματικότητα σημαίνει μεγάλο νερό, πολύ νερό. Γιατί μοιάζει ακριβώς με ένα στοιχείο προσιλητισμού. Yeah. Εντάξει, να αναφέρει τα νομικά πλαίσια σε θέματα μαθημάτων που αφορούν την αγωγή του πολίτη, το καταλαβαίνω, αλλά την κοινωνική πραγματικότητα αυτό λειτουργεί ως ένα είδος προσιλητισμού προφανώς. Όπως είπες όμως, και θα μείνω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο απλές αναφορές. Τα καλεί να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες.
1: Βιωματικά.
14: Και να πάρουν ρόλους. Mm. και έχω δει αντίγραφα των σελίδων των βιβλίων αυτών, όπως έχουν δημοσιευτεί βεβαίως, που λέει σε δραστηριότητες χωριστείτε λέει σε ομάδες και αναλάβετε έναν τύπο οικογένεια σαν ομάδα. Δηλαδή βάζουν τα παιδιά να πάρουν ρόλους και αυτό δεν είναι απλός προσυλλογισμός, είναι εξαναγκασμός να πάρουν ρόλους και ταυτότητες. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι έχουμε την εργαλειοποίηση του νόμου των ομόφυλων ζευγαριών, ο οποίος πλέον δημιουργεί μια χιονοστιβάδα δράσεων και παρεμβάσεων που κατεβαίνουν προς τα κάτω. Βλέπουμε λοιπόν πόσο κομβικό ήταν το νομοσχέδιο αυτό, γιατί βάσει αυτού τώρα επικαλούνται κάποιοι και λένε αφού είναι μια κοινωνική και νομική πραγματικότητα θα πρέπει να το θέσουμε σε ευρεία βάση πλέον σε όλους. Το ερώτημα βέβαια, δεν υπάρχουν δύο βασικά, πολύ βασικά ερωτήματα. Το ερώτημα είναι αν αυτή η ζήτηση πρέπει να γίνει σε αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή αν πρέπει να κατέβει στη Β' Δημοτικού, όπου δημιουργεί μια σύγχυση στα παιδιά. Γιατί τελικά δεν τα αφήνει να διαλέξουν στη ζωή τους, αλλά τους επιβάλλει πρότυπα. Και το δεύτερο, που είναι πολύ σημαντικό, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει και το στοιχείο της κοινωνικής επιβίωσης. Αν πρέπει όλα αυτά να γίνονται σε μια χώρα με τόσο μεγάλο πρόβλημα δημογραφικό. Γιατί εντάξει, είναι άλλο η αποδοχή ή η ανοχή ορισμένων συμπεριφορών που είναι προσωπικά δικαιώματα.
1: Και άλλο να επικαλεί σε πραγματικότητα για να την γενικεύσει. Και άλλες πραγματικότητες υπάρχουν.
14: Ακριβώς εκεί το θέμα. Ότι επικαλούνται το δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν, να το επιβάλλουν στη βάση της ισότιμης συμπεριφοράς, να το επιβάλλουν ως πρότυπο. Δηλαδή εδώ έχουμε την εργαλειοποίηση της woke κουλτούρας, η οποία πλέον, εφόσον παίρνει το δικαίωμα μιας μειονότητας να το στη βάση των ατομικών της δικαιωμάτων να το επιβάλλει ως κοινωνικό πρότυπο, αρχίζει και αλλάζει πλέον τις έννοιες και τους ορισμούς της κοινωνίας. Και μια κοινωνία δεν είναι μόνο νόμοι, είναι και όπως έλεγε ο Καστοριάδης, είναι και οι κοινωνικές θεσμίσεις. Yeah. Και αυτό είναι η εργαλειοποίηση της woke κουλτούρας. Ότι δηλαδή χρησιμοποιούν μειονότητες για να επιβάλλουν, να μεταβάλλουν τις αντιλήψεις της πλειονότητας. Και εδώ θέλω να θυμίσω αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Ότι είχε πει αρχικά, ότι είχε πει για την τρομοκρατία της πλειοψηφίας. Και όταν ανέλαβε ο Τραμπ και άλλαξε λιγάκι το διεθνές πλαίσιο, το γύρισε τελείως και μίλησε για την τρομοκρατία της μειοψηφίας.
1: Τυραννία.
14: Την τυραννία της μειοψηφίας. Καταπίεση της μειοψηφίας. Λοιπόν, πρέπει κάπου να βρούμε πού στεκόμαστε σε όλα αυτά τα πράγματα. Και το βασικότερο είναι τελικά να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η κοινωνία θα υπάρχει και αύριο. Γιατί η κοινωνία δεν είναι τα άτομα, είναι το σύνολο που συνθέτουν την κοινωνία. Και είναι κάτι ευρύτερο από τα άτομα.
1: Επειδή αναφέρθηκε στο δημογραφικό, γιατί όπου μιλάμε μαζί 10 χρόνια τουλάχιστον. Ναι. Το δημογραφικό, γιατί όπου επιδεινώνεται από τότε που ξεκίνησαμε εμείς μαζί τις συζητήσεις 10 χρόνια πλέον.
14: Επιταχύνεται.
1: Δεν είναι καμιά πρωτοβουλία για τα παιδιά του δημοτικού για να τους πούνε για την αναγκαιότητα της πολυμελούς οικογένειας και γιατί για το δημογραφικό. Αλλά βρήκαν ότι είναι αναγκαίο να τα μάθουν τα παιδιά γιατί μπορεί να υπάρχουν οικογένειες με δύο άντρες ή με δύο γυναίκες ή και άλλες οικογένειες. Πρόσεξε, δεν μένουν μόνο εκεί.
14: Ναι, με περισσότερους.
1: Δηλαδή, μιλάνε για διαφορετικές γεωμετρίες. Αυτό θεώρησαν ότι είναι αναγκαίο να μάθουν τα παιδιά. Και όχι το θέμα το δημογραφικό, ας να τους καλλιεργήσουν μια κουλτούρα οικογένειας πολυμελούς.
14: Σε αυτό που λες, Λάμπρο, θέλω να πω το εξής. Επειδή έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρουν οι φίλοι μας, ακόμα έχω γράψει ένα βιβλίο εδώ και χρόνια, το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώνεται συνεχώς. Μέσα στο βιβλίο αυτό έχω καταθέσει και προτάσεις. Μία από τις προτάσεις που έχω καταθέσει γραπτός εδώ και χρόνια είναι ότι πλέον θα πρέπει το κράτος να αναλάβει και ένα είδος καμπάνιας, ενεργού καμπάνιας ενημερωτικής, διαφημιστικής, να προβάλλει πρότυπα πολυμελών οικογενειών, ακόμα και μέσα από σειρές στην τηλεόραση ή και με διαφημιστικά σποτ, όπως το κάνουν χώρες της Σκανδιναβίας. Δεν είναι κάτι περίεργο αυτό που λέω, το κάνουν άλλες χώρες. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Δηλαδή εδώ έχουμε στη βάση της ιερότητας της woke κουλτούρας, που είναι κάτι το απαραβίαστο ας πούμε, θυσιάζονται τα πάντα, ακόμα και η επιβιωσιμότητα της κοινωνίας. Yeah. Γι' αυτό δεν ασχολείται κανείς. Αλλά να ξέρουμε κάτι, ότι οι ηγεσίες σε μια χώρα δεν επιβάλλονται, δεν υπάρχουν απλώς για να προβάλλουν τις απαιτήσεις των μειοψηφιών επί της πλειοψηφίας, δίθεν ως ανθρώπινο δικαίωμα. Οι ηγεσίες υπάρχουν κυρίως για να εξασφαλίζουν την επιβίωση του συλλογικού υποκειμένου. Και αυτό το ρόλο δεν το τηρεί αυτή η κυβέρνηση. Είναι δέσμια των ιδεοληψιών της. Και σε αυτό έχει προσωπική ευθύνη ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, γιατί έχει επιβάλει και ανθρώπους που είναι ιδεολογικά τοποθετημένοι σε αυτή την κατεύθυνση. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς υπάρχουν αυτές οι ιδεολογικές θέσεις από την Υπουργό Παιδείας, που ήταν και Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής. Από ό,τι ξέρω δεν έχει οικογένεια, αλλά αυτό δεν πειράζει. Δηλαδή, τη αφαιρεί το δικαίωμα να είναι υπουργός παιδείας. Αν και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να έχει κανείς βιωματική σχέση με παιδιά για να μπορεί να ασχολείται με τα θέματα των παιδιών.
1: Και μέσα αυτό δείχνει προτεραιότητες και δείχνει και ευαισθησίες. Όταν με αυτά που αντιμετωπίζει η χώρα, την υπογεννητικότητα, την μαζική μετανάστευση στο εξωτερικό Ελλήνων που επιδεινώνει το δημογραφικό πρόβλημα, εσύ θεωρείς ότι η προτεραιότητα είναι να μάθουν διαφορετικές μορφές οικογένειες που υπάρχουν. Αλλά για ποιες οικογένειες μιλάμε? Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες είναι μονογονεϊκές. Γιατί υπήρχαν διαζύγια, γιατί έχει χαθεί ένα σύζυγος, γιατί μία γυναίκα αποφάσισε να κρατήσει το παιδί και τους γάμους και καλά κάνει και πρέπει να στηριχθεί. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές οικογένειας. Αλλά δεν έδωσαν βάρος σε αυτές. Έδωσαν βάρος σε άλλες που εμπίπτουν στη λεγόμενη walk κουλτούρα. Και αυτό φανερώνει και τις προτεραιότητες. Αλλά λόγω του πολιτικού κόστους τώρα το μαζέψανε. Ευχαριστούμε, Τάσο. Καλή συνέχεια.
14: Και εγώ να ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Αναστάσιος Λαβρέτος, τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το 5 λεπτό για το αυτοκίνητο, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 4 Σεπτεμβρίου. Προφανώς το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε 90η διοργάνωση επαιτειακή ασφαλώς και με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Αναμενόμενα λοιπόν τα 5 λεπτά στο δρόμο και το μότορο να στρέφουν το βλέμμα τους στην Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία. Για το λόγο αυτό επικοινωνούμε σήμερα με την κυρία Αγγελική Τσενέ, Διευθύντρια Μάρκετινγκ της Toyota Ελλάς, την οποία καλησπερίζω. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, κυρία Τσενέ.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, είστε από τους τυχερούς που βρίσκονται ήδη εκεί. Εμείς πρώτα Θεός θα βρεθούμε αύριο. Μου δίνετε λίγο το κλίμα στο Ιαπωνικό Παβίλιον, μια που έχει γίνει τεράστια επένδυση από τις συμμετέχουσες εταιρείες λόγω της τιμόμενης χώρας.
3: Φυσικά, πραγματικά είναι μοναδικό. Φέτος η Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα στη ΔΕΘ αποτελεί πραγματικά, έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε τις κοινές αξίες που συνδέουν τις δύο χώρες, την Ελλάδα μας και την Ιαπωνία. Και να υπογραμμίσουμε αυτή τη πολύ στενή συνεργασία που υπάρχει. Όλοι οι βασικοί κλάδοι έχουν παρουσία και ισχυρό αποτύπωμα στην Ελλάδα και στην ελληνική οικονομία. Και έχουν χτιστεί μια μοναδική ατμόσφαιρα για να μετουσιώσουμε αυτή την πολύ ισχυρή συνεργασία.
2: Ένα περιβάλλον το οποίο είμαι βέβαιος ότι οι επισκέπτες και οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης θα έχουν την ευκαιρία να δουν τις επόμενες μέρες. Μιλώντας για αποτύπωμα, θέλετε λίγο να μου περιγράψετε πώς εσείς αντιλαμβάνεστε το αποτύπωμα της Ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας διαχρονικά στη χώρα μας.
3: Θα έλεγα ότι στο σύνολό τους οι Ιάπωνες κατασκευαστές έχουν το σεβασμό του Έλληνα οδηγού και πελάτη, απολαμβάνοντας ένα κυρίαρχο, θα έλεγα, μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις και στο σύνολο του πάρκου αυτοκινήτων, χάρη στην ουσιαστική εφαρμογή των Ιαπωνικών αξιών, όπως αυτές μετουσιώνονται στα αυτοκίνητα που οδηγούμε. Τα οποία είναι κατασκευασμένη με αξιοπιστία και αριστοτεχνία, όπως λέμε εμείς. Φυσικά, η Toyota είναι η πιο αγαπημένη μάρκα για τους Έλληνες και μαζί με τη Lexus τη ΔΕΘ θέλουμε να μεταφέρουμε αυτά τα 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομίας.
2: Πώς μεταφέρονται αυτά μέσω των προϊόντων που εκθέτεται εκεί, κυρία Τσενέ?
3: Το φετινό μας περίπτερο για τις δύο μάρκες, της Toyota και της Lexus, με τίτλο «Ο Αργαλιός», ή φαίνοντας το αύριο από το 1926, αντλούμε έμπνευση από τις απαρχές της ιστορίας της εταιρείας και τον πρωτοποριακό αργαλιό που δημιούργησε ο Σακίτσι Toyota. Μέσα από μια διαδρομή προσπαθούμε να συνδέσουμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, και οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την εξέλιξη της Toyota και της Lexus από την ίδρυσή της μέχρι τις νέες τεχνολογίες και την πολυτεχνολογική προσέγγιση με το όραμα πάντα για βιώσιμη κινητικότητα. Θα ήθελα να προσκαλέσω όλους να ξεδιπλώσουμε το νήμα που έχουμε απλώσει στο περίπτερό μας για να γνωρίσουμε όλη αυτή την καινοτομία αλλά και τις μοναδικές αξίες μέσα από τις οποίες δραστηριοποιούνται οι δύο αυτές μάρκες στην Ελλάδα και παγκοσμίως.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στην 90η ΔΕΘ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήταν η κυρία Αγγελική Τσενέ, Διευθύντρια Μάρκετινγκ της Toyota Ελλάς. Να σημειώσω εδώ ότι αύριο Σάββατο στις 4 το απόγευμα, στην εβδομαδιαίωρη εκπομπή αυτοκινήτου με τίτλο Motoran, και πάλι πρωταγωνίστρια θα είναι η Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία μέσω της παρουσίας της στην Θεσσαλονίκη. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
7: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε. περάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα, Κρεοπολείο, Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χασαποταβέρνα, Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
17: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
16: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
17: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
18: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
14: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Φιλάμε.
14: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
21: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
22: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
23: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
22: Έχω.
23: Μετά θα πάνε όλα.
22: Εξτασιαστεί.
23: Είσαι πανέτοιμη.
22: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
23: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
22: Εξαιρετικό.
23: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
22: Τι λέρε, φίλε.
23: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
24: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
25: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
26: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
25: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
26: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
25: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
26: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
25: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
26: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
25: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
26: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
25: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Τι θα φάμε σήμερα?
25: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
0: Δηλαδή?
25: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
0: Τι έχει το μενού?
25: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
0: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
25: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
25: Έτοιμο.
0: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
25: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
0: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
25: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
1: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3 και 19. Βεργίνα 3 και 69. Ποντίκι Μόσχου 10 και 95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1 συν 1. Φαστ 1 και 10. Διξάν 6 και 90. Φέρι 2 και 79. Βιλέντα 1 και 10. Τένα 7 και 95. Πάμε μπαζάρ.
2: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
2: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
2: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
2: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
6: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.

Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

πες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: Έμαθα να δέχομαι την απώλεια, το κενό. Και έμαθα για μένα πως δεν γεννήθηκα μισός, να ψάχνω τ' άλλο με μισό. Εγώ γεννήθηκα ολόκληρο. Αυτό δεν σου φταίει μόνο. Αυτό σου φταίει.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει. Που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω κοντά, σ'

ως ουρανός μου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
0: Πανουράκης.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος...
4: Και εφόσον έρθει το πράσινο φως, θα καταβληθούν στο...

0: Man FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
1: Πανουράκης.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέει ρε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Σάμου.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
16: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
23: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
24: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
25: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
24: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
26: 2000 FM.
15: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους, λίγα λεπτά μετά τις 12, παίρνοντας σκυτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας και με αυτά τα οποία φυσικά μας ζητάτε κι εσείς εδώ να σχολιάσουμε. Πολλά τα θέματα και στη σημερινή μας ατζέντα και έχουμε φυσικά και ένα Σαββατοκύριακο πλούσιο σε πολιτιστικές δράσεις. Θα τα πούμε όλα εδώ, σε λίγο εδώ στην εκπομπή μας. Παρασκευή σήμερα, 4 του μηνός Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Έφυγε και η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Αυτού του επίσημα, όπως λέμε, φθινοπορεινού μήνα, αλλά μόνο φθινοπορεινός μήνας δεν είναι. Έχουμε και ζέστες και θα έχουμε ζέστες και το επόμενο διάστημα. Ο Σεπτέμβρης μας μπήκε δυναμικά καλοκαιρινός. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου στα νησιά μας, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες όμως θα ανέβουν την επόμενη εβδομάδα και θα έχουμε μέχρι και 38 βαθμούς Κελσίου στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έναν μίνι καύσωνα, όπως τον χαρακτηρίζουν με τις μέχρι τώρα έτσι πληροφορίες που έχουμε οι μετεωρολόγοι. Θα το δούμε στη συνέχεια, να δούμε αν θα μας πιάσει και εμάς αυτός ο μίνι καύσωνας του Σεπτέμβρη. Παρ' όλα αυτά, το καλοκαίρι είναι εδώ, οι θάλασσες είναι πάρα πολύ καλές, οι θάλασσες του Σεπτέμβρη, και οι διακοπές, όσοι έχετε δυνατότητα να κάνετε διακοπές, ο μήνας αυτός πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος και από τους καλοκαιρινούς. Χρόνια πολλά στην Ερμιόνη που γιορτάζει σήμερα. Να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας: 22 730 80 880 89 670.

0: Γιαννάκη και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου να προσφύγει στη δικαιοσύνη, ζητώντας ουσιαστικά να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται τα έσοδα του κληροδοτήματος. Τα έχουμε πει πολλές φορές με την Αντιδήμαρχο, με την κυρία Σταματία Θωμασούλη. Θα την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή σε λίγο να πούμε και κάποιες λεπτομέρειες που έχουν προκύψει. Υπάρχει μια ιστορία αρκετές δεκαετίες πίσω με την αρχική διαθήκη από το 1972. Μας τα έχει πει η κυρία Θωμασούλη. Τα χρόνια όμως πέρασαν, η κοινωνία άλλαξε, η διοικητική οργάνωση της ΣΑΜΟΥ άλλαξε και ήδη στο παρελθόν υπήρξε μια δικαστική απόφαση που διεύρυνε τη δυνατότητα αξιοποίησης των χρημάτων ώστε να δίνονται και φοιτητικά βοηθήματα σε κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Βαθέως. Κρατήστε το αυτό. Τώρα λοιπόν, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αφού πλέον Βαθύ και Πυθαγόριο αποτελούν δημοτικές ενότητες του ίδιου Δήμου, γιατί να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στην οικονομική ενίσχυση και οι νέοι και νέες οικογένειες βέβαια από το Πυθαγόριο. Να μην είναι μόνο δηλαδή από την πόλη της Σάμου, από το Βαθύ συγκεκριμένα. Ο Δήμος λοιπόν ζητά να διευρυνθούν και οι κατηγορίες των ανθρώπων που μπορούν να ενισχυθούν, να υπάρχουν δηλαδή βοηθήματα για γάμο, βοηθήματα για σύμφωνο συμβίωσης, για φοιτητές, για σπουδαστές, για νέους έτσι που κάνουν κάποιες καινούργιες επαγγελματικές ή τεχνικές καταρτήσεις, για νέες οικογένειες σε πάση περιπτώσει κλπ. Το βασικό βέβαια κριτήριο θα είναι η οικονομική ανάγκη με συγκεκριμένα και εκ των προτέρων γνωστά κριτήρια, ώστε να υπάρχει μια διαδικασία που θα είναι δημόσια και ξεκάθαρη. Έχει ενδιαφέρον να το δούμε, να δούμε τι ακριβώς αποφάσισε ο Δήμος, ποια είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα και κυρίως τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αλλαγή για τους ανθρώπους που ζουν σήμερα στον Δήμο Ανατολικής Σάμου και όχι μόνο σε εκείνους που ζουν στο Βαθύ, στην πόλη της Σάμου. Έχουμε την κυρία Θωμασούλη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να δούμε τι καινούριο έχουμε. Καλό μεσημέρι, κυρία Θωμασούλη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Καζημανόλη. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε. Να ευχηθώ τα καλύτερα για το μήνα αυτό που διανύουμε. Και έχουμε μπει δειλά-δειλά στο φθινόπωρο, αν και εμείς ακόμα εδώ πέρα λέμε καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι έχουμε πάντως ακόμα. Και λόγω καιρικών συνθήκων, έτσι.
1: Και λόγω καιρικών συνθήκων πρωτίστως.
0: Θα σας ρωτήσω στο τέλος να μας πείτε λίγο έτσι για τον τουρισμό, κάποια στοιχεία. Να πάμε όμως, θέλω πρώτα λίγο στο κληροδότημα Γερογιαννάκη. Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, από τότε που έγινε αυτή η διαθήκη μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Και αλλάζει η καθημερινότητά μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να μένουμε στάνταρ, όπως λέμε, σε αυτά τα οποία είχαν γραφτεί τότε στη Διαθήκη. Δεν ξέρω βέβαια αυτό κατά πόσο μπορεί να αλλάξει. Θα μας τα πείτε κι εσείς, νομικός είστε.
1: Να μας εξηγήσω λίγο. Ναι. Γιατί άκουσα τον πρόλογό σας. Mm-hmm. Δεν μπορούν να μεταβληθούν τα στοιχεία της Διαθήκης. Και αυτό υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Δηλαδή, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε σε ομόφωνη απόφαση ώστε να δοθεί η εντολή στο Δήμαρχο να εξοδοτήσει νομικό παραστάτη ώστε να κινηθεί η διαδικασία δικαστικά στο εφετείο για να διευρυνθούν οι σκοποί της συγκεκριμένης διαθήκης και θεματικά και χωρικά. Τι εννοούμε σε αυτό? Καταρχήν δεν μπορεί να μεταβληθεί ο αριθμός των υποψηφίων. Είναι ρητός, μιλάμε για τρία άτομα κάθε φορά. Mm-hmm. Δεν μπορεί να απαλληφθεί ο όρος του βοηθήματος γάμου. Μάλιστα. Δεν γίνεται, είναι βασική προϋπόθεση.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω λίγο, να ρωτήσω λίγο κάτι. Επειδή η Αρχική Διαθήκη μιλάει για τρεις άπορες κορασίδες της τότε κοινότητας Σαμίων. Ακριβώς. Αυτό είναι δύσκολο νομικά να προσαρμοστεί σήμερα η βούληση του διαθέτη στις ανάγκες μιας εντελώς διαφορετικής κοινωνίας πλέον? Πιστεύω συμφωνείτε σε αυτό.
1: Θα σας πω, ναι. Φυσικά. Μην ξεχνάμε ότι όταν ο αείμνηστος Γερογιαννάκης συνέταξε στη συγκεκριμένη διαθήκη, ο θεσμός της Πρίκας ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση να παντρευτεί κάποια κοπέλα.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, η Πρίκα έχει καταργηθεί. Όπως γνωρίζουμε, από το 1983 και μετά έχει καταργηθεί ο θεσμός της Πρίκας. Και για όσους δεν ξέρουν νεότερους, και για να θυμούνται και οι παλαιότεροι, ότι η Πρίκα όταν γινόταν δηλαδή μεταβίβαση ακινήτων στο γαμπρό, γινόταν με τον όρο ότι θα προχωρήσει σε γάμο κοινωνία μαζί με την κόρη.
0: Γινόταν ένα σύμφωνο, ναι.
1: Ήταν
0: ναι.
1: ένα σύμφωνο το οποίο όμως έδινε πλήρη δικαίωμα κυριότητα στο χαμπρό. Ναι. Μέχρι το 83 τα

0: κίνητα δηλαδή που ανήκαν σε μία κοπέλα, τα διαχειριζόταν πλήρως ο σύζυγος, επειδή υπήρχε ο θεσμός της πρίκας. Από την κατάργηση και μετά και όλα τα πρικοσύμφωνα που υπάρχουν, η πρίκα, δηλαδή τα ακίνητα αυτά που συνιστούσαν την πρίκα της κοπέλας, περιήλθαν κατά πλήρη κυριότητα στις κοπέλες. Άρα, όταν εμένα ο πατέρας μου ήθελε να με παντρέψει, ας πούμε, και έδινε πρίκα στο γαμπρό, μέχρι το 83 τα ακίνητα φαινόταν ότι ήταν στο όνομα του γαμπρού. Από το 83 και μετά τα ακίνητα συνοδεύουν την κοπέλα ως δική της πατρογονική περιουσία. Αυτό ήταν ο θεσμός της πρίκας μέχρι και το 83. Λοιπόν, ο ίμιστος λοιπόν Γεωργιανάκης, Σταμάτης Γεωργιανάκης, ο μέγας ευεργέτης αυτής της πόλης, λόγω του ότι είχε μια μεγάλη ευαισθησία προς τις άπορες κορασίδες, ήθελε να τα κίνητά του να μισθώνονται, να αξιοποιούνται από την τότε κοινότητα του λιμένους Βαθέως, ώστε τα 50% να πηγαίνει για τη συντήρηση του κτηρίου του και τα υπόλοιπα 50 να συστήνουν τις πρίκες τριών άπορων κορασίδων. Φυσικά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πλέον η γυναίκα δεν ορίζεται για να φτιάξει τη ζωή της μόνο με το γάμο. Υπάρχουν επιλογές και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρξει ένας γάμος ώστε αυτή η κοπέλα να βρει το δρόμο της. Ωστόσο όμως υπάρχουν βοηθήματα γάμου. Όπως πολύ σωστά μετατράπηκε και η λέξη πρίκα αφαιρέθηκε και μετατράπηκε σε βοήθημα γάμου. Όπως λοιπόν προειπά, δεν μπορεί να μεταβληθεί ο αριθμός των υποψηφίων και δεν μπορεί να μεταβληθεί ότι θα απαλείψουμε τελείως το βοήθημα γάμου. Αν υπάρχουν πάντα τρεις υποψήφιες οι οποίες έχουν τελέσει γάμο μέσα στο χρόνο το οποίο θα δίνεται το βοήθημα, τότε εκείνες θα είναι πάντα που θα προμοδοτούνται. Μάλιστα. Θα είναι σε προτεραιότητα. Τι γίνεται όμως, επειδή πάντα δεν υπάρχουν υποψήφιες στο σύνολό τους τρεις ή οτιδήποτε, και μάλιστα πρόσφατο παράδειγμα όταν κάναμε για το προηγούμενο έτος, κατατέθηκε μία αίτηση υποψηφιότητας για το βοήθημα γάμου και μία μετά από τη διεύρυνση που είχε γίνει επί φοιτείας Αγγελόπουλου, που το δικαστήριο έκρινε ότι μπορούν να δοθεί και επίδομα φοιτητικό. Οπότε στην παρούσα φάση και το προηγούμενο έτος θα καταβληθούν χρήματα ένα βοήθημα γάμου και ένα φοιτητικό. Για τις σπουδές δηλαδή του υποψηφίου. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε σήμερα και λέμε ότι εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι δεν αντιβαίνει τους όρους της συγκεκριμένης διαθήκης και με γνώμονα ότι όντως έχουν αλλάξει οι κοινωνικές, οικονομικές συνθήκες και πλέον διανύουμε μια άλλη περίοδο από αυτή που ήταν της δεκαετίας του 70, ζητούμε διεύρυνση χωρική, δηλαδή να συμπληρωθεί μαζί με τη ΔΕΛΤΑ ΕΕ Βαθέως, και αυτό έγινε μετέπειτα επί θητείας Αγγελόπουλου, όταν πλέον το δικαστήριο έφυγε από τα στενά όρια της κοινότητας του λιμένους Βαθέως και διεύρυνε στο ΔΕΛΤΑ ΕΕ Βαθέως, να γίνει τώρα επέκταση και να ακολουθήσει και το ΔΕΛΤΑ ΕΕ Πυθαγορείου ως ένας πλέον δήμος, για να μην υπάρχει διάκριση ανάμεσα στους πολίτες του ΔΕΛΤΑ ΕΕ Πυθαγορείου και του ΔΕΛΤΑ ΕΕ Βαθέως.
1: Τώρα δηλαδή, εφόσον υπάρξει αυτή η θετική δικαστική απόφαση, ένας νέος ή μια οικογένεια από το Πυθαγόριο ή από τους Παθαραίους, για παράδειγμα, ας πούμε,
0: θα μπορούσε θα έχει να βοηθηθεί με αυτό το βοήθημα.
1: Θα έχει τις ίδιες δυνατότητες ενίσχυσης μετά
0: από αυτό. Θα έχει τις ίδιες δυνατότητες εφόσον το δικαστήριο εγκρίνει αυτή τη χωρική διεύθυνση.
1: Εφόσον υπάρχει αυτή η θετική, όπως λέμε, αν υπάρξει αυτή η θετική δικαστική απόφαση.
0: Αν υπάρξει θετική, ναι, ότι γίνει δεκτή η αίτησή μας. Για να φτάσουμε να υποβάλουμε αίτηση, πρέπει να γνωμοδοτήσει θετικά και να αποφασίσει θετικά το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάτι που έχει γίνει. Δηλαδή, το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση το έχουμε.
1: Έχει ξεκινήσει. Θα ήθελα λίγο, κυρία Θωμασούλη, να πούμε ποιες θα είναι αυτές οι βασικές κατηγορίες δικαιουχών. Μπορούμε να τις εξηγήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα στον κόσμο.
0: Φυσικά. Όπως είπαμε, μιλάμε για βοήθημα γάμου, αλλά δεν υπήρχε μέσα η πρόβληψη για τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης. Οπότε θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει μια διεύρυνση ότι η οικονομική ενίσχυση λόγου γάμου ή σύναψη συμφώνου συμβίωσης με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. Οικονομική ενίσχυση ενεργών φοιτητών και σπουδαστών, ιδίως όσο φοιτούν εκτός άμμου και επιβαρύνονται με έξοδα στέγασης και διαβίωσης. Ενίσχυση ενίσχυση νέων που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής ή τεχνικής κατάρτισης, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους, ενίσχυση νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση βασικών εξόδων εγκατάστασης ή απόκτησης πρώτης κατοικίας, χωρίς βέβαια να χρηματοδοτείται από το κληροδότημα η αγορά του ακινήτου για το οποίο διαφέρονται. Θα μπορούσε εδώ να είναι ένα βοήθημα ενοικίασης στέγης. Θα μπορούσε να ήταν μια συμβολή πάνω σε κάποιες στεγαστικές δαπάνες που ενδεχομένως να χρειαζόταν. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση νέων ή νέων οικογενειών που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση βάσει αντικειμενικών, εισοδηματικών και κοινωνικών κριτήριων. Ενίσχυση μονογονιακών οικογενειών, νέων γονέων, δηλαδή δυστυχώς επειδή υπάρχουν περιπτώσεις μονογονιακές οι οποίες θέλουν ενίσχυση, νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει η διεύρυνση προς αυτή την κατεύθυνση. Ενίσχυση νέων που συνεχίζουν τις μεταπτυχιακές ή τις λοιπές εξειδικευμένες σπουδές τους, εφόσον συντρέχουν πάλι αποδεδειγμένα οικονομικά κριτήρια, και να γίνει και ενίσχυση αμαία είτε ως ποσό που θα διατεθεί σε οικογένειες με άτομο που έχει που αντιμετωπίζει ειδικές ανάγκες, είτε με την ενίσχυση της προσπάθειας αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία. Αυτά πάντα με τον τρόπο της διεύρυνσης θεματικός, όπως σας είπα ήδη, θα γίνει σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για το επίδομα γάμου ή δεν υπάρχει κάποιος φοιτητής που ενδεχομένως να ζητήσει κάτι τέτοιο, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις επόμενες κατηγορίες. Δεν θα πάει δηλαδή προτεραιοποίηση σε οικογένειες με άτομα με ειδικές ανάγκες, δυστυχώς, ούτε σε μονογονιακές. Μόνο σε περίπτωση που έχει εκλείψει το ενδιαφέρον, τότε μπορούν να προχωρήσουν στις επόμενες κατηγορίες. Και πάντα, συγγνώμη, και πάντα με την προϋπόθεση να γίνει δεκτή αίτηση από το αρμόδιο δικαστήριο.
1: Πότε ήταν, επειδή μας ρωτάνε αυτή τη στιγμή, έχουμε πολλές ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, θα ήθελα να μας πείτε πότε, αν γνωρίζετε, πότε ήταν η τελευταία φορά που δόθηκε κάποιο βοήθημα?
0: Δεν έχει δοθεί ποτέ.
1: Δεν έχει δοθεί ποτέ, μάλιστα. Οπότε τόσα χρόνια...
0: Ήταν ανενεργό το κληροδότημα.
1: Και τα χρήματα αυτά πώς...
0: Συσσωρεύονται σε ένα τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος είναι του κληροδοτήματος Γερογιαννάκη. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να κάνει ανάληψη αν δεν υπάρχει ενεργή διαχειριστική επιτροπή και να μπορέσει να χειριστεί την όλη κατάσταση η οικονομική υπηρεσία. Μάλιστα. Οπότε συσσωρεύονται σε έναν τραπεζικό
1: λογαριασμό. Οπότε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια έχουν συσσωρευτεί κάποια χρήματα σε αυτό το τραπεζικό λογαριασμό.
0: Είμαστε κοντά στο 1 εκατομμύριο.
1: Μάλιστα. Οπότε δεν είχαν γίνει ούτε και οι απαραίτητες συντηρήσεις στα κτίρια του.
0: Όχι, γιατί δεν ήταν ενεργό το συγκεκριμένο κληροδότημα.
1: Μάλιστα.
0: Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν είναι απλά ότι δεν ήταν ενεργό. Ήταν ότι κινδυνεύαμε να χάσουμε και το κληροδότημα από τα χέρια του Δήμου. Αντιληφθείτε ότι υπάρχει ένα κληροδότημα το οποίο μπορεί να δώσει ζωή και πραγματική βοήθεια στους πολίτες του, το οποίο βρισκόταν ανενεργό επί σειρά ετών. Και με τις νέες νομοθεσίες και τη νέα διάταξη για τα κληροδοτήματα, σε περίπτωση πλέον που είναι ανενεργό πλήρως το κληροδότημα, κάποιο κληροδότημα, πέραν της τριετίας, περιέρχεται στα χέρια του δημοσίου.
1: Μάλιστα. Οπότε... Τώρα, αν ας πούμε έρθουν περισσότερες αιτήσεις, έρθουν 20 αιτήσεις ας πούμε, από εκεί και έπειτα θα γίνεται η διαδικασία, δηλαδή αναλόγως με τα κριτήρια που πληρεί...
0: Με τα κριτήρια που είναι συγκεκριμένα τα κριτήρια. Ναι. Πάντα. Να ξέρετε ότι όλη η διαδικασία δεν είναι αυθαίρετη και επιλέγεται από μια διαχειριστική επιτροπή κατά το δοκούν στις υποψηφιότητες.
1: Και αν τα κριτήρια είναι τα ίδια...
0: Υπάρχουν κριτήρια τα οποία είναι οπωσδήποτε η μόνιμη κατοικία να είναι δημότης εντός του Δήμου, να υπάρχει ένα ατομικό οικογενειακό εισόδημα. Στην παρούσα φάση, όταν λέμε εντός του Δήμου, μιλάμε πάντα για την ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ
1: Ματθαίος,
0: γιατί ακόμα δεν έχει γίνει διεύρυνση. Να υπάρχει ένα ελάχιστο ατομικό οικογενειακό εισόδημα. Σε αυτά τα κριτήρια, τα οικονομικά, η πρόνοια, η διεύθυνση πρόνοιας μας καθοδηγεί για το όριο της πτώχειας και που ακριβώς είναι τα κατώτερα επίπεδα οικονομικής...
1: Αν τα κριτήρια είναι ίδια για
0: είναι για,
1: παραπάνω...
0: Είναι για όλα, δεν πρέπει να υπάρχουν ακίνητα στο ε9...
1: Όχι, άλλο ρωτάω. Αν είναι τα ίδια κριτήρια για πάνω, ας πούμε, από 20-15 άτομα, αν είναι τα ίδια κριτήρια, από εκεί και έπειτα πώς θα γίνει η επιλογή των ατόμων?
0: σε αυτή την περίπτωση, γιατί όλη η διαδικασία ελέγχεται και εποπτεύεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση, θα αποταθούμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς πρέπει να κινηθούμε.
1: Τώρα, μας είπατε ότι τα πρώτα χρήματα έχουν δοθεί μέχρι στιγμής ή έχει γίνει...
0: Έχουν τεθεί υποψηφιότητες, έχουν ανοιχτεί οι φάκελοι, έχουν κρίνει ότι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ζητήθηκαν σύμφωνα με την προκήρυξη. Και τώρα είμαστε στη φάση, έχει καταλογιστεί το ποσό, είναι 11.000 και σχεδόν 11.400 κάτι, τα οποία αυτά βρισκόμαστε στην τελική έγκριση από την αποκεντρωμένη, γιατί ελέγχει ξανά όλη τη διαδικασία για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παράκαμψη από, από την νομοθεσία. Και εφόσον έρθει το πράσινο φως, θα καταβληθούν στους δύο υποψήφιους.
1: Και μαθαίνω,
0: αυτό όμως που θέλω να επισημάνω, μου επιτρέπετε κύριε Χατζημανούλη, είναι ότι αυτές οι επικοινωνίες που κάνουμε και το βήμα που μας δίνεται είναι πολύ σημαντικό για να μάθει ο κόσμος ότι θα γίνεται κάθε χρόνο και όλοι όσοι εμπίπτουν στα κριτήρια αυτά θα είναι μεγάλη ευλογία να κάνουν τα χαρτιά τους και να ενισχυθούν. Γιατί αυτά τα χρήματα επιτέλους πρέπει να έρθουν ανταποδοτικά πίσω στην κοινωνία μας.
1: Έτσι,
0: η βούληση του διαθέτη πρέπει, έστω και με καθυστέρηση 50 ετών, πρέπει να λειτουργήσει προς όφελος των δημοτών. Και να μάθουν όλοι ότι τελικά αυτός ο κύριος Γερογιαννάκης ότι είναι ένας μέγας ευεργέτης.
1: Σίγουρα. Το ποσό, αυτό που μας είπατε, είναι τα 11 χιλιάρικα. Αυτό το ποσό, εφόσον μιλάμε για
0: ένα εκατομμύριο. Είναι κάθε χρόνο το ίδιο ποσό.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Γίνεται εκαθάριση των μισθωμάτων του έτους το οποίο πρόκειται να δοθεί. Του προηγούμενου έτους που,
1: το 50%.
0: Για το επόμενο που πρόκειται να δοθεί το βοήθημα. Δηλαδή, αν έχουμε αύξηση των μισθωμάτων των κτηρίων του Γερογιαννάκη, γιατί αναφέρονται μόνο για τα κτίρια του Γερογιαννάκη, λοιπόν, τότε, δηλαδή αν μισθώνονται όλα και πληρώνονται, καταβάλλονται κανονικά τα μισθώματά τους, το 50% του συνολικού ετήσιου μισθώματος που υπάρχει, τότε αυτό το 50% διανέμεται στους...
1: Ναι, γιατί αυτό καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί προηγουμένως όταν ας πούμε ακούσαμε αυτό το 1 εκατομμύριο το οποίο βρισκόταν αδιάθετο στην τράπεζα στις καταθέσεις και βρίσκεται αδιάθετο στην τράπεζα, οπότε μας ρωτούν εδώ ας πούμε με το 1 εκατομμύριο τα 11.000 είναι πολύ λίγα χρήματα, οπότε μήπως μπορούν να δοθούν και περισσότερα.
0: Η πρώτη κουβέντα που κάναμε εμείς με την αποκεντρωμένη, το πρώτο τηλεφώνημα και η πρώτη επικοινωνία που είχαμε μαζί τους ήταν η συγκεκριμένη. Ότι αν μπορούμε να δώσουμε αναδρομικά για να καλύψουμε
1: αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, δυστυχώς ο νόμος είναι
1: σαφής. Δεν, σαφής.
0: Δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό και τα χρήματα απλά υπάρχουν μέσα και με κάποιο τρόπο προσπαθούμε να δούμε πώς θα γίνει η διεύρυνση, τι μπορεί να πετύχουμε ώστε να υπάρχουν μέσα. Δεν μπορεί να αγγίξει κάποιος το αποθεματικό αυτό, το οποίο συσσωρεύεται και καλώς συσσωρεύεται κάπου, γιατί δεν μπορεί κάποιος να βγάλει χρήματα έτσι χωρίς να υπάρχουν λόγοι συγκεκριμένοι και χωρίς την έγκριση, είπαμε, της αποκεντρωμένης. Οπότε τα χρήματα από εδώ και πέρα που θα λειτουργούν κανονικά, θα υπάρχει το 50% των ετήσιων μισθωμάτων, θα διανύμεται κανονικά όπως ορίζει η Διαθήκη. Το υπόλοιπο του ποσού είμαστε σε μια διαδικασία ότι πώς θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε. Δυστυχώς, στην παρούσα φάση, με το νομοθετικό πλαίσιο όπως έχει, αναδρομικά δεν μπορεί να υπάρξει κάποια προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Το καλό είναι, κυρία Θωμασούλη, ότι έχει γίνει μια αρχή σε όλο αυτό. Έχει μπει το νερό στα βλάκια, όπως το έχουμε ξαναπεί για το συγκεκριμένο θέμα. Έχει γίνει μια αρχή και είναι κάτι σημαντικό. Και αυτό το οποίο μαθαίνω, δεν ξέρω αν θα ισχύει, είναι ότι θα γίνει σε μια ειδική εκδήλωση, θα κάνει μια ειδική εκδήλωση για να δοθούν τα χρήματα στους δικαιούχους, τα πρώτα χρήματα. Μάλιστα.
0: Είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, το προετοιμάζουμε εδώ και ένα χρόνο. Δυστυχώς με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες έχει καθυστερήσει από την αποκεντρωμένη διοίκηση, γιατί σας λέω, σε κάθε ένα βήμα γίνεται έλεγχος και επανέλεγχος για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι όλα κινούνται σωστά. Και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όταν τελικά θα είμαστε στη φάση να δώσουμε τη συγκεκριμένη επιταγή στους ανθρώπους αυτούς, να υπάρχει ένα τελειτουργικό στο όνομα και στην τιμή αυτού του ανθρώπου.
1: Βέβαια,
0: που τα δίνει.
1: Που ήθελε κιόλας. Δηλαδή αυτό ήταν
0: ο σκοπός
1: του. Ναι, πολύ σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε το βλέπουμε. Κάτι καλό είναι και αυτό. Σίγουρα, όπως λέμε, έχει ξεκινήσει κάτι και πιστεύουμε ότι θα πάει καλά. Πριν κλείσουμε, κυρία Θωμασούλη, θέλω να μας πείτε λίγο έτσι τι εικόνα έχετε μέχρι αυτή τη στιγμή αποκομίσει από τον τουρισμό γενικότερα. Βλέπουμε ότι σιγά-σιγά μειώνονται και οι αφίξεις από την γειτονική Τουρκία. Να μας πείτε έτσι ένα μήνυμα να μας δώσετε.
0: Είναι σχετικά τα νούμερα, γιατί το να υπάρξει μια ελαφριά μείωση και σε ένα λιμάνι και να ανοίξει από κάποια άλλη, δεν είναι να κλείσουμε.
1: Συγκριτικά το λέμε,
0: θεωρώ ότι εγώ τα μηνύματα που έχω λάβει και από ό,τι βλέπω και από για την επόμενη χρονιά τα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε είναι πολύ αφαιρετικά. Είχαμε μια εξαιρετική τουριστική περίοδο.
1: Μας το είπε και ο κύριος Βαλής την προηγούμενη φορά εδώ μιλώντας στην εκπομπή μας, ότι είναι η καλύτερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών. Νομίζω αυτό
0: είναι η καλύτερη χρονιά. Κλείνουμε με πολύ θετικό πρόσημο. Δεν μου αρέσουν τόσο πολύ να μιλάμε για ποσοστά, γιατί επί της ουσίας είναι δείχτες και οι δείχτες φέρουν από πίσω και άλλα πράγματα που ενδεχομένως να μην είμαστε σε θέση να τα συζητήσουμε ή να τα καταλάβει ο μέσος άνθρωπος. Είναι πιο εμπεριστατωμένα δηλαδή αυτές οι μελέτες οι οποίες γίνονται. Έχουμε ένα θετικό πρόσημο στον τουρισμό. Υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια και αυτό θέλω να γίνει πολύ κατανοητό. Από τον επαγγελματία μέχρι τους φορείς υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία. Στοχεύουμε, υπάρχει δράση, υπάρχει πρόγραμμα. Ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να είμαστε σωστοί απέναντι στις διεθνείς αγορές, στις διαφημίσεις. Ήδη έχουμε κλείσει πακέτα για τη διαφήμιση για την επόμενη χρονιά. Υπάρχει ένας οργασμός στο τμήμα τουρισμού και σε αυτό μου δίνεται και το βήμα και σε ευχαριστώ για να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται από την ομάδα εργασίας μας, από την ειδική άμεση σύμβουλο, την κυρία Νιώτη, από το τμήμα τουρισμού, την προϊσταμένη, την κυρία Ροδίτη. Γίνεται πραγματικά μια πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι χρόνο με το χρόνο θα καταφέρουμε ακόμη περισσότερα πράγματα. Εμείς είμαστε δεκτικοί. Δυστυχώς δεν είμαστε το Υπουργείο Τουρισμού για να μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Αλλά ό,τι περνάει από το χέρι μας με καλές διαθέσεις, με γνώση, με μελέτη και με τον ακούσουμε τον κάθε έναν που θέλει να μας μεταφέρει την εμπειρία του για να γίνουμε καλύτεροι, εμείς είμαστε εδώ δεκτικοί για να προχωρήσουμε σε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Και θα έρθουν πολύ ωραία πράγματα, σας το εγγυώμαι, γιατί υπάρχει πολύ σωστός προγραμματισμός και στο άμεσο μέλλον θα ακούσετε πολύ όμορφα πράγματα.
1: Εγώ θα κρατήσω αυτό το οποίο μου είχε πει ο κύριος Βαλής, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων το προηγούμενο διάστημα που είχαμε μιλήσει εδώ, ότι μπορεί να έχουμε κατακτήσει την κορυφή, ωστόσο είναι δύσκολο να διατηρήσουμε την θέση μας στην κορυφή. Και εδώ χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη δουλειά από όλους σας που ασχολείστε με τον τουρισμό. Και αν τον Οκτώβριο κλείνουμε ξενοδοχεία, κλείνουν επιχειρήσεις κλπ., από εκεί και έπειτα θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση, να γίνονται δουλειές, να γίνονται εργασίες για την επόμενη τουριστική χρονιά.
0: Ακούστε,
1: και τα επόμενα χρόνια.
0: Εμείς τον τουρισμό τον αντιμετωπίζουμε όχι ετήσιο, με βάθος χρόνου πρόγραμμα. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να στοχεύσεις και να δεις πώς ακριβώς γίνεται. Ήδη να σας πω ότι τουλάχιστον για το πιο απλό πράγμα για τις εκθέσεις μας, ήδη έχουμε κλείσει τα περίπτερα για τις επόμενες εκθέσεις. Είμαστε ήδη σε επαφές με όλους τους αρμόδιους για να μπορέσουμε να κλείσουμε τα κατάλληλα ραντεβού. Κινούμαστε ταυτόχρονα και για την κρουαζιέρα και για νέες αφίξεις, να ανοίξουμε νέους προορισμούς. Ό,τι περνάει από το χέρι μας, εμείς το κάνουμε. Και θα το κάνουμε με μεγάλη λαχτάρα, γιατί πραγματικά ο τουρισμός είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την τοπική οικονομία. Νομίζω ότι κανένας δεν χάνει. Ο πρωτογενής, η μεταποίηση και ο τουρισμός είναι το εφαλτήριο για να μπορέσει να κινείται καλά ο πολίτης μας μέσα στον τόπο μας. Θέλουμε να πάει μπροστά ο τόπος μας. Έχει όλα τα εχέγγυα. Είναι ένα εξαιρετικό προορισμό. Ένα αυθεντικό προορισμό, τον οποίο πολύ εύκολα μπορούμε να το διαδώσουμε. Όλοι μας όμως, όχι μόνο οι άνθρωποι του τουρισμού, αλλά και ο απλός πολίτης, η καθημερινότητα, το χαμόγελο, να μην υπάρχει γκρίνια, να μπορούμε να κάνουμε πράγματα όλοι μαζί και να νοιαστούμε περισσότερο για το δίπλα μας και για την πόλη που ζούμε, νομίζω ότι φέρνει πολύ θετικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Και οι αρμόδιοι, φυσικά με τις ευθύνες τους, να φτιάξουν καλύτερα τις υποδομές, να γίνουν καλύτερα πράγματα. Το τμήμα τουρισμού είναι σε άμεση συνεργασία με όλα τα υπόλοιπα τμήματα του Δήμου και με τις τεχνικές υπηρεσίες, καταγράφει, μελετά, προτείνει, διεισδύει, απαιτεί σε πολλές των περιπτώσεων για να γίνει το καλύτερο δυνατό για να έχουμε καλή ποιότητα ζωής εμείς οι πολίτες πρώτα και μετά να το προσφέρουμε στους επισκέπτες μας. Είναι κάτι το οποίο το θέλουμε, το αγαπάμε και θα το στηρίζουμε, κύριε Χατζημανόλη. Και με τις δικές σας δυνάμεις ακόμα περισσότερο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αθωμασούλη.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό μεσημέρι. Ήταν η αντιδήμαρχος λοιπόν, η κυρία Σταματία Θωμασούλη, αντιδήμαρχος Ανατολικής Σάμμου, υπεύθυνη για θέματα, στα θέματα τουρισμού. Μιλήσαμε αρχικά για το κληροδότημα Γερογιαννάκη και είναι όπως το είπαμε και με την κυρία Θωμασούλη, από εκείνες τις περιπτώσεις όπου μια παλιά διαθήκη συναντά τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας. Να δούμε αν θα επιτρέψει η δικαιοσύνη αυτή τη διεύρυνση, όπως συζητήσαμε, ώστε τα χρήματα του κληροδοτήματος να μπορούν έτσι να φτάσουν σε περισσότερους ανθρώπους που πραγματικά τα χρειάζονται. Αναφερθήκαμε λίγο και στα θέματα του τουρισμού. Πιστεύω ότι και από τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε και από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό και από την κυρία Θωμασούλη, μιλήσαμε το προηγούμενο διάστημα και με τον κύριο Βαλή εδώ στην εκπομπή μας, μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Αρκεί όμως να διατηρήσουμε, και αυτό είναι το στοίχημα και το δύσκολο, να διατηρήσουμε αυτή τη θέση, αυτή την κορυφή, αν την έχουμε κατακτήσει την κορυφή. Το θέμα είναι να την διατηρήσουμε την κορυφή μας. Και από τα παράπονα ενδεχομένως, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και παράπονα, δεν το συζητάμε, από τα παράπονα να μπορέσουμε να φιλτράρουμε αυτά τα οποία μας, για αυτά τα οποία μάλλον μας παραπονέθηκαν οι επισκέπτες μας, και από εκεί και έπειτα να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτά τα παράπονα και να βελτιωθούμε για τα επόμενα χρόνια. Το θέμα είναι ότι δεν σταματάει η δουλειά εδώ, δεν σταματάει η δουλειά τέλος Οκτωβρίου με το που κλείσουν τα ξενοδοχεία, με το που κλείσουν οι επιχειρήσεις. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει το δεύτερο κομμάτι της δουλειάς, της εργασίας όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό για τα επόμενα χρόνια και για να διατηρήσουμε την κορυφή. Η ώρα είναι 1:15 ακριβώς, συντονισμένη εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
9: Απ' τη ζωή μου η Ζαφών και γελικών.
8: ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Γύρισες από διακοπές? Έλα στο μπαζάρ για προσφορές. Παγωτό G7 3,19. Βεργίνα 3,69. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Μπαρμπαστάθης ή Γκριν Κόλα 1-1. Φαστ 1,10. Διξάν 6,90. Φέρι 2,79. Βιλέντα 1,10. Τένα 7,95. Πάμε μπαζάρ!
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
13: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
20: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
22: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
21: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
23: Στο Funky Buddha Store, Υπόκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
24: 2000 FM.
25: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας, εδώ συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους, στον 2000 FM, μεσημέρι Παρασκευής, 4 του μηνός Σεπτεμβρίου. Σήμερα έχουμε και το Παλαϊκό Συλλαλητήριο στις 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Πυθαγόρα. Τα είπαμε τις προηγούμενες ημέρες και με την γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟ, την κυρία Νανά Νικολάου. Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΣΑΜΟ, τον κύριο Σταμάτη Φιλιππή, για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν στο νοσοκομείο. Έχουμε και μία ανακοίνωση σήμερα από τον Σύλλογο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ που καταγγέλει την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην επίγουσα προνοσοκομιακή αντιμετώπιση στη Δυτική ΣΑΜΟ. η εφαρμογή του υπάρχοντος νομικού πλαισίου δεν αντιμετωπίζει την τραγική υποστελέχωση του ΕΚΑΒ. Αντίθετα, μεταφέρει το βάρος των διακομιδών στο πάσης φύσεως υγειονομικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου, δηλαδή σε ιατρούς, νοσηλευτές, με ΕΣΜΕΦΤΕΣ, χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων, παρασκευαστές και άλλες ειδικότητες, αντί για εξειδικευμένους διασώστες. Οι εργαζόμενοι καλούνται να εγκαταλείψουν την οργανική τους θέση και να εκτελέσουν διακομιδές, δημιουργώντας σοβαρά λειτουργικά κενά στο κέντρο υγείας. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του ίδιου θεσμικού πλαισίου, στρατιωτικοί εκτελούν χρέη οδηγών ασθενοφόρων, καλύπτοντας τις ελλείψεις με προσωρινές και αποσπασματικές λύσεις. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η διακομιδή ενός ασθενούς, ιδιαίτερα ενός βαρέως πάσχοντος, δεν είναι απλή μεταφορά. Απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση και πιστοποιημένο προσωπικό. Οι εργαζόμενοι άλλων ειδικοτήτων δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο των διασωστών πληρωμάτων ασθενοφόρου, αποφύτων ή εξάκ κλπ. Της αντίστοιχης ειδικότητας. Η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο τόσο τους ασθενείς όσο και τους εργαζόμενους. Από τη μία, ένας εργαζόμενος απομακρύνεται από τη δομή που υπηρετεί, αφήνοντας πίσω άλλους ασθενείς και πήγοντα περιστατικά. Από την άλλη, καλείται να αναλάβει καθήκοντα για τα οποία απαιτείται ειδική εκπαίδευση και πιστοποίηση. Σε ένα νησί με μεγάλες αποστάσεις, δύσκολο οδικό δίκτυο και σημαντική απόσταση από το νοσοκομείο, η έλλειψη αυτόνομης και πλήρως στελεχωμένης επίγουσας προνοσοκομιακής αντιμετώπισης στη Δυτική Σάμμο αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Δεν μπορεί η υποστελέχωση του ΕΚΑΒ να δημιουργεί υποστελέχωση στο κέντρο υγείας, δεν μπορεί οι εργαζόμενοι να αποτελούν μπαλώματα για τα κενά του συστήματος, δεν μπορεί η ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων να γίνεται λάστιχο. Καλούμε την δικούσα επιτροπή του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου να σταματήσει άμεσα αυτές τις πρακτικές που υποχρεώνουν το πάσης φύσους υγειονομικό προσωπικό να εκτελεί χρέη πληρώματος ασθενοφόρου. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας έχουν την ευθύνη για την υποστελέχωση και την αποδυνάμωση των δημόσιων δομών υγείας. Δεν θα αποδεχτούμε η έλλειψη προσωπικού να μετατρέπεται σε βάρος και ευθύνη των εργαζομένων. Αυτά λοιπόν μεταφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου Σάμμου. Πολλά προβλήματα στο χώρο της υγείας. Πραγματικά, γενικότερα εδώ τα συζητάμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, τον κύριο Σταμάτη Φιλιππή, του νοσοκομείου της Σάμμου. Να δούμε σήμερα και στο Παλαϊκό Συλλαλητήριο, όπως είπαμε, 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Πυθαγόρα, εδώ και για τα συγκεκριμένα θέματα, για τα θέματα της υγείας, όπως το λέμε χαρακτηριστικά. Να πούμε λίγο για μια ενημέρωση που έχουμε, μια ανακοίνωση, ενημερώνονται οι αμπελουργοί, μέλη του συνεταιρισμού, ότι συνεχίζεται η παραλαβή σταφυλιών στο Ινοπείο Καρλοβάσου. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου από τις 7 το πρωί στις 6 το απόγευμα θα παραλαμβάνουν μοσχάτα σταφύλια. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου από τις 7 το πρωί στις 6 το απόγευμα μοσχάτα και σταφύλια για ειδική υνοποίηση σάμενα. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου από τις 7 το πρωί στις 6 το απόγευμα μοσχάτα και σταφύλια επίσης για ειδική υνοποίηση σάμενα. Την Πέμπτη θα παραλαμβάνουν μοσχάτα και ερυθρά. Την Παρασκευή μόνο μοσχάτα, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Και το Σάββατο επίσης 12 Σεπτεμβρίου από τις 7 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, μόνο μοσχάτα. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου μας ενημερώνουν ότι το Ινοπείο θα είναι κλειστό. Αυτά λοιπόν και από τον ενιαίο Ινοποιητικό Αγροτικό Συνεταιρισμό ΣΑΜΟΥ, η ενημέρωση που έχουμε, και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα λεπτάκι, να μην πάμε ακόμα στις εκδηλώσεις. Έχουμε και άλλη μια είδηση να σας πούμε σχετικά με μια πρωτοβουλία στήριξης ευάλωτων οικοκυριών που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον ΔΔΕ και στη Σάμμο και στα υπόλοιπα βέβαια νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Από την 1η λοιπόν Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου ο ΔΔΕ προσφέρει δωρεάν πακέτο 6 λαμπτήρων LED τελευταίας τεχνολογίας και υψηλής ενεργειακής απόδοσης σε δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου που κατοικούν στις περιοχές αυτές του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στη Σάμμο. Και εδώ λοιπόν δίνεται δυνατότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ή κατ' επέκταση το ενεργειακό τους κόστος. Όσοι λοιπόν είστε δικαιούχοι, ενδεχομένως θα έχετε λάβει και κάποιο μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο, αλλά αν δεν το έχετε λάβει αυτό το μήνυμα και είστε δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου, του οικιακού κοινωνικού τιμολογίου που κατοικείτε στη Σάμμο, στο νησί μας, μπορείτε να παραλάβετε αυτό το πακέτο 6 λαμπτήρων LED από τα καταστήματα ΔΔΕ της περιοχής σας. Εδώ λοιπόν, στον κόμβο Μαλαγαρίου, στην προκειμένη περίπτωση, εκεί που βρίσκονται τα γραφεία του ΔΔΕ, από τις 8 έως τις 2 το μεσημέρι. Για την παραλαβή απαιτούνται αστυνομική ταυτότητα ή κάποιο, εν πάση περιπτώσει, κάποιο άλλο έγγραφο ταυτοποίησης και ένας πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και από τον ΔΔΕ. Πάμε λίγο τώρα στις εκδηλώσεις μας. Να ξεκινήσουμε με την εόρτια εκδήλωση Ούζο που διοργανώνει στις 6 Σεπτεμβρίου η Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας και ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου, όπως κάθε χρόνο εδώ στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στις 8 η ώρα το βράδυ, με ζωντανή μουσική και με μια τιμή εισόδου ενδεικτική της τάξης των 10 ευρώ. Ο Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Παγόνδα η Ομόνια την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ διοργανώνει κλασική μουσική βραδιά, κλασικής μουσικής, ρεσιτάλ πιάνου, μια υπαίθρια συναυλία. Μια μαγική βραδιά όπως την χαρακτηρίζουν οι διοργανωτές, διαχρονικής μουσικής με το Αιγαίο στο φόντο. Έχουμε επίσης από τον ΕΟΠ ΣΑΜΟ, από τον Πεζοπορικό Σύλλογο ΣΑΜΟΥ, μια πεζοπορία που θα γίνει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, αλλά όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε αυτή την διαδρομή, καλό θα είναι να ενημερωθείτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τη σελίδα του Συλλόγου, διότι στην αφίσα την οποία έχουμε είναι περιορισμένες οι πληροφορίες. Αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να σας πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή στο φαράγγι των Δρακαίων, ανάμεσα σε βράχους και δράκους, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, και σε ένα από τα πιο άγρια και εντυπωσιακά τοπία της Σάμου, εκεί όπου η φύση μοιάζει να έχει πλάσει το δικό της παραμύθι. Μια απαιτητική έτσι διαδρομή με διάσχιση κανόινγκ, από ό,τι μας αναφέρουν εδώ. Στο φαράγγι των Δρακαίων, πραγματικά εγώ δεν το ήξερα ότι έχουμε φαράγγι εδώ στη Σάμο. Και όπως λέμε, τώρα όσο πλησιάζουμε προς τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς μήνες, αυτές οι διαδρομές θα είναι ακόμη πιο όμορφες με τη δροσιά κλπ. Δεν σταμάτησαν όμως από τον ΕΟΠ ΣΑΜΟΥ τις δράσεις και γενικότερα τις πεζοπορίες. Είχαμε και την πεζοπορία προς την Ζωδόχο πηγή εκεί με την βραδιά ουρανογραφίας. Γίνονται συνέχεια δράσεις. Ο Αθλητικός Ψυχαγωγικός Σύλλογος Κοκαρίου Αρίσταρχος κάνει μια πολύ όμορφη βραδιά στο Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα, με μπέργκερ, hot dog, με είσοδο ελεύθερη, με μουσική διασκέδαση και πολύ κέφι, με τους DJ Κώστα Κρητικό και την DJ Ματίνα Χατζηβασιλείου. Bear Party, έλα να γίνεις αρκούδα μας, λένε εδώ. Μάλιστα. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, πάμε για την άλλη εβδομάδα, αλλά καλό θα είναι να τα ξέρουμε για να σας πούμε ότι το καλοκαίρι δεν σταματάει εδώ. Και αυτό το τονίζουν βέβαια και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα. 12 Σεπτεμβρίου λοιπόν στο Beach Bar Γυαλός, εκεί στο ρεματάκι Πυθαγορείου, στις 9.30 το βράδυ, μας επισκέπτεται ο Χρήστος Μενιδιάτης και μας υπόσχεται μια πολύ όμορφη βραδιά με λαϊκά ακούσματα και με ξέφρενο γλέντι, πάρτι κλπ. 10 ευρώ, μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας από τώρα στο 69 76 72 11 14. Θα τα πούμε βέβαια και όσο πλησιάζουμε προς εκείνες τις ημερομηνίες. Απλά τα αναφέρουμε τώρα για να οργανώσετε κι εσείς το που θα πάτε. Και το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ και δεν σταματά. Λοιπόν, εμείς στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχηθούμε να περάσετε καλά σε αυτές τις εκδηλώσεις τις οποίες σας προείπαμε. Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ, συνεχίζεται. Να κάνετε τα μπάνια σας. Οι θάλασσες είναι πάρα πολύ ζεστές και πολύ πιο ζεστές από το καλοκαίρι το οποίο μας πέρασε. Από ό,τι μας λένε όσοι κάνουν ακόμα μπάνιο, και γιατί να μην κάνουμε, ζέστη έχει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 12. Μας ακούτε και σε επανάληψη σήμερα το βράδυ στις 8. Μετά έρχεται και ο Κοσμάς Κατραμάδος με την Εύη Βαλή. Πλούσε το πρόγραμμα του 2000 FM σε ενημέρωση και μουσική. 2 η ώρα το κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων και σε 10 η ώρα το βράδυ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να είστε καλά, μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Γεια και χαρά σας.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, Παρασκευή,
1: 4
0: του μήνα. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο που μπορεί να πεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι, να πας ένα διήμερο, ένα τριήμερο, κάτι, τέλος πάντων. Αν δούλευες τουλάχιστον, αν δουλεύεις τις καθημερινές, γιατί από Δευτέρα τα πράγματα νομίζω ότι ζορίζονται ακόμα περισσότερο. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
1: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα λοιπόν, δεν επιτρέπεται εβδομάδα παραπάνω. Τώρα.
1: Να πούμε εμείς ένα χρόνια πολλά τώρα.
0: Να το πούμε.
1: Στον Άνθιμο, την Ανθυμία, την Ερμιόνη, τον Μωυσή και τον Αρών.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Χρόνια πολλά. Διεθνής ημέρα Τέκβοντο. Και Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας σήμερα.
0: Α, να, εχθές έπρεπε να είναι ημέρα σεξουαλικής υγείας, όχι σήμερα.
1: Δεν συντονιστήκανε,
0: δεν συντονιζόμαστε. Να κάνουμε αιτήσεις. Να αλλάξουν. Επιβαλλήκος μας και δραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Παρασκευή σήμερα, το βλέμμα μας στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, αυτό είναι το σίγουρο. Εκεί ξεκουραζόμαστε. Έτσι.
1: Εκεί ξεκουραζόμαστε.
0: Ναι, εντάξει. Ήθιστε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και εμείς εδώ με μουσικές και όχι μόνο, να σας κάνουμε συντροφιά. Είναι ωραίο γιατί μερικές φορές στέλνετε, έτσι, είναι λίγο συγκινητικό μερικές φορές που στέλνετε φωτογραφίες ή βιντεάκια από πού μας ακούτε. Είναι όμορφο.
1: Είναι ωραίο, ναι.
0: Έτσι και μας ακούτε. Αρκεί και από παιδιά, ίντερνετ.
1: Εάν οδηγείτε,
0: ναι,
1: προσοχή. Δεν χρειάζεται να μας στείλετε το βιντεάκι εκείνη την ώρα.
0: Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, είναι πολλοί που στέλνουν πλέον βίντεο την ώρα που οδηγούν στην Εθνική κυρίως.
1: Θέλει προσοχή, παιδιά.
0: Ναι.
1: Το νου σας το τιμόνι.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για περισσότερα. Καλώς ορίσατε.

0: Έχω νέα τα οποία έρχονται από χθες. Τι να σου κάνω τώρα.
1: Ανεξάντλητα.
0: Έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καταρχήν μας έρχεται από εδώ, από τη χώρα μας.
1: Αχα, α, δεν έκανε έτσι. Και μεγάλη απόσταση.
0: Ναι, δεν έκανε, όχι. Θορυβόδες σεξ, έφερε ένα σημείωμα έπος. Η κυρία που βογκάει σαν γνού. Οπότε μας έβαλε στην διαδικασία
1: που
0: να δούμε τι είναι το γνού.
1: Α, εγώ θα λέγα που έχει ακούσει γνού να βογκάει.
0: Ξέρεις γνού.
1: Έχω δει πώς είναι τα γνού.
0: Ναι, είναι κάτι
1: έχω
0: μεγάλο.
1: Έχω δει ντοκιμαντέρ, ναι.
0: Έχει δει ντοκιμαντέρ και τι είναι το γνού. Τι άνθρωπο έχω εδώ πέρα στο στούντιο, δηλαδή.
1: Το πώς ζευγαρώνει δεν έχω ακούσει, αλλά εντάξει.
0: Πάντως το ζήτημα είναι ότι ήρθε ένα τέτοιο σημείο μας σε μια πολυκατοικία. Έτσι. Που τράβηξε την προσοχή. Το μέσον, εν πάση περιπτώσει, εδώ στο ίντερνετ που διαβάζω, γιατί υπάρχουν πολλά σημειώνοντα τέλος πάντων που έχουμε δει κατά καιρούς, αλλά αυτό με τον γνού ήταν ένα θέμα. Έτσι, έχει έρθει αυτό το μήνυμα, αυτό το σημείωμα στην είσοδο της πολυκατοικίας που κάποιοι σε κάποιο σπίτι κάνουν σεξ και φωνάζανε.
1: Ωραία, αυτή η κυρία που βογκάει σαν γνού, παρακαλείτε τι, να βάλει σιγαστήρα.
0: Ναι, κλείστε λέει τα παράθυρα.
1: Ναι,
0: παρόλο που είναι καλοκαίρι, κάντε κάτι, να μην ακουγόσαστε τόσο πολύ, γιατί ενοχλούμε. Είναι κάποιος ο οποίος ενοχλείται στην πολυκατοικία. Mm-hmm. Αυτό είναι γκαντεμιά, θα έλεγα. Έτσι, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής σου δραστηριότητας. Πάντως μπορώ να πω ότι στην πολυκατοικία μου έχουν κατανόηση.
1: Κοίτα, εγώ έχω να σχολιάσω ότι ενόχληση πραγματική, ουσιαστική ενόχληση θα ένιωθα εάν είχα παιδί σε ηλικία που να μπορεί να καταλαβαίνει κάποια πράγματα.
0: Θα έχεις πρόβλημα εσύ.
1: Και ξύπναγε από τις φωνές κάποιον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα έπρεπε αυτή εγώ τρεις η ώρα να κάτσω να εξηγήσω στο παιδί τι
0: πάντως
1: συμβαίνει.
0: Πάντως σήκωσαν την πολυκατοικία λέει στο πόδι εδώ. Έτσι. Παρακαλείται αυτή που μπει καθημερινός και βογκάει σαν γνού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Να πει στον... Τέλος πάντων, στον σύντροφό της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να την ταΐζει λουκουμάκια σύρου την ώρα που
1: ναι,
0: βογκάει.
1: Ναι, ναι.
0: Μπας και βγάλει το σκασμό γιατί έχουμε και μικρά παιδιά.
1: Α, είδες.
0: Και εμείς.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Και εμείς κάνουμε σεξ.
1: Με σιγαστήρα.
0: Αλλά κλείνουμε και κανένα παράθυρο.
1: Αχα. Άρα εκεί καταλήγουμε.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Είναι ανάλογα την ηλικία. Γιατί άμα είναι έφηβος ο άλλος.

0: Κλείς, αγόρι μου, έλα να πάρεις ένα μάθημα.
1: Άλλο το να είναι έφηβος το παιδί.
0: Ναι, να είναι δηλαδή από 13-14 και πάνω. Ας πούμε, καταλάβεις, να του πεις έλα να πάρεις ένα μάθημα. Ή σε ένα άλλο, κορίτσι, ας πούμε, κόρη.
1: Πώς, το δεν θεωρείς πρέπει προχωρημένο, να είσαι ενοχλητική.
0: Έτσι. Όχι, αυτό θα το κάνεις εσύ. Άκου να δεις. Όταν ναι. πραγματικά ευχαριστιέζει το σεξ, πώς κάνουν οι άνθρωποι.
1: Α, μην το λες, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι.
0: Α, ναι, που βογκάνε ψεύτικα.
1: Που θέλουν, ναι, ναι, να δείξουν ότι κάνουν
0: κάτι. Γίνεται.
1: Και να σου πω κάτι, έχω την αίσθηση ότι εκείνοι φωνάζουν περισσότερο.
0: Ναι, μερικές φορές, ναι, μπορείς να το πεις και αυτό. Δεν ξέρω για περισσότερο. Έτσι, ξέρω σίγουρο ότι υπάρχουν και αυτοί που επιδεικνύονται. Αυτό είναι το σίγουρο. Τι να πεις.

0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα να φάει εδώ τις καραμέλες της. Έτσι, να πάρουμε και εμείς τις διαφημίσεις μας και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής πριν πάμε για βουτιές και Σαββατοκύριακο.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί μας στέλνετε φωτογραφίες, όπως τώρα πριν από λίγο έκανε κάποια.
1: Τι φωτογραφίες σου έστειλε, Κοσμά?
0: Από παραλία, από μαγιό, από τις φίλες της στην παραλία.
1: Καταλάβεις,
0: και από ήλιο βασίλεμα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, χτύπαμε κι άλλο δηλαδή. Χτύπαμε κι άλλο, τι να σου
1: πω. Κορίτσια, δεν λυπάστε το Κοσμά που του τα στέλνετε. Λυπηθείτε τουλάχιστον εμένα που θα φάω όλη την ύρλα δηλαδή. Γιατί μου το κάνετε αυτό, μια γυναική αλληλεγγύη?
0: Κλάψε λίγο ακόμα γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Άντε πάμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εδώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε everybody, κόσμος και δραμάδους εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Σε άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο Παρασκευής. Καλωσορίσατε. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα και μας στέλνουν μηνύματα. Επιβαλίκος μας κατρομάδωσε εδώ λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Είναι 4 Σεπτέμβρη. Αυτό έχω να σας πω εγώ.
1: 4 Σεπτέμβρη, ε. Μήπως θέλεις να ρίξουμε και μια ματιά στο παρελθόν.
0: Έτσι, για να δούμε το σαν σήμερα, είναι η ώρα του άλλωστε.
1: Το 1682, ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη στον οποίο θα δοθεί και το όνομά του. Το 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. 1974, όλοι οι πανεπιστημιακοί που συνεργάστηκαν με αυτή τη δικτατορία παραπέμπονται σε πειθαρχικά συμβούλια στο πλαίσιο της λεγόμενης αποφουντοποίησης. Συγγνώμη, 1978.
0: Ήταν η κατάλληλη στιγμή για να γίνει αυτό, καταλαβαίνετε.
1: Ο Γεώργιος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση. 2004 είχαμε ψυχρολουσία για την εθνική ποδοσφαίρου. Στον πρώτο της αγώνα μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωτοβλήματος χάνει στα Τίρανα από την Αλβανία με 2-1. 2013, ο Τσαϊκόφσκι ήταν ομοφυλόφιλος, αλλά τον αγαπάμε, είχε δηλώσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την αμφιλεγόμενη σταλινικού τύπου νομοθεσία που στοχοποιεί τους ομοφυλόφιλους. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 4 Σεπτέμβρη.

0: Λοιπόν, τι έχεις, τι λέει εκεί.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα σου πούν ότι εγώ αν δεν είμαι σκεπασμένος το βράδυ,
0: να,
1: δεν μπορώ να κοιμηθώ, ακόμα και όταν έχει ζέστη.
0: Σκεπάζεται ακόμα και όταν έχει ζέστη.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι, αυτό το που οφείλεται τώρα.
1: Λοιπόν,
0: είχα μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Κάποια σκεπάζεται με πάπλωμα.
1: Κατά κάποιο τρόπο,
0: χωρίς
1: λοιπόν.
0: Χωρίς air conditioning.
1: Κατά κάποιο τρόπο. Είμαστε προγραμματισμένοι να κοιμόμαστε καλύτερα και πιο γρήγορα όταν έχουμε κάποιο σκέπασμα.
0: Ισχύει αυτό. Νομίζω ότι ισχύει και για μένα αυτό. Δηλαδή το χειμώνα, αυτό που λένε σε πλάκο στο πάπλωμα. Έτσι. Κοιμάμαι περισσότερο.
1: Λοιπόν, είμαστε πλάσματα θερμόαιμα, όπως διαβάζουμε στην ιατροπαίδεια. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα μας ρυθμίζει την εσωτερική του θερμοκρασία, βοηθώντας μας να παραμείνουμε ζεστοί. Όταν όμως είμαστε σε βαθύ ύπνο, αυτός ο έλεγχος εξασθενεί και τότε είναι που έχουμε ανάγκη από κάποιο σκέπασμα. Αυτό βοηθάει, λέει, το σώμα μας να διατηρήσει τη θερμοκρασία του. Τα σκεπάσματα,
0: ναι,
1: από
0: το καλοκαίρι όμως.
1: Ναι, ακόμα και το καλοκαίρι.
0: Να σκεπάζεις το καλοκαίρι, μήπως δεν θα σκάσεις.
1: Ανάλογα με τι σκεπάζεσαι, βρε παιδί μου.
0: Ναι, ότι για να σκεπάζεις και με συντονάκι να είναι.
1: Από την άλλη, είμαστε πλάσματα της συνήθειας. Είναι μέρος της ρουτίνας το σκέπασμα από μικρή ηλικία, οπότε το έχουμε συνηθίσει και είναι σαν να δίνουμε στο σώμα μας το σήμα ότι πρέπει να κοιμηθεί. Έχει αποδειχθεί επίσης ότι τα σκεπάσματα μειώνουν το άγχος. Μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά και να χαλαρώσουμε. Αισθανόμαστε προστατευμένοι και ασφαλείς. Το σκέπασμα και ο ύπνος ήταν μια μαγική απόδραση από όταν ήμασταν παιδιά για να νιώθουμε προστατευμένοι. Νομίζω ότι τώρα μπορείς να αιτιολογήσεις λίγο όσο σκεπάζοντας τον ύπνο.
0: Δεν μπορεί να μου περάσει από το μυαλό το καλοκαίρι και το σκέπασμα μαζί. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν παίζει κάτι τέτοιο.
1: Αιτιολογημένο είναι επιστημονικά.
0: Να σου χτυπάει το air condition, ας πούμε, το σώμα και εκεί να σκεπάζεις. Εντάξει, άλλο αυτό. Ή να είσαι σε μια, σε ένα σημείο επαρχιακό, ας πούμε, που να κάνει πολύ δροσιά το βράδυ. Διαφορετικά δεν μπορείς. Δεν. Σου βγαίνει μπέμπελη στις μεγάλες πόλεις.
1: Ωραίο όμως αυτό, ε.
0: Ποιο?
1: Να είσαι εξοχή,
0: α,
1: να,
0: ναι,
1: έχει
0: ψύχρα
1: και να έχεις σκεπαστεί με μια πικεδένια κουβερτούλα. Καλύτερος ύπνος.
0: Βρε, τι σκέφτεται.

0: Scatter the magic powder in the trash.
1: Τι έχεις να πεις? Τι έχεις να δηλώσεις?
2: Έχω να δηλώσω κάτι το οποίο μου ξέμεινε από τα χθες.
1: Λοιπόν, θα το πούμε μετά τις διαφημίσεις.
2: Και έχει να κάνει όμως μετά και με συγγνώμη και με απολογίες.
1: Έτσι, έτσι.
2: Για μια γκάφα.
1: Μετά το διάλειμμα λοιπόν, γιατί έχει ζουμί.
2: Έτσι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλή ή Κοσμάς και Τραμάδος, εκεί μας στέλνετε τα πάντα. Και εκεί μετά, αν μας στείλετε παραλίες και ηλιοβασιλέματα, παροπονιόμαστε εμείς.
2: Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.
1: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Scatter the magic powder in the trash.
1: Επιστρέψαμε εδώ. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλωσορίσατε. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, εμείς σας προετοιμάζουμε μουσικά, ψυχολογικά, θα έλεγες. Λοιπόν, εδώ παρέα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί, επιβαλή, Κοσμάς Καδραμάδος. Έχεις κάποια υπόλοιπα από χθες, έλεγες.
2: Λοιπόν, ένας αξιωματούχος από τις Φιλιππίνες αποφάσισε να συμμετάσχει στη συνεδρίαση ρουτίνας με τους συναδέλφους του, αλλά κάτι δεν πήγε και πολύ καλά. Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη στο Zoom, στην επαρχία Καβίτε συνέβη αυτό, ο επικεφαλής του συμβουλίου, Χέσους Εστίλ, προσπάθησε να γυρίσει έτσι λίγο την κάμερα, να την κλείσει, δεν τα κατάφερε, αλλά είχε πιο σημαντικά πράγματα να κάνει, οπότε δεν ασχολήθηκε περισσότερο. Έκανε ένα σεξ με τη γραμματέα του, on camera, και μετά ανέβασε το παντελόνι και συνέχισε τη συνδιάσκεψη.
1: Κοίταξε να δεις τι να γίνει, άμα υπάρχει κίνηση δεν μπορείς να κόψεις τώρα. Είναι δυνατόν.
2: Θα αφήσουμε το γάμο να πάμε για πουρνάρια.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ από όλα αυτά έχω να κάνω ένα σχόλιο. Mm-hmm. Έτσι, και πρέπει να απαντήσεις κι εσύ. Δηλαδή, συγγνώμη, τόσο καιρό που δεν γινόντουσαν τηλεδιασκέψεις. Και γινόντουσαν όλα live, ζωντανά.
2: Δεν τα βλέπανε όλα.
1: Τι γινόταν ακριβώς που εμείς δεν βλέπαμε, αναρωτιέμαι. Τι γινόταν ακριβώς. Δηλαδή, ο ένας στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος, κοιμήθηκε την ώρα που γινόταν το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο άλλος, ξέρω και εγώ, έκανε σεξ ακατάπαστο όση ώρα γινόταν το Δημοτικό Συμβούλιο, η συνεδρίαση, δεν ξέρω τι γινόταν, άλλη τηλεδιάσκεψη στο εξωτερικό. Το είδαμε και αυτό. Τώρα λες αυτό εδώ εσύ. Έτσι. Ο ένας από αυτούς στην τηλεδιάσκεψη δεν έκανε ποτέ τηλεδιάσκεψη. Έκανε μόνο σεξ. Νομίζω ότι το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Όχι πια σεξ, μόνο φίλοι.
1: Έτσι. Μακριά από μας.

0: scatter the magic powder in the trash.
1: Και επειδή το είπες αυτό προηγουμένως, mm-hmm. όχι. Πώς το είπες, όχι πια σεξ μόνο φίλοι. Αυτό τι είναι, βιβλίο, ταινία?
2: Βιβλίο ήταν.
1: Δεν είχε γίνει ταινία.
2: Μπορεί, μπορεί.
1: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω λίγο πιο παλιά. Ίσως να μην είχε γεννηθεί ακόμα. Υπήρχε ταινία που λεγόταν Μπορώ και χωρίς τα γυαλιά μου.
2: Μπορώ και
1: ταινία,
2: χωρίς
1: ταινία,
2: τα γυαλιά
1: όχι
2: μου.
1: Δύο ταινίες σεξ και τέτοια. Ταινία, ταινία κανονικά. Το διαφήμιζε κανονικά η τηλεόραση τότε. Τέλος πάντων. Μπορώ και χωρίς τα γυαλιά μου.
2: Μάλιστα.
1: Υπήρχε ταινία. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε, τι άλλα νέα από την επικαιρότητα που τρέχει. Οι Rolling Stones ανοίγουν το πρώτο κατάστημα. Rolling Stones. Θα πουλάνε δικά τους είδη. Τώρα είναι η τέτοια, είναι η σύνταξη.
2: Κάπως πρέπει να
1: είναι
2: πει.
1: Όλοι πάνω από 70, κάτσε, όπα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος στα 80, αλλά είναι όλοι πάνω από το 70, έτσι.
2: Τι θα ψώνιζες από ένα τέτοιο κατάστημα,
1: όμως,
2: έχεις δει τι έχουν?
1: Τίποτα δεν θα ψώνιζα, γιατί με έχουν συντροφές τόσο πολύ οι Rolling Stones με μουσική που φτάνει η μουσική τους. Τη βάζεις και εντάξει, ανεβαίνεις. Δηλαδή τι να ακούς από τα πεθάμενα τζίδικα, τα ξένα τον τελευταίο καιρό. Βάζεις Rolling Stones, βάζεις κάτι ας πούμε.
2: Πρώτα τη βάζεις και μετά ανεβαίνεις.
1: Δεν είναι έξω πέμπτη. Συντονίσου.

0: scatter the magic powder in the Πάμε σε διάλειμμα τελευταίο. Έτσι, για να γυρίσουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Να ρίξει λίγο κρύο νερό, να συνέλθει με αυτά που λέει.
1: Εδώ.
0: Κάποιος εγώ.
1: Εσύ τα λες, λοιπόν, εγώ απλά το σχολιάζω.
0: Λοιπόν, μίλησα για τους Rolling Stones προηγουμένως. Έτσι, και είπα ότι όταν θέλεις να ανεβαίνεις ψυχικά, έτσι, γενικότερα δηλαδή, να νιώθεις καλύτερα.
1: Να έχεις μια ανάταση.
0: Δεν μπορείς να ακούς τα τελευταία τραγούδια, που πολλά από αυτά είναι πεθαμένα τζίδικα, βάζεις Rolling Stones και περνάς υπέροχα, ας πούμε. Λοιπόν, μάλιστα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε, Facebook και Instagram, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε.
1: Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: όσοι θέλετε να μας δείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας, Κόσμος, Τετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
0: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Σειρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φωτιά βρήκα πάνινα και στην Κέφα την Πάτρα την κόκκινη κραβάτα. Βρήκα μέσα στη Λάρισα τη ζώνη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γυαλιά ηλίου και τα ξυριστικά σου στα ανοιχτά τη σκάσου. Κάτι καπρικαστόρινα τα βρήκαμε στη Φλόρινα και τα βουζάκι πόλο σε ουζ.

0: Scatter the magic powder in the trash.
1: Επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο ημίωρο Παρασκευή. Σας ετοιμάζουμε για Σαββατοκύριακο.
2: Τι σου συμβαίνει, Κοσμά?
1: Τίποτα, παιδί μου. Τι να μου συμβαίνει?
2: Θέλεις έτσι να μοιραστείς?
1: Τίποτα, απλά έτσι γελούσα πριν βγούμε στον αέρα. Γιατί σκέφτομαι, κοίτα να δεις πώς τα λεφτά χαλάνε τον άνθρωπο. Παρόλο που δεν τα έχει πάρει ακόμα τα περισσότερα.
2: Προσπαθώ να σε καταλάβω.
1: Προσπαθείς εσύ,
2: να
1: ναι. Κάνε μια προσπάθεια, ναι.
2: Δεν τα καταφέρνω.
1: Λοιπόν, τι έχουμε, για λέγε.
2: Δεν σου λέω.
1: Α, καλά, εντάξει. Λοιπόν,
2: ορίστε μας, μετά από όλα αυτά που μου σούρνεις και θέλεις να σου πω κιόλας.
1: Όσον αφορά, είχα κάτι εδώ καλό, να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, θα σου πω, άντε, επειδή είμαι καλός
1: άντε,
2: άνθρωπος.
1: Είσαι καλός άνθρωπος, ναι. Δεν έχεις καλά
2: θυμάσαι κάποια
1: ακόμα.
2: Στιγμή προημερών, πρόσχε κινδυνεύεις, προημερών που συζητάγαμε για το cheerleading στα σχολεία κτλ.
1: Είναι και αυτό, πού το πας αυτό?
2: 25 γυναίκες ισχυρίζονται ότι παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά ενώ εργάζονταν ως cheerleaders για ομάδα ποδοσφαίρου της Washington.
1: Εκεί έχουν δεκαετίες τώρα. Πώς το λένε,
2: στη Washington Post έγιναν όλες οι δηλώσεις. 25 γυναίκες μαζορέτες, έτσι. Mm-hmm. Οι πρώην εργαζόμενες καταγγέλουν μια σειρά από σεξ βίντεο που έχουν κλαπεί με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου να αμφισβητεί τη συμμετοχή τους σε σεξ βίντεο soft porn.
1: Είναι τέτοιο. Είναι αυτό, είναι η προϋπηρεσία που έχεις. Είναι το επόμενο σκαλί. Θα πάρεις την προαγωγή. Η διαφορά.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αναφορά στη συγκεκριμένη ομάδα αλλά και στις cheerleaders της, γιατί το 2018 οι New York Times είχαν γράψει για ένα ομαδικό ταξίδι στην Κωνσταρίκα που ξέφυγε από τα επαγγελματικά όρια, με μερικές μαζορέτες να ισχυρίζονται ότι αναγκάστηκαν να παρουσιαστούν topless κατά τη διάρκεια ενός ημερολογίου. Ενώ τις παρακολουθούσε μια ομάδα ανδρών, χορηγών και θαυμαστών.
1: Μάλιστα. Να σου πω.
2: Έτσι απλά να τα κρατάμε στα πρακτικά, κατάλαβα.
1: Παρόλο που είμαστε πιο κοντά δεμένοι, θα έλεγα, με τους Γάλλους και θα έπρεπε να πάρουμε από εκεί κάτι.
2: Ναι.
1: Έτσι, τελικά θέλουμε, προτιμούμε τους Αμερικάνους τώρα, άσχετο για ποιο λόγο. Παρόλο που δεν μας βοηθάνε και τόσο οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι ίσως να μας βοηθάνε περισσότερο διαχρονικά, αν το δούμε αυτό ιστορικά. Παρ' όλα αυτά δεν θέλουμε να γίνουμε Γάλλοι. Δεν συμφέρει ίσως, δεν ξέρω.
2: Τι να σου πω.

0: Scatter the magic powder in the trash.
1: Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε για Σαββατοκύριακο, να ασχοληθούμε με πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο σοβαρά. Ναι. Ας πούμε αυτή η τύφλωση δισογραφική που ζούμε τους τελευταίους μήνες λόγω της κατάστασης, έχω δει δελτίο ειδήσεων να είναι μόνο για το ένα συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Τίποτε άλλο. Έτσι, δελτίο ειδήσεων μιας ώρας αυτό, φαντάσου. Λοιπόν, δεν έχει υποθεί τίποτε άλλο. Γενικότερα, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου πάνω στο θέμα. Έτσι, ότι δεχόμαστε μια πολύ μεγάλη τύφλωση.
2: Κοίτα, ότι κατά καιρούς τους πιάνει μια μονομανία, ναι. Πότε με το ένα
1: απλώνουμε
2: θέμα, πότε
1: θέμα,
2: με το άλλο.
1: Ναι. 20 λεπτά, μισή ώρα, ξέρω και εγώ. Κατά τα άλλα, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύτιμος όταν αρχίσει το θέμα και γίνεται δύσκολο για αυτούς. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως, ένα από τα θέματα τα οποία απασχολούν την ανθρωπότητα είναι αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι έχει τελειώσει η τροφή και τρώμε από τα έτοιμα.
2: Ναι, ναι.
1: Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι τα πλαστικά. Mm-hmm. Γενικότερα έχουμε φορτώσει τις επόμενες γενιές που έχουν ήδη γεννηθεί έτσι, και είναι μικρής ηλικίας, με απίστευτα προβλήματα. Έτσι, γλεντήσαμε από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και σήμερα, αλλά αυτό έχει φέρει τεράστια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γενιές που ήδη έχουν γεννηθεί δηλαδή. Λοιπόν, κοιτάω εδώ ειδήσεις για τα πλαστικά τώρα, γι' αυτό το έλεγα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και φεύγουμε σε λίγο, σας χαιρετάμε. Να πάμε κι εμείς να ξεκουραστούμε το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, ναι.

0: Scatter the magic powder in the trash. Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Είναι η πρώτη εβδομάδα σχεδόν του Σεπτέμβρη.
1: Ξεκίνησε λίγο μισή.
0: Ναι. Εντάξει. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με ζώδια, κανονικότατα, στη θέση μας.
1: Εννοείται. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν που θα τα ξαναπούμε και θα σας ενημερώσουμε και για τα μελούμενα.
0: Έτσι, να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Να κάνετε βουτιές, να αναπνεύσετε καθαρό αέρα, να πιείτε τα τσιπουράκια σας κάτω από τον πλάτανο. Κάντε ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό έτσι που θα μας δώσει ακόμα, να μας φορτίσει λίγο ακόμα τις μπαταρίες. Που έξω στον πλάτανο, από κάτω. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια. Yeah.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα.
5: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
8: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273 027 011. Καλή σχολική χρονιά!

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: χαραχτή μου στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου, σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι. Τα χρόνια μου.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θάρρος.